New Generation.

0: Station. Η ώρα είναι 6. Καλημέρα στην Αθήνα. Καλημέρα στην Ελλάδα. Καλημέρα στον κόσμο. Καλή σας μέρα, αγαπημένοι μας. Μια όμορφη, φωτεινή, λαμπερή μέρα σε όλους. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέντης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας.

0: μαγικό. Ο διπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Γεια σας! Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-48-18-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-48-18-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-46-56-98-60, 69-46-56-98-60, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Λοιπόν, δουλεύει αυτή η όμορφη προσφορά της σωτηρίας και της χάριτος για να ζήσουμε τη χριστιανική ζωή? Η προς Ρωμαίους επιστολή μας λέει ότι δουλεύει και βοηθά στα θεμέλια της πίστης. Καθώς πλησιάζει στο τέλος της επιστολής του, ο Απόστολος Παύλος ρωτάει τους Εβραίους και τους Εθνικούς: «Θα γίνετε ένα σώμα για να δοξάσετε το Θεό?» Ο Παύλος μας έχει δώσει ένα υπέροχο μήνυμα και τώρα το εφαρμόζει στην πράξη. Στους Εθνικούς λέει ο Λόγος του Θεού που διαβάζουμε, η Παλαιά Διαθήκη σε αυτούς, ότι είναι γραμμένος και για εσάς. Ο Θεός θέλει να γνωρίζεις το Λόγο Του. Πώς σε βοηθάει? Ο Λόγος του Θεού φέρνει υπομονή, παρηγοριά και ελπίδα. Επίσης διοχετεύει ευλογία στο σώμα του Χριστού όταν είναι ενωμένοι. Μόνοι τους, οι Εβραίοι και οι Εθνικοί, ήταν κάποτε μια απλή φωνή. Αλλά τώρα, μαζί, τραγουδάνε τον έπαινο του Θεού. Ο Θεός πάντα σκόπευε να γνωρίσουν οι Εθνικοί τον Ιησού Χριστό, όλα τα έθνη. Βλέπεις τους ψαλμούς, στο Δευτερονόμιο, στον Ισαΐα, παντού αναφέρεται γι' αυτό. Τι παρηγοριά θα πρέπει να είχαν όλοι αυτοί οι Εθνικοί όταν πρωτοδιάβασαν αυτήν την επιστολή? Ο Απόστολος Παύλος τελειώνει τη διδακτική ενότητα του βιβλίου των Ρωμαίων με αυτή την όμορφη ευλογία. Ο Θεός της ελπίδας να σας γεμίσει με κάθε λογής χαρά και ειρήνη που δίνει η πίστη για να έχετε περίσχια ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, στο εδάφιο 13. Βλέπεις ένα νέο όνομα για το Θεό? Αυτός είναι ο Θεός της ελπίδας και θέλει να μας γεμίσει με χαρά και ειρήνη στην πίστη. Αυτό είναι που κάνει ο Λόγος του Θεού για σένα. Ενισχύει την πίστη σου και σου φέρνει χαρά και ειρήνη. Καθώς κλείνει την επιστολή του, ο Παύλος στέλνει μαζί του μερικές προσωπικές σημειώσεις. Μετά την τολμηρή και χωρίς περιστροφές ομιλία του για την αμαρτία και τη σωτηρία, τώρα γράφει θερμά στους φίλους του που ο ίδιος ελπίζει να επισκεφθεί σύντομα. Ο Παύλος είχε ταξιδέψει από το άκρο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και τώρα ήθελε να πάει σε ένα νέο έδαφος στα σύνορα της Ισπανίας. Αλλά πρώτα θα ταξίδευε πίσω στην Ιερουσαλήμ. Ήθελε να παραδώσει με τα ίδια τα χέρια του την προσφορά αγάπης που συλλέχθηκε από τις εκκλησίες της Μικράς Ασίας για την εκκλησία της Ιερουσαλήμ. Γιατί? Διότι με τα ίδια του τα χέρια είχε οδηγήσει κάποτε την δίωξη των πιστών εκεί. Με μια συμπονητική καρδιά ο Παύλος ήθελε να φροντίσει για αυτούς προσωπικά. Κάποτε ήταν κυνηγός τους και τώρα είναι αδελφός τους και τους νοιάζεται. Αυτό το ταξίδι πίσω στην Ιερουσαλήμ βάζει τον Παύλο στα χέρια των εχθρών του, τους εβραϊκούς θρησκευτικούς άρχοντες που τον είχαν συλλάβει χρόνια πριν. Ζήτησε από τους πιστούς στη Ρώμη να μεσολοβήσουν για εκείνον. «Παρακαλώ», τους είπε, «προσεύχεστε για τη ζωή μου για να ελευθερωθεί από τους εχθρούς, να ελευθερωθώ από τους εχθρούς και να προσεύχεστε η εκκλησία της στην Ιερουσαλήμ να δεχτεί αυτό το δώρο αγάπης από τους εθνικούς». Και τα δύο αιτήματα αυτά του Παύλου απαντήθηκαν. Ίσως όχι όπως θα είχαμε σχεδιάσει, όπως λέει στις πράξεις, αλλά απαντήθηκαν. Παρά τη φυλακή και τις αλυσίδες, παρά την καταιγίδα και το ναυάγιο, ο Παύλος γνώρισε το Θεό της ειρήνης, όπως λέει το εδάφιο 33, καθώς ταξίδεψε στη Ρώμη. Ευχόμαστε κι εσείς να έχετε το ίδιο ειρήνη στη ζωή σας, καθώς περπατάτε με τον Ιησού Χριστό στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και να τον καλείτε να ενισχύει την πίστη σας. Είναι ο Θεός της ελπίδας, είναι ο Θεός της ειρήνης και είναι η ελπίδα του Ευαγγελίου. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική Εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960, επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα!
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
3: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμηλάτη

0: θερμοκρασίων κτέλ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
2: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
1: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
2: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
1: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
2: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
1: Σταδίο 82 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
8: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
9: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίστε.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
3: Αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 2721 0 97 11.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
6: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε υιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
9: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολης.gr. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
3: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή.

0: Αποτελέσματα.
1: Επώνυμα παρελκόμενα αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
0: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
1: Πατσαβούρας και για εξοπλισμό. Και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης. Αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης. Γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
0: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
1: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
2: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
2: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
3: Συντονίσου.

0: θυμίζεις τους πολίτες πόσο υποκριτής είσαι όταν το κάνεις.
1: Εγώ δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα. Περιμένω να το πείτε εσείς, κύριε Τσίπρα.
2: Κύριε Πρωθυπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας, κύριε Ντίμιταρ, σας καλωσορίζω σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.
0: Δεν είμαι κολοτούμπας. Αυτοί οι οποίοι έκαναν παγκοσμίως γνωστή τη λέξη κολοτούμπα ενοχλούντα τον καθρέφτη.
3: Τι ωραία που τα έλεγες.

0: Κύριε Χρυσόπουλο, διαβάζουμε από τα στοιχεία πως όσον αφορά τις συμβάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, 7 στις 10 είναι με απευθείας αναθέσεις και πως οι Βρυξέλλες ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλαγή πλαισίου ανάθεσης και πάταξη της διαφθοράς για τις δόσεις. Αν έχετε ένα σχόλιο από αυτό και αν όντως το έχετε παρακάνει με τις απευθείας αναθέσεις.
1: Καταρχάς να πούμε ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει καταγγελία για κάποιο επιμέρους έργο ή οτιδήποτε, η αρμόδια υπηρεσία, ο αρμόδιος φορέας υλοποίησης απαντάει. Εγώ δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο και κάθε φορά που υπάρχει κάτι τέτοιο, εν πάση περίπτωση, έχουμε και νομίζω τεκμηριωμένη απάντηση ότι έχει κάτι προχωρήσει στη δικαιοσύνη. Αν προχωρήσει κάτι στη δικαιοσύνη, αν υπάρχει τέτοια καταγγελία, τότε είμαστε εδώ ή τέλος πάντων αυτός ο οποίος τρέχει το συγκεκριμένο έργο για να απαντήσει. Ευχαριστώ.
2: Μιλάμε τώρα για τα στοιχεία του 9 μήνου Ιανουαρίου, Σεπτεμβρίου 2024. Τι γίνεται σε αυτό το διάστημα? Έχουμε την υπογραφή σχεδόν 170.000 δημοσίων συμβάσεων, 12 δις. Από τις σχεδόν 170.000 όμως δημόσιες συμβάσεις που υπογράφηκαν αυτό το διάστημα, οι 127.700, δηλαδή σχεδόν οι 128.000, γίνανε με απευθείας ανάθεση. Mm. Που σημαίνει ότι δεν υπήρξε διαγωνιστική διαδικασία και οι αναθέτουσες αρχές, οι φορείς δηλαδή, τις έδωσαν κάπου χωρίς να υπάρξει πρώτερη γνωστοποίηση ή δυνατότητα προσφοράς από κάποιον άλλο ανάδοχο.
1: Καταρχάς να πούμε ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια.
2: Δηλαδή οι 3 στις 4 δημόσιες συμβάσεις που υπογράφονται πλέον είναι με απευθείας ανάθεση.

0: Άντε βάλε και εκείνο το θρυλικό ηχητικό με τις απευθείας αναθέσεις ή με τον έναν και μοναδικό διαγωνιζόμενο, ακόμα ρε παιδί μου, και στα κηλικεία των αρχαιολογικών χώρων. Μέχρι και εκεί πέρα φαΐ. Θρυλικό ηχητικό μεταξύ της κυρίας Μενδώνη και του καλού συναδέλφου, τι να πούμε τώρα, παλιός φίλος ο Άρης, πάρα πολλά χρόνια. Βάλτε να τα ακούσουμε.
1: Και για να μπορούν να κατανοούν όλοι, έχει κερδίσει μία εταιρεία όλα τα αναψυκτήρια σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδος, κυρία Μενδώνη.
2: Ναι, είναι μία εταιρεία αυτή τη στιγμή που έχει κερδίσει το διαγωνισμό 99 αναψυκτήριο. Που κατανέμονται σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Από παραμεθόριες περιοχές που έχουμε αρχαιολογικούς χώρους με μικρά αναψυκτήρια μέχρι την Ακρόπολη ή το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστου.
0: Μέχρι και τα αναψυκτήρια. Δεν αφήσατε τίποτα. Μέχρι και τα αναψυκτήρια. Και μετά βγαίνει ο Μαρινάκης και λέει, μα οι απευθείας αναθέσεις έχουν μειωθεί. Άρα το καλύτερο ή από τα καλύτερα είναι και αυτό εδώ του μεγάλου.
1: Δεν ξέρω να υπάρχει κανένα εντυμόμετρο.
0: Εντυμόμετρο, παιδιά, τώρα τι λέτε τώρα. Καθόμαστε και ασχολούμαστε με εντυμόμετρα. Τι πάει να πει αυτό, ρε. Κυβέρνηση είμαστε. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Μέχρι και τα κηλικεία.

0: μια που χθες με αυτά που είδαμε στην Τουρκία και αυτούς τους έρωτες Ερντογάν ο Τραμπ ή Τραμπ ο Ερντογάν, όπως και να το κάνεις λιγάκι, πικραθήκαμε ή εν πάση περιπτώσει ανησυχήσαμε, λίγο βαριά η ατμόσφαιρα, δεν είναι και μικρό πράγμα εμάς να μας έχει φτημένους μια φορά να μην τον έχει πάρει ένα τηλέφωνο το Μητσοτάκη, μόνο αν δεν κάνουμε λάθος, πότε ήταν, πέρυσι ανήμερα την 25η Μαρτίου, για τα συνηθισμένα τυπικά για την εθνική εορτή. Λοιπόν, τέτοιο φτύσιμο στο δικό μας και τέτοιο γλύψιμο στον άλλον. Αλληλογλύψιμο βέβαια εκεί με τον Ερντογάν. Γλύφει ο ένας τον άλλον. Αλληλογλύφονται. Μια λοιπόν που όλα αυτά δημιουργούν μια ατμόσφαιρα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Σε μια εποχή που μας κατακλείζουν οι οθόνες με εικόνες φρίκης, καταστροφής και πολέμων, σε ένα κόσμο διεφθαρμένο και χρεοκοπημένο σε αξίες που καταστρέφεται, η πειραματική σκηνή Καλαμάτας καταγγέλει και καυτηριάζει τη βία μέσα από το έργο του Ράντοβαν Ίβσικ, ο βασιλιάς Γκόρντογκαν. Ένα διαχρονικό έργο γραμμένο την εποχή του πολέμου, που παρουσιάζει τον αποτροπιασμό της εποχής για τη βία, φέρνοντας ωστόσο μέσω της κάθαρσης την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Ο βασιλιάς Γκόρντογκαν, σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Αδάμ και μουσική Γιώργου Κουρουπού. 6 με 9 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Ο βασιλιάς Γκόρντογκαν, ένας πολεμοχαρής βασιλιάς, σύμβολο της βίας, θα χαθεί στα σκοτάδια του από τον αγνό πρίγκιπα Τίνατιν, που θα φέρει έναν κόσμο καινούριο, ελπιδοφόρο, γεμάτο αγάπη, δικαιοσύνη και εντιμότητα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κανάλι 1.
4: Ανεβάζει η ομάδα αλήθειας και άλλες κατά καιρούς ιστιοσελίδες.
0: Ιστιοσελίδες. Βεβαίως αυτό δεν σε έχει εμποδίσει να δίνεις άφθονο χρήμα στις ιστιοσελίδες. Ο Σαμαράς πάντως πριν από τις εκλογές του 23 έλεγε αυτό που ακούσατε και άκουσες και εσύ Παύλο Μαρινάκη, γιατί ήσουν απαρόν στο Παλάς στις 8 Δεκεμβρίου του 22. Σε είδαμε γιατί ήμασταν και εμείς εκεί. Λοιπόν, εκεί τον άκουσες να λέει, παιδιά δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνεται κάτι τέτοιο. Σε καμία περίπτωση είναι αδιανόητο. Και μετά τις εκλογές ο Μενουδάκος που σας ξέφυγε έφερε τη λίστα. Αλλά μετά τις εκλογές

0: Νομίζω ότι ο τόπος δοκιμάζεται επίσης για πολύ καιρό από τις νόμιμες και παράνομες υποκλοπές. Δεν πιστεύω, δεν θέλω να πιστέψω ότι η κυβέρνηση υπέκλεπτε τηλεφωνικές συνομιλίες. Θα ήταν αδιανόητο.
1: Τι έχεις να πεις, Παύλο? Καλύτερα ασχολήσουμε τις ιστιοσελίδες.

0: Και θέλω να πω και το εξής. Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν αυτός που καθύβριζε τον Ερντογάν στην πρώτη θητεία του την προεδρική. Τον καθύβριζε στην κυριολεξία. Ήταν αυτός που τις 3 το πρωί του έστειλε μήνυμα από το Twitter.
1: Τι άλλαξε.
0: Ναι.
1: Μιχάλη, τι άλλαξε.
0: Ένα λεπτό.
1: Τι άλλαξε, Μιχάλη. Τι συμβαίνει.
0: Θα σου πω τι άλλαξε. Ήταν αυτός που απείρησε ότι θα καταστρέψει την οικονομία. Μανώλη, και κυρίες και κύριοι, αυτό που άλλαξε είναι ένα όνομα. Ένα όνομα. Είναι ο πρέσβης της Αμερικής στην Άγκυρα, αυτόν που χαρακτηρίζουν οι περισσότεροι ως ατζέντη του Ερντογάν. Περισσότερο ως ατζέντη του Ερντογάν. Αυτός ο άνθρωπος, δυστυχώς για μας, έχει αλλάξει εντελώς το παιχνίδι. Έχει πείσει τον πρόεδρο Τραμπ ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτά που λέει ο πρόεδρος Τραμπ είναι κουβέντες του κυρίου Μπακ.
2: Θα φανεί, λοιπόν.
0: Ναι, θα φανεί.
3: Τι να φανεί, χωριό που φαίνεται, κουλαούζο δεν θέλει. Ακούσατε λοιπόν τον Μιχάλη τον Ιγνατίου, ένας καλός συνάδελφος, εξαιρετικά έμπειρος, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα της αμερικανικής πολιτικής ζωής, τα ελληνοαμερικανικά, τα κυπριακά, τα τουρκικά, όλα. Λέει αυτό που άλλαξε είναι ένα όνομα. Τον Μπάρακ, φίλος και αυτός του Τραμπ, αν δεν κάνουμε λάθος, κτηματομεσίτης, ο οποίος είναι πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην γείτονα χώρα, στη Τουρκία, και κάνει όλη τη σημαντική δουλειά εξυπηρετώντας πρωτίστως βεβαίως τα συμφέροντα της χώρας του, αλλά κάνοντας μεγάλη αβάντα στον Ερντογάν και κατά συνέπεια στη Τουρκία. Αυτά ο Τον Μπάρακ. Ακούστε τώρα και αυτό.
4: Πάμε στο Μπέτρο Νάζο στη Μύκονο να ξεκουραστούμε με το αγράρι, να δούμε την παραλιάρα, να δούμε τις ξαπλώστρες.
5: Λοιπόν, είχαμε την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυρία Κίμπερλι, η οποία επισκέφτηκε το δημαρχείο μας και το δήμαρχό μας, τον Χρήστο Βερόνι, όπου της έδωσε και μια πολύ ωραία αυτοδέσμη. Και εκεί συνάντησε και τον Πέτρο τον Μπελεκάνο, που είναι ένα σύμβολο από πάρα πολλά χρόνια. Αν έχετε δει και φωτογραφίες, και η Τζάκη Ωνάση τον είχε συναντήσει. Αλλά και γενικά είναι, ας πούμε, ο διάσημος του νησιού ο Πέτρος ο Μπελεκάνος.
3: Ο Τον Μπάρακ συναντάει τον Τραμπ και τον Ερντογάν αντάμα. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ συναντάει τον Πελεκάνο της Μυκόνου. Δηλαδή, να γίνεται αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Βεβαίως, η κυρία είναι πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Αλλά, να γίνεται αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός, το οποίο για την Ελλάδα είναι, ας το πούμε, περίπλοκο. Και η Κίμπερλι, η Αμερικανίδα πρέσβης εγχωρίως σε μας εδώ, αν την άρεσε την πρεσβεία της, που βράδερφε μπορεί κάτι να χρειαστεί, αφού έχει τις άριστες σχέσεις με τον Τραμπ ή με το περιβάλλον του έστω, να είναι σε μια επικοινωνία και με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και με τον Μέγαρο Μαξίμου και με τους γνωστούς και φίλους τον κύκλο του Τραμπ, οι οποίοι ασφαλώς θα τον συνοδεύουν στο ταξίδι αυτό στην Τουρκία, το οποίο συνεχίζεται σήμερα η επίσκεψή του, η παρουσία του για την έκτακτη ή τακτική μάλλον σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μπορεί να χρειαστεί ή να χρειαζόταν να πάρει ένα τηλέφωνο να πει μήπως θα πρέπει έστω να έχουμε ένα ενσταντανέ, μια πολύ σύντομη συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ στο περιθώριο για να εξισορροπηθούν κάπως τα πράγματα. Δεκαετίες τώρα η αμερικανική εξωτερική πολιτική όσο αφορά τις δύο χώρες τηρεί ισορροπίες. Εσείς το έχετε πάει 100-0. αγκαλιά, φιλιά, φιλί κλειδί με τον Τραμπ, για να μην πούμε την άλλη έκφραση. Τέλος πάντων, κολλητιλίκια άγρια. Και με τον πρωθυπουργό της χώρας, στην οποία εγώ είμαι διαπιστευμένη πρέσβης και πρέπει να φροντίζω για το όσο το δυνατόν, για τις όσο το δυνατόν καλύτερες σχέσεις Αμερικής και Ελλάδος, τον Έλληνα πρωθυπουργό τον έχετε φτυμένον. Ούτε ένα τηλεφώνημα, τίποτα, μηδέν. Αλλά η Ελλάδα είναι παραδοσιακή σύμμαχος και στα δύσκολα, αν και μικρή χώρα, ήταν πάντα στο πλευρό της Αμερικής. Και έχουμε και ένα λόμπι ελληνικό, εντάξει, δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε, αλλά μήπως πρέπει να γίνει μια κίνηση από την πλευρά του Τραμπ.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
7: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
10: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
11: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
12: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
13: κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
14: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
13: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
14: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
13: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
14: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
15: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
16: Η ώρα είναι 9.
17: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξίδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
18: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
19: Χορηγός εκπομπής.
20: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
21: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: What have we here, Annie? Mysterious scribblings?
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: 9 και 2 πρώτα λεπτά, σταθερά στις θέσεις μας, στο κανάλι Ανά Καλαμάτα, στους 94.8. Πρωινή καρφίτσα. Η Ιωάννα Γουρνά, Άγγελος Μπουραντώνης. Ξέρουμε ότι σας λείψαμε πάρα πολύ. Ξέρετε ότι μας λείψατε πάρα πολύ. Όμως είμαστε εδώ.
0: Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle.
1: Στο πρώτο ημίωρο μαζί μας, Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης. Το βιβλιοπωλείο της καρδιάς μας. Σε λίγο ξεκινούν και οι εκπτώσεις οι καλοκαιρινές και είμαι σίγουρη ότι το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης θα έχει πολλές προσφορές σε όλα του τα είδη. Εποφεληθείτε. E-shop βιβλιοπολής.gr και φυσικά follow σε όλα τα social media. Διαζώσεις επικοινωνία. Νικηταρά 3α, κέντρο πόλης Καλαμάτα.

Λάσκου. Μαζί μας επικοινωνείτε 27 210 92 500. Διαδικτυακά από όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών και follow σε όλα τα social media.

0: με πρόεδρο το Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο και αντιπρόεδρο τον μοναδικό παρόντα στη συνεδρίασή της η νέα Δημοτική Επιτροπή. Επανεξελέγει ο κύριος Τζαμουράνης, αντιπρόεδρος ομόφωνα. Ήταν ο μόνος που παρέστη στη χθεσινή συνεδρίαση της νέας Επιτροπής του Δήμου. Και θα διαρκέσει έως τη λήξη της αυτοδιοικητικής περίοδου, δηλαδή μέχρι τις εκλογές
1: του 28
0: για νέο δήμαρχο και λοιπά και λοιπά, νέο περιφερειάρχη και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλή θητεία σε όλους.

0: Έρχεται η περίοδος της μαύρης θύελλας.
1: Φτάνει η ώρα.
0: Φτάνει.
1: Κοντοζυγώνει.
0: Έτσι. Γι' αυτό και εμείς τρέχουμε. Τρέχουμε. Να προλάβουμε, ε.
1: Και το γήπεδό μας πάει και καλά.
0: Ναι.
1: Έχουμε καλούς ρυθμούς.
0: Μάλλον θα είναι μέσα στους χρόνους οι οποίοι δόθησαν εξ αρχής.

Σε γενικές γραμμές ηρεμία επικρατεί στον τόπο yet. Τα έργα συνεχίζονται στο κέντρο σε διάφορες οδούς, αναπλάσεις,

0: Μακάρι να μπορούσαμε να πούμε το ίδιο και σε, στο υπόλοιπο σκηνικό της χώρας, αρχής γενομένης από το πολιτικό.
1: Ναι, που δεν υπάρχει ησυχία.
0: Δεν υπάρχει ησυχία, δεν υπάρχει ηρεμία, υπάρχει μια βεβαιότητα, υπάρχουν φυσικά οι δημοσκοπήσεις που μία είναι έτσι, μία είναι γιουβέτσι.
1: Έχουν προκαλέσει λίγη νευρικότητα.
0: Ναι. Ήρθε και η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
2: Repeat after me.
0: Έχουμε και κάποιες αναταράξεις στη Μέση Ανατολή. Και φυσικά πολύ κράτησε και έχουμε τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν. Και τι έγινε αμέσως, διαμάντεψε.
1: Κλείσαν τα στενά του Ορμούζ.
0: Όχι.
1: Ανέβηκε η τιμή του πετρελαίου.
0: Στο Θεό. Μπαμ μπαμ.

0: Έφαγε πόρτα ο Μανώλης.
1: Ναι. Πήγε να φιλήσει το χέρι της πρώτης κυρίας στην Τουρκία και δεν ανταπέδωσε τη χειραψία η σύζυγος Ερντογάν. Έμεινε
0: στυλιάδατος.
1: Ακριβώς.
0: Μου θυμίζει το δικό μας τον πρωθυπουργό να μιλάει στον Τραμπ και ο Τραμπ να κοιτάει. Κάτι τέτοιο έπαθε και ο Μανώλης. Mm. Σε πολλή υπόλοιψη μας έχουν. Δυστυχώς μακραίνει η λίστα θυμάτων στη Βενεζουέλα.

0: Είναι και ο Ντόναλντ στην Τουρκία για να κάνει τα καλά κονέ με τον Ταγίπ. Μιας και ο Ταγίπ ξέρουμε όλοι ότι έχει στόχο τα F-35 στο λαιμό του Χουνκοατσί. Σου λέει θα τα πάρουμε, δεν θα τα πάρουμε.
1: Ο Ντόναλντ πάντως έδωσε απάντηση. Είπε θα σας τα δώσουμε, εγώ θέλω να τα πάρετε, όλη η Αμερική θέλει να τα πάρετε, αλλά έχουμε ένα εμπόδιο. Η Γερουσία και το Κογκρέσο, αυτή δεν θέλει να τα πάρετε.
0: Ναι, γιατί αυτή ξέρει.
1: Είμαστε καλοί άνθρωποι εμείς, θέλουμε να σας βοηθήσουμε.
0: Βέβαια.
1: Τι σύμμαχοι είμαστε άλλωστε.
0: We love you. Κάργα.
1: Ναι. Αυτό. Και ο Ταγίπ τουλάχιστον να πάρει τα ανταλλακτικά για να φτιάξει δικά του. Αυτό ναι. Περιμένει τώρα, το deal.
0: Ναι, τι να περιμένει. Ένα deal περιμένει. Ένα deal από εδώ, ένα deal από εκεί.
1: Κάτι παίρνεις, παραπέρα. Κάτι
0: χρόνια
1: δίνεις.
0: Πολλά στο Θεόφιλο, Θεοφίλη, Θεοφιλία, Θεοφιλίτσα, φιλιό, φιλίτσα, φίλια. Όχι φιλιό από 30 φιλιό, από τη Θεοφιλία. Προκόπιος, Προκόπης, Προκοπία. Διότι είναι του Αγίου Προκοπίου του Μεγαλομάρτυρος. Today is the day. Χρόνια πολλά και στην Κυριακή for yesterday και στο Κυριάκο.
1: Α, ναι.
0: Διότι δεν ευχηθήκαμε στον Κυριάκο.
1: Πότε ήταν, είπαμε?
0: Χθες. Yesterday.
1: Φάνηκε. Ορίστε. Φάνηκε.
0: Από τι φάνηκε, καλέ?
1: Από την...
0: Από το ξεκίνημα της ημέρας.
1: Ναι.
0: Ήτανε πάρα πολύ ωραίο.

0: Έχουμε μία συνεδρίαση σήμερα στην Αθήνα σχετικά με τα μπάζα στα Πετράλωνα, διότι παραμένουν εκεί. Πρέπει να βρεθεί μία λύση. Λογικά παραμένουν εκεί διότι εκκρεμεί η αυτοψία των πραγματογνώμων. 8 ημέρες και περιμένουν. Bye. Αλλά μην ξεχνάτε, είμαστε και σε περίοδο διακοπών.
1: New car, caviar, full study.
0: Από σήμερα θα βράσουμε. Αν δεν βράσουμε θα ψηθούμε. Όπως και να έχει, έχουμε ξεκινάει η άνοδος της θερμοκρασίας. Μαζί με την άνοδο της θερμοκρασίας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και από τα προηγούμενα έτη, λόγω κινδύνου πυρκαγιές θα απαγορεύονται σε κάποιες περιοχές. Θα απαγορεύεται η πρόσβαση κυρίως σε ορεινούς όγκους. Έχεις κάτι να προσθέσεις, παιδί μου?
2: Εμείς Πελοποννήσιοι πρέπει να νιώθουμε υπερήφανοι και ασφαλείς από προχθές. Γιατί έκανε επίσκεψη στην Τρίπολη.
0: Α, ο Δένδιας.
2: Ο Νίκος Δένδιας.
0: Ναι,
2: ο υπουργός άμυνας.
0: Ναι, εθνικής άμυνας.
2: Και είπε ότι το κέντρο εκπαίδευση.
0: Εκεί στα μέσα της Τρίπολης δεν είπε αυτά που έπρεπε να πει.
2: Ναι.
0: Αλλά ωρεοποίησε την κατάσταση.
2: Είπε ότι έχουμε το πιο ωραίο.
0: Ναι.
2: Κέντρο εκπαίδευσης.
0: Το έχουμε.
2: Το πιο ωραίο είπε και το καλύτερο.
0: Το πιο ωραίο δηλαδή, έχουμε όμορφους.
2: Θα έχουμε ένα φίκο στην πόρτα.
0: Εγώ νομίζω ότι έχουμε όμορφους πιλότους.
2: Εντάξει, αυτό είναι αυτονόητο.
0: Εντάξει.
2: Αφού καμάρια Έλληνες πάνε εκεί πέρα να εκπαιδευτούν. Και επίσης.
0: Όχι μόνο, υπάρχουν και άλλα εκπαιδευτικά κέντρα που έχουν και από άλλες χώρες.
2: Ναι, αλλά τα πιπινάκια είμαστε εμείς.
0: Ναι, ναι, για λέγε.
2: Και ότι...
0: Γιατί δηλαδή από το Ισραήλ εδώ εκπαιδεύονται πουρά?
2: Όχι, αλλά η ελληνική ομορφιά είναι πρώτη.
0: Εισαγωγικά
2: είναι πρώτη.
0: Έτσι είναι χαρτολογώντας. Μην αρχίσετε τώρα τα σχολεία.
2: Ναι. Η Ελλάδα.
0: Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας έπρεπε να πω σύμφωνα με τον νέο νόμο. Διότι έχει απαγορευτεί η λέξη ηλικιωμένη για όσους δεν το ξέρουν. Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
2: Α. Ωραία.
0: Η σωστή έκφραση.
2: Mm-hmm. Η Ελλάδα θα γίνει η μεγαλύτερη χώρα παραγωγής drone σε θάλασσα αέρα.
0: Έλα, το έχω πει εδώ
2: και στεριά.
0: Και αυτό. Έχουμε επενδύσει, έτσι.
2: Μα το είπε ο Νίκος.
0: Γενικώς επενδύουμε. Εντάξει, εκτός από τον Νίκο το είχαν πει και άλλοι πιο πριν. Απλά αυτός το αναπαράγει, διότι είμαστε και προεκλογική περίοδο. Ανεπίσημα.
2: Και είμαστε και Πελοπόννησος.
0: Και είμαστε και ένα βήμα πριν την εξαγγελία νέου κόμματος, αφού βέβαια χθούν οι κατραπακές με το Predator που ξαναανασκαλεύουμε τα πράγματα και θα τα πούμε σε λίγο. Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις ή σε ποια θάλασσα θα ήθελες να αρμενίζεις? Για όσους αρμενίζουν αυτή τη στιγμή στη δική μας θάλασσα, καλό μπάνιο. Για όσους αρμενίζουν σε άλλες θάλασσες, καλά ταξίδια.

0: Λοιπόν, ωραιότατες μέλισσες. Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις? Τι έπαθες, Άγγελε?
1: Όχι, τίποτα.
0: Πες μου, τι είδες?
1: Ήθελα να ανεβάσω ένα story δημοσιογραφικού περιεχομένου.
0: Μάλιστα. Άκαρπες οι έρευνες για τον 65χρονο που αγνοείται από εχθές. Στα σφακιά, ψαραντουφεκάς, λίγο προσοχή παιδιά, τώρα το καλοκαίρι. Δεν είναι λίγες φορές που έχουμε θρυνήσει και στην περιοχή μας απώλειες ανθρώπων από αυτό. Οπότε λίγη προσοχή.
2: Poems, no less. Poems, everybody!
0: Μην ξεχάσουμε να αναφερθούμε.
2: Self a poet! Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four star daydream. Think how by me.
0: Στο ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία αντίδραση από τη χώρα μας όσον αφορά τις συμφωνίες που γίνονται μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν για τα F-35.
3: Area of a rectangle whose length is not for long and whose width is not great.
0: Μην ξεχάσουμε να πούμε ότι τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις για όσους θέλουν να επωφεληθούν και να κάνουν τις αγορές τους. Εδώ θα σταθώ και θα πω απλά: προτιμήστε τα καταστήματα του τόπου μας και ανακυκλώστε το χρήμα στην περιοχή μας. Στις 15 Ιουλίου η τελευταία προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Για όσους έχουν ξεχαστεί. Έσ' και εμένα και μη. Να ξέρουν τι τους περιμένει.

0: Εσύ τι έχεις να πεις? Το ανέβασες στο story σου?
1: Όχι.
0: Α.
1: Γιατί...
0: Ακόμα το παλεύεις?
1: Θέλω ένα μικρό κειμενάκι και θέλω...
0: Είναι μία.
1: Ναι.
0: Από εχθές προχθές έχει κυκλοφορήσει ήδη στη δημοσιότητα ότι τέλος το ροζ μπλοκάκι από την τροχέα, θα γίνονται όλα ψηφιακά, θα γίνονται όλα ηλεκτρονικά, όλα καλά, όλα ανθύρα. Από το χτύπο. Είναι ένα κομμάτι που θα μου επιτρέψετε να σας πω την προσωπική μου άποψη. Όλα καλά πρέπει να γίνουν και φυσικά για όσους είναι ασυνείδητοι οδηγοί, για όσους είναι απρόσεκτοι οδηγοί, για όσους είναι επικίνδυνοι οδηγοί, μια χαρά εξέλιξη είναι. Και πάμε σε διαφημίσεις για να γράψει ο Άγγελος το κειμενάκι, γιατί πρέπει να ανεβάσει και στο ράκι.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο. Μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
8: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
9: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
8: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.

0: έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια.
5: Πρέπει να έρθουν για απόφραξη.
4: Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
4: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
4: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
8: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
7: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
8: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
7: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
8: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονίσου.
11: Χορηγός εκπομπής.
12: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

0: πρωινής καρφίτσας. Είναι εκεί στου Κώστα στην οικία Μπουρνιά. Εδώ και χρόνια η ποιότητα σταθερή, η πορεία ανωδική και οι γεύσεις δίνουν και παίρνουν, εξελίσσονται εξαιρετικά και μοναδικά στο χώρο εστίασης του Κώστα στην οικία Μπουρνιά. Για όσους δεν το γνωρίζουν, ήρθε η ώρα να το μάθουν, γιατί θα απολαύσουν τις νόστιμες δημιουργίες της Μαρίας εκεί στην κουζίνα και φυσικά θα απολαύσουν το τάχιστο και εξαιρετικό σέρβις, αλλά και την καλή διάθεση του προσωπικού όλου. Γι' αυτό επιλέγουμε εκεί στου Κώστα εμείς, γιατί έτσι μας αρέσει και έτσι θα σας αρέσει και εσάς. Κάντε τις κρατήσεις σας, επιλέξτε να παραλάβετε το φαγητό σας σε πακέτο. Καθημερινά ένα πάρτι γεύσεων και καλής διάθεσης εκεί στου Κώστα. Κανάλι ένα Καλαμάτας φυσικά συντονισμένη. Πρωινή καρφίτσα η εκπομπή σας. Έχουμε μία περίεργη εξέλιξη στο αστυνομικό δελτίο σχετικά με την ανέβρεση μητέρας και ιού στο Αίγιο που βρέθηκαν νεκροί. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η 54χρονη μητέρα να σκότωσε το γιο της και να αυτοκτόνησε.
1: Σε τι ηλικία ο γιος?
0: 29 νομίζω, 28 κάπου εκεί ήταν, ναι. Κατηγορήθηκε ο σύντροφος, όμως υπάρχουν αυτή τη στιγμή αμφιβολίες για το
1: τι πραγματικά συνέβη.
0: Τι μπορεί να συνέβη, ναι, σχετικά με αυτό το γεγονός. Σίγουρα θα βρεθεί.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, στο Άργος είχαμε ένα περιστατικό. Αστυνομικοί άνοιξαν πυρ σε οδηγό που εμβόλυσε περιπολικά για να διαφυγεί. Φυσικά τραυματίστηκε ο οδηγός. Στην περιοχή μας εχθές είχαμε την ανέβρεση ναρκωτικών ουσιών από δύο νεαρούς στη Δυτική Παραλία. Δεν χρειάζεται να πούμε παρατέρω. Χωνοώνω ήτο. Εδέ για το περιστατικό εννοείται του Αιγίου, του Άργους, συγγνώμη, διότι οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ. Και μετά πάμε στο Ρούτε, ο οποίος δηλώνει απόλυτος απαραίτητες τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Όλα αυτά διότι σύμφωνα με τον Ρούτε, το Ιράν παραβίασε
1: τη συνθήκη.
0: Ακριβώς. Τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Είναι το μόνο σίγουρο. Σίγουρα κάποιοι χορεύουν με όλο αυτό το πάρτι.
1: Και ένας είναι στα κάγκελα.
0: Ποιος είναι?
1: Ο Νετανιάχου, ο Μπίμπι.
0: Ναι.
1: Και μας έχει υποστηρίξει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό το Ισραήλ και δεν το περίμενε αυτό. Ναι. Γιατί σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κύριος Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι συγγνώμη, θα δώσετε F-35 και ανταλλακτικά για νέα μαχητικά στην Τουρκία που απειλεί το Ισραήλ, που λέει ότι θα μας εξαφανίσει και όλα αυτά,
0: ναι, εντάξει, λογικό,
1: και που κατέχει
0: είναι
1: την Κύπρο. Οπότε είναι μια στήριξη για το κυπριακό ζήτημα.
0: Ναι, δεν είναι. Περιμένουμε λοιπόν τη δική μας αντίδραση, παύλα τοποθέτηση.
1: Τι ώρα είναι?
0: Ακριβώς 9:39.
1: Επειδή το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών δουλεύει με ώρες Μπαχάμες, θα το πάρει λίγη ώρα να το αντιληφθεί.
0: Λοιπόν, και στο Μανχάταν πάει να καταρρεύσει ο ουρανοξύστης. Δεν γίνονται μόνο στα Πετράλωνα αυτά, mm-hmm, όχι μόνο στο Ελλάδα. Στο Μανχάταν λοιπόν υποκατάρρευση βρίσκεται 37 όροφος ουρανοξύστης. του οποίου λύγησαν οι κολόνες σε μια έτσι μετατροπή που προσπαθούσε να γίνει στο κτίριο και από γραφεία να γίνουν κατοικίες. That's okay, that's okay.
1: Αυτό που με συγκλώνησε με την υπόθεση του περιστατικού με την πολυκατοικία που έπεσε,
0: ναι,
1: ήταν αυτό που είπε ο μηχανικός όταν ξεκίνησε να παίρνει κλίση το κτίριο και πήγαν η πολυκατοικία.
0: Στα Πετράλωνα ή στον Ουρανοξύστη?
1: Όχι, στα Πετράλωνα, όχι στον Ουρανοξύστη. Yes.
0: Στο Ελλάδα.
1: Ναι, που γύρισε ο μηχανικός και λέει, εντάξει, πώς κάνετε
0: και
1: έτσι.
0: Πίζα.
1: Και η πίζα έχει κλείσει, λέει, αλλά δεν έχει πέσει ποτέ.
0: Ναι, όχι, έχει κλείσει με ψιλοδιώτα, με γιώτα ήττα.
1: Ακριβώς, έχει κλείσει.
0: Αυτή την κλίση. Γιώρνη κοινός. Γιατί υπάρχουν δύο κλίσεις. Υπάρχει και η κλίση η τηλεφωνική.
1: Και το μπλοκάκι, σας παρακαλώ.
0: Υπάρχει και η κλίση που παίρναμε μέχρι τώρα. Αλλάζει το δεδομένο. Υπάρχει και η κλίση που έχει ο πύργος της πίζας. Δεν νομίζω ότι το είπε ο μηχανικός, νομίζω πως το είπε ο εργολάβος.
1: Ο εργολάβος.
0: Και για να ξέρουμε τη διαφορά, ο εργολάβος δεν είναι πτυχιούχος πολυτεχνείου, είναι εμπειρικός τις περισσότερες φορές. Λέω εγώ τώρα. Και ψάχνω να βρω το φάρο μαζί με τον Κωστή. Άμα το βρούμε, γράψε μου. Και η Νικολούλη, το φως των ούρνων, έψαχνε ολόκληρη τη χρονιά. Δεν τα βρήκε όλα τα φώτα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Κάποια φώτα στο τούνελ είχαν καεί. Από

0: Ωραιότατος, ε.
1: Πολύ ωραίος.
0: Να σερφάρουμε.
1: Νομίζω είναι κουμπάρος της Ελένης Παπαριζού.
0: Α, δεν το ξέρω. Ξέρεις και τις κουμπαριές.
1: Βεβαίως.
0: Για δώσε πόνο.
1: Νομίζω
0: πώς
1: ότι
0: πώς προέκυψε, το αναζήτησες στο chat ή στο Google?
1: Όχι, το γνώριζα.
0: Α, you know it.
1: Yes.
0: Ασχολείσαι με τις κουμπαριές.
1: Βεβαίως.
0: Α,
1: όταν είναι τόσο famous άτομα.
0: Α, κοιτάς τους VIP.
1: Ναι.
0: Για πες τώρα και τους ειδησιογραφεί.
1: Τι να πω, τι να πω.
0: Ό,τι έχεις άποψη και ό,τι θες να πεις, αν θες να πεις.
1: Εγώ θέλω να πω.
0: Αλλά δεν ξέρεις πώς, πες για τον Αλέξη, που είπε τις πρώτες λέξεις.
1: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία, όμως ναι. Πετάχτηκε ο Άδωνης στη μέση, εμένα λέει με λένε Σπύρο.
0: Σπυράκο.
1: Και
0: Σπυράκο μου.
1: Και είπε ναι. Ο κύριος Γεωργιάδης ότι μη λέει ο κύριος Τσίπρας ότι είναι ο πιο καθαρός πολιτικός.
0: Γιατί τι έχει κάνει, πού τον έπιασε?
1: Γιατί είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι ο κύριος Τσίπρας είναι διεφθαρμένος.
0: Αυτό το είπε αφού έπαιζε τένις με τον Στέφανο ή τον Ιστέρο.
1: Κλέβετε κείμενο. Κλέβετε κείμενο.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη. Συνέχισε.
1: Αφού λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης είπε διάφορα κοσμητικά επίθετα για τον πρώην πρωθυπουργό.
0: Καλά.
1: Τον είπε έτσι γιουβέτσι και κοκορέτσι ταυτοχρόνως.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις, θα μείνω στο κοκορέτσι.
1: Ναι.
0: Που είναι και πιο δύσκολο. Γιατί το γιουβέτσι το έχουμε να πάσα.
1: Όντως το κοκορέτσι είναι μπαμπέσικο.
0: Ναι, τώρα έχει μπελά. Για συνέχισε.
1: Επικαλέστηκε λοιπόν ο Υπουργός Υγείας τις ναι. προηγούμενες δηλώσεις του κυρίου Κοντονή, ναι. Υπουργού Δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο κύριος Τσίπρας χρηματίστηκε για να περάσει τους ποινικούς κώδικες το καλοκαίρι του 19. Και λοιπόν ήρθε η απάντηση από την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα και είπε ότι αυτή η υπόθεση έχει ήδη ερευνηθεί αυταπάγγελτα από εισαγγελέα.
0: Ναι.
1: Ωραία, ωραία. Και έχει μπει στο αρχείο. Και λέει, μην πολύ μιλάει ο κύριος Γεωργιάδης για υποθέσεις αρχείου, γιατί έχουμε και εμείς κάποιες υποθέσεις που θέλουμε διευκρινήσεις. Βλέπε Νοβάρτης, βλέπε Κελπνό και.
0: Βλέπε ό,τι βλέπεις.
1: Όμως ο κύριος Μαρκόπουλος, υφυπουργός οικονομικών,
0: μάλιστα.
1: δεν εστάθη στις κουβέντες του κυρίου Γεωργιάδη προς τον κύριο Τσίπρα. Εστάθη στην παρτίδα τένις.
0: Του Στέφανου. Με το Σπύρο.
1: Με το Σπύρο.
0: Σπυριδονάκι.
1: Με το Σπυριδονάκι. Και είπε ότι ο Άδωνης ας βρει καλύτερα πράγματα να κάνει.
0: Δεν θα μου
1: με το Σπυριδονάκι.
0: Έτσι.
1: Ο Σπυριδονάκης να βρει καλύτερα πράγματα να κάνει από ότι να παίζει τένις με πολιτικούς μας αντιπάλους που μας βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Δεν κατάλαβα. Συγγνώμη, ποιος το είπε αυτό?
1: Ο κύριος Μαρκόπουλος, υφυπουργός οικονομικών.
0: Έλα σε παρακαλώ πολύ που ξέρει τώρα ο Μαρκόπουλος ποιο είναι το σωστό. Για τον ένα, το μοναδικό, τον top of the top της κυβέρνησης, το Σπυριδονάκι δηλαδή. Άσε μας τώρα, είναι ανώτερος άνθρωπος, μπορεί να παίζει τένις. Πού ήταν, σε ποιο τένις κλαμπ?
1: Μάλλον εκάλλη. Yes, yes.
0: Εντάξει.
1: Μόνο εκεί πάνε οι προνομιούχοι.
0: Δεν είναι θέμα προνομιούχου. Είναι θέμα
1: Μάνι.
0: Όχι παιδί μου, είναι θέμα προστίζ.
1: Δεν μπορεί τώρα ένας πρόεδρος και ένας υπουργός.
0: Το ζητούμενο είναι ποιος έχει τα πιο πολλά.
1: Προστίζ.
0: Όχι.
1: Ο Άντωνης.
0: Ίδια βατήρια άμα θες. Παίζει και αυτό. Λοιπόν, ο Στέφανος θα έχει. Σας το υπογράφω, διότι έχει και τον Ντάιλερ, ο οποίος κάνει και αυτό σακούλι. Το μαζεύει. Σακούλι. Το σακούλι, όχι φασούλι.
1: Το φασούλι.
0: Στο σακούλι, σακούλι. Μπερδέψαμε τα φασούλια με τα σακούλια. Γιατί μπορούμε να έχουμε και φασούλια και σακούλια.

0: Κώστας Μπηγαλής. 2000. Βρε τι χορεύαμε το 2000.
1: Έχω μια είδηση που θα σας το συνδέσω με το τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα.
0: Με την πρώτη ματιά.
1: Με την πρώτη ματιά.
0: Έτσι. Αναμένω μετά τον Κώστα Μπηγαλής.

0: Έχουμε δήλωση Κυριάκου Μητσοτάκη για Τουρκία. Μία συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας. Να ληφθεί υπόψη
1: ότι υπάρχουμε και εμείς εδώ.
0: Η ευαισθησία όλων.
1: Έτσι.
0: Οκ. Okay.
1: Μην τους αφήνουμε να παίζουν μόνοι τους.
0: Μπάλα.
1: Θέλουμε και εμείς παιχνίδια, παιδιά.
0: Λοιπόν. Μάλιστα.
1: Τι άλλο λέει ο Prime Minister?
0: Είπε ότι δεν θα σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις του Τραμπ και του Ερντογάν. Αυτό που θα πω είναι ότι μία συμμαχία, μπλα μπλα μπλα, αυτό που είπα. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μία διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας. That's all. Το ανέλαβε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Μίλησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επί του θέματος.
1: Μπράβο στον Prime Minister.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: μας έβγαλες προπρόσωπος.
0: Δεν μας είπες ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης γιατί κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα?
1: Για χρηματισμό.
0: Ότι πήρε λεφτά λέει για να ψηφίσει.
1: Ακριβώς.
0: Τους ποινικούς κώδικες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από πού τα πήρε όμως δεν μας είπε. Πες εσύ τώρα με την πρώτη ματιά.
1: Λοιπόν, η
0: για
1: Έτνα,
0: τις γυναίκες.
1: Η Έτνα, το ηφαίστειο στην Ιταλία, ξαναξύπνησε. Και έχει κλείσει το αεροδρόμιο της Κατάνιας και όλη η Σικελία τέλος πάντων είναι μέσα στον καπνό.
0: Μάλιστα.
1: Ο μύθος όμως της Έτνας λέει από κάτω ότι κρύβεται ένας Τιτάνας που πολέμησαν οι θεοί. Αυτός ο Τιτάνας επιτέθη στον Όλυμπο. Και ποιος ήταν εκεί για να προστατεύσει το όρος? Η Αθηνά. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι είχαν φύγει.
0: Δεν μας εξήγησες ότι θα μας μιλήσεις τώρα για τους θεούς του Ολύμπου όμως και περιμέναμε κάτι τίποτα
1: ναι.
0: πιο επίκαιρο.
1: Η Αθηνά όμως κράτησε τα μπόσικα.
0: Διαφημίσεις. Τάχιστα. Τάχιστα. Για να τα αντέξω. Μαζί με την Ιουλία. Πολύ μ' αρέσει αυτό το νέο κομμάτι της. Μου φτιάχνει τη διάθεση. Αυτό και οι καμπάνες. Συμφωνείς, ε?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αρκεί να μην βαράνε για μας.
1: Όχι, Παναγία.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
0: Η ώρα είναι 10. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
2: Το πολύ Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε? Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
8: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
8: γάτες,
7: τροκτικά,
8: ερπετά,
7: ψάρια και πτηνά.
8: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
7: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
8: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
7: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
8: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-95900.
8: Παράδοση και στο χώρο σας.
7: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
8: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
7: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
9: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά, όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
10: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
11: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
12: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
3: Άγγελε, είμαστε στο τρίτο μέρος της πρωινής καρφίτσας. Τι σημαίνει αυτό για το τρίτο μέρος της πρωινής καρφίτσας?
13: Είμαστε ασφαλείς.
14: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 69845974. Auto Service Σοκράτης Άμιος. και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Έτσι ακριβώς, την ασφάλεια και την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει και για τους καλοκαιρινούς μήνες, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί και για το αυτοκίνητο. Χρειάζεται την απαραίτητη συντήρηση. Εάν δεν μιλάμε για επισκευή, τρέχουμε κατευθείαν. Διότι αν δεν επισκευάσουμε το πρόβλημα, μπορεί να προκύψουν και περαιτέρω. Και όλα αυτά συνήθως έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και τη δική μας, αλλά και των γύρων μας. Προσέχουμε για να έχουμε, γι' αυτό πηγαίνουμε. Σωκράτης Άμιο, Νικολάου Πλαστήρα 32. Και τα έχουμε όλα όπως πρέπει, όταν πρέπει, όσο πρέπει και για το λόγο που πρέπει. Πρωινή καρφίτσα part 3, όπως είπαμε. Άγγελος Μπουραντό, τι έπαθες παιδί μου, το αυτί σου?
13: Όχι, τίποτα, συντονίζομαι στα FM.
3: Okay. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις εγώ τι σου έχω. Okay.
13: Yes.
3: Σου έχω μια ερώτηση. Θέλω να μου πεις αν γνωρίζεις τον κύριο Γιουνγκάπα.
13: Γιουνγκάπα.
3: Γιουνγκάπα.
13: Γιουνγκάπα.
3: Φαντάζομαι.
13: Όχι.
3: Γιουνγκάπα.
13: Από πού είναι ο λόγος, κύριος?
3: Γιουνγκάπα, ναι? Είναι τράπερ.
13: Είναι τράπερ.
3: Βεβαίως.
13: Ναι.
3: Συνελήφθη όμως τον Οροπό από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ. Μέσα στο αυτοκίνητό του των 200.000 ευρώ. Διότι υπήρχε ένα όπλο γεμάτο κιόλας με σφαίρες 9 χιλιοστών, το οποίο είπε ο άνθρωπος ότι είχε πάρει κάποια στιγμή από το Ινωμόνια, από ένα Αφγανό, για να το χρησιμοποιήσει σε κάποιο βίντεο κλιπ. Το όπλο,
13: το πραγματικό.
3: Ναι. Λοιπόν, και εντάξει, απλά δεν το δήλωσε, αλλά γι' αυτό το σκοπό το είχε, το κράτησε για ενθύμιο.
13: Ο σουβενίρ, ας πούμε.
3: Οπότε του δώσαμε, τον αφήσαμε ελεύθερο, πλήρωσε μια εγγύηση 5.000 ευρώ. 5.000 ευρώ είχε πάρει και το όπλο, μέσα στο αυτοκίνητο των 200.000 ευρώ. Και να δίνει και το παρόν στο αστυνομικό τμήμα ο κύριος.
13: Να έχουμε δηλαδή ένα όπλο
3: ο
13: μαζί
3: κύριος,
13: μας. Ο κύριος
3: Γιουνγκάπα.
13: Γιουνγκάπα.
3: Ο κύριος Γιουνγκάπα έκανε αυτό.
13: Ελληνικός.
3: Το άλλο όμως που πρέπει να σταθούμε, που δεν έχει να κάνει με κανέναν Γιουνγκάπα από όπου κι αν είναι, με κανέναν τράπερ και με κανέναν κύριο κατόχου αυτοκινήτου 200.000 ευρώ, είναι η επίθεση που δέχθησαν τα δύο παιδιά αιγυπτιακής καταγωγής που φιλοξενούνται σε δομή στη Λάρισα από άλλους νεαρούς, τραυματίζοντάς τους μάλιστα τον έναν στο πόδι, ο οποίος και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Λάρισας. Και πρέπει να σταθούμε, γιατί δείχνουμε το ποιόν μας απέναντι σε δύο εφήβους οι οποίοι βρέθηκαν στη χώρα μας προφανώς όχι γιατί δεν είχαν, όχι γιατί εκεί που ήταν είχαν καλύτερη ζωή.
13: Όταν ακούω για Αιγυπτίους που τους κάνουν επίθεση, σκέφτομαι τις δολοφονικές επιθέσεις που έκανε η Χρυσή Αυγή την περίοδο της κρίσης στους Αιγυπτίους.
3: Η εγκληματική οργάνωση.
13: Βεβαίως.
3: Χρυσή Αυγή, γιατί έτσι χαρακτηρίζεται.
13: Ναι, ναι, ναι. Που στους λιμενεργάτες Αιγυπτίους που
3: ναι,
13: ήταν.
3: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, αυτό έγινε εχθές στη Λάρισα.
13: Πάντως το πολιτικό σκηνικό αλλάζει.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στον Άδων, το ξέρεις.
13: Ναι, δεν θα ασχοληθεί.
3: Και έρχεται τώρα ο Γεωργιάδης και λέει: Αλέξη μου, άσε τα περιηθικού πλεονεκτήματος στην άκρη και απόλευσε την ωραία βίλα σου στο Σούνιο. Επανέρχεται και θυμάται τη βίλα του Σουνίου ο Σπυριδονάκης.
13: Αυτή τη βίλα στο Σούνιο την ακούω από το 2018. Έχω βαρεθεί.
3: Και εντάξει παιδιά, καλά το πάτε, θα τον ανεβάσετε τον Αλέξη, καλά κάνετε. Καλά το πάτε, καλά το πάτε εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Έλα να έρθει και ο Αντώνης να σας κόψει λίγους πόντους. Δίπλα σου άλλη μια... Να κατεβείτε λίγο.
15: χαϊδεμένο.
16: Και συνεχίστε έτσι με αυτό το παλιό μότο.
15: Νύχτα να σε θέλω.
16: Και καλύπτοντας την εσχροκέρδεια σε πολλούς τομείς και καλά θα πάτε.
15: Σε ένα πλανήτη, σε μια χήμε.
16: Περιμένετε να τάξετε τώρα όπως τάζετε σε κάποιες κοινωνικές ομάδες.
15: Έλα,
16: για να ξαναπάρετε την πρωτιά. Θα δούμε που θα βγει.

0: Μελίνα Στυλανίδου. Καλοκαίρι αγκαλιά μου. Για να σχολιάσουμε ότι εννοείται πως όλοι γνωρίζετε τις αποχωρήσεις τη μία μετά την άλλη από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη. Πάρα αυτό, ναι, ο πρόεδρος, ναι, παίζει τένις.
1: Ο πρόεδρος παίζει τένις.
0: Ο πρόεδρος παίζει τένις και δεν πτωείται, παρόλο που έχει μείνει νομίζω με ένα.
1: Ναι. Με, ναι, ναι, με έναν έχει μείνει, με την κυρία Χριστίδου. Μόνο.
0: Δηλαδή.
1: Και η κυρία Τζάκρη άνοιξε φτερά.
0: Έτσι, δηλαδή, ουσιαστικά. Πάει για φούντο.
1: Για βρούβηση ή για φούντο.
0: Έτσι,
1: για αυτό πάει.
0: Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την δημιουργία του κόμματος Ελλάς, της επανεμφάνισής του στην πολιτική σκηνή του τόπου, είχε δώσει ένα καινούριο τρόπο επικοινωνίας που επιθυμεί να έχει με τους πολίτες. Ένας εξ αυτών λοιπόν ήταν να δέχεται ερωτήσεις στα social media από πολίτες. Στην ερώτηση λοιπόν ενός πολίτη, αυτή τη φορά τι έχει αλλάξει και γιατί πρέπει να επιλέξει, αν θα επιλέξει Ελλάς και Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Τσίπρας απάντησε: «Στην πολιτική όπως και στη ζωή μαθαίνουμε από τα λάθη μας, αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Αυτό που άλλαξε είναι το δίδαγμα από αυτή την εμπειρία. Δεν αρκεί να έχεις το δίκιο, αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλλεις. Ανοίγουμε ένα νέο κύκλο με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, αλλά με διαφορετική αντίληψη», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Καλά είμαστε πάντως.
0: Ναι.
1: Τώρα περιμένουμε και τη νέα σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Είχαμε τη συγκέντρωση όλων των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς. Τώρα περιμένουμε και τα 180 νέα μέλη του εκτελεστικού γραφείου εντός εισαγωγικών του κόμματος. Mm-hmm. Για να δούμε τι θα γίνει και τέλος Ιουλίου. Mm-hmm. Θα έχουμε και τα πρώτα ονόματα για τις εκλογές που έρχονται. Mm-hmm. Όμως βλέπουμε ότι σε όλη την Ευρώπη αλλάζει το πολιτικό σκηνικό.
0: To the point.
1: Ναι.
0: Άκου. Η Ιρλανδία, mm-hmm, απαγόρευσε εισαγωγές από Ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
1: Όχι. Mm-hmm. Προχωράει η Ιρλανδία. Mm-hmm. Γενναία απόφαση.
0: Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, γενικώς υπάρχει ένας αναβρασμός δεν μπορώ να βάλω το... Ναι, δεν μπορώ. Διαμαντής Κυριακάκης.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Εντάξει.
1: Η πηξίδα μας.
0: Okay.
1: Η δική μας πηξίδα.
0: Εντάξει.
1: Η χθεσινή ημέρα θα μείνει στην ιστορία της Ευρώπης, γιατί εχθές είχαμε δύο αποφάσεις, μία της γαλλικής δικαιοσύνης και μία της βρετανικής, που αλλάζει τις ισορροπίες στο σκηνικό.
0: Θα βάλω τραγούδι, γιατί μετά από αυτό που διάβασα εδώ, επειδή θα αρχίσω να γελάω, δεν κρατιέμαι. Λοιπόν, βάζω τραγούδι.

0: χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
7: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
6: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
7: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
6: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
8: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνος η ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
6: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
9: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
10: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
9: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
10: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρυυσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
9: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
10: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπου

0: Ραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
3: Χορηγός εκπομπής.
4: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
4: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο τέταρτο μέρος της πρωινής καρφίτσας. Παραμένετε συντονισμένοι στους 94 και 8 στο κανάλι Ένα Καλαμάτας. Δεν μπορώ, συνεχίζω να γελάω και εγώ ταυτίζομαι με Γάλλους, Κινέζους, Πορτογάλους και όλους όσους μας ακούν από όλες τις περιοχές. Το ξέρω ότι είμαι αέρα. Εν τω μεταξύ έχουν έρθει κι άλλοι απ' έξω από το τζάμι και με κοιτούν και γελάνε κι αυτοί. Έλα να γελάσουμε όλοι μαζί. 10:33 είναι η ώρα του Volcanoes Farm. Είναι η ώρα που το Volcanoes Farm μας προσφέρει και προσπαθώ ειλικρινά να κρατηθώ. Money gets back. I'm all right, Jack. Τα καλύτερα ντόπια κρέατα από τη δική τους φάρμα, Φαρών 150, εξαιρετικά κρεατοσκευάσματα, εξαιρετικές τιμές και δημιουργίες μοναδικές από το χώρο του κρέατος, αλλά και με προϊόντα ντελικατέσεν από όλη τη χώρα, μόνο στο Volcanoes Farm, Φαρών 150, στην πόλη της Καλαμάτας. Συγκεντρώνομαι, επανέρχομαι και επανέρχομαι δυναμικά, λέγοντάς σας πως ήδη στα 76,6 δολάρια έχει φτάσει η τιμή του πετρελαίου μετά την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Πού? Στο Ιράν.
1: Στο Ιράν.
0: Oh, Ιράν. Εσύ, Αγγελέ μου, yes, κράτα ένα επίπεδο που δεν έχεις διαβάσει αυτά που έχω διαβάσει εγώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί η εκπομπή. Βέβαια έχουμε και το ημίωρο το επόμενο που θα μαγειρέψουμε.
1: Opa.
0: Θέλω να πιστεύω. Θα βρω μια συνταγή μεγάλο.
1: Γαλόπλο.
0: Μπορείς να το πεις και έτσι. Και πως γράφεται, παιδί μου, το γαλόπουλο?
1: Ένα λάμδα.
0: Αλήθεια? Έτσι στο μάθαινε σχολείο, ε. Στο διαδίκτυο παίζουν κι άλλα.

0: Όλο και πιο κοντά στη διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης.
1: Το ανακοίνωσε χθες.
0: Έτσι.
1: Είπε ότι εγώ θα γίνω πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αν όχι το Σάββατο, στο επόμενο συνέδριο που θα το γίνει τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ετοιμάζεται. Μία εξαιρετική ναυαγοσώστρια έχουν στην Κεφαλονιά.

0: η οποία έσωσε 7 λουόμενους από ισχυρά ρεύματα, ανάμεσά τους και 2 παιδιά. Όλα αυτά συνέβησαν στην παραλία της Αβύθου. Λοιπόν, παιδιά, επειδή στην Κεφαλονιά σε πάρα πολλές περιοχές, όπως και στη Λευκάδα, έχουμε θρηνήσει ανθρώπους, προσέξτε λιγουλάκι. Είπαμε, καλή η θάλασσα, καλά τα μπάνια, αλλά τα ρεύματα μπορεί να μας βγάλουν σε καμιά σικελία, το νου μας. Λοιπόν,
1: το ρεύμα είναι πάντα επικίνδυνο. Ή κολυμπάς αυτό ή το πληρώνεις.
0: Συμφωνώ απόλυτα, και επειδή είμαι και ξανθιά κατά το ίμιση φυσική, δεν μπορώ να μην βάλω ανούλα.
1: Και εγώ είμαι ξανθός.
0: Και εσύ είσαι κατά το ίμιση. Τέλος πάντων, μια ξανθή

Λοιπόν, η εκπομπή θα πάρει άλλη ροή και άλλη ροπή αυτή τη στιγμή. Έχω στείλει τον Άγγελο σε μυστική αποστολή, διότι έπρεπε να πάει να φέρει κάτι. Και βρήκα την ευκαιρία να περάσω στα σημαντικά πράγματα. Της ημέρας.

0: για όσους δεν κατάλαβαν. Προσδεθείτε, διότι σε λίγο θα ακούσετε τι λέει για σήμερα το ζώδιό σας. Κριός με τη Σελήνη στο ζώδιό σου και την Αφροδίτη στο Λέοντα, διότι η Αφροδίτη έχει περάσει στο Λέοντα. Η ερωτική σου ζωή παίρνει φωτιά. Σιγά παιδιά, είναι και επικίνδυνη μέρα. Ταύρος. Πάντα σου άρεσε το σπίτι, Ταύρε, αλλά στις 8 Ιουλίου ακόμα περισσότερο. Τι πρωτότυπο. Δίδυμη, αυτή, αν και σήμερα εγώ δεν θα είμαι στο σπίτι. Α, έχω Ιωάννα στο τετράγωνο στις 7, δεν το συζητώ. Δίδυμη, αυτή η Τετάρτη σου φαίνεται σαν Παρασκευή, Δίδυμε, γιατί η διάθεσή σου είναι τέλεια. Καρκίνος. Επιτέλους καρκίνες, στις 8 Ιουλίου οι κόποι σου πιάνουν τόπο. Λέων. Με την Αφροδίτη στο ζώδιό σου, Λέοντα, οι άλλοι σου δείχνουν περισσότερη αγάπη. Αγαπάτε αλλήλους. Παρθένος. Τι κρατάς κρυφό, Παρθένε? Ωχ, Παναγία μου. Απειλητικό μου ακούγεται, Παρθένε. Ζυγός. Έχεις κολλήσει με κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο στο μυαλό σου. Ζυγέ, είτε είναι φίλος είτε σχέση, ευχαριστώ, Άγγελε. Σκορπιός. Στις 8 Ιουλίου, δηλαδή σήμερα, κάτι που θα ανεβάσεις ή θα παρουσιάσεις θα πάει πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενες. Είτε είναι ένα post στα social media, είτε ένα σχέδιο στη δουλειά. Το ξώτης και είσαι στη θέση σου για να ακούσεις.
1: Είδατε.
0: Ήσουν αναποφάσιστος τι πρωτότυπο για ένα τοξότη.
2: Καθόλου.
0: Για το αν θα πας ένα ταξίδι, άκου να σου πω, το πήγε το ταξίδι.
1: Το πήγε το ταξίδι μου.
0: Τελειώσαμε, εντάξει. Α. Αλλά την Τετάρτη η απάντηση είναι πια σίγουρη.
1: Σήμερα.
0: Δεν θα πας.
1: Δεν θα πάω.
0: Άλλο ταξίδι. Στο είπα εγώ. Εγώ καιρός. Όπως όλος ο κόσμος, έτσι κι εσύ, είχες άγχος για τα λεφτά. Όμως την Τετάρτη θα πάρεις μια ξαφνική οικονομική ανάσα που θα σου φτιάξει τη διάθεση. Είπε. Υδροχός. Ο ανάδρομος Ερμής στον καρκίνο, διότι βρισκόμαστε και στον ανάδρομο Ερμή, σε έχει βγάλει λίγο εκτός ρυθμού, υδροχόε. Εκτός αν είσαι διακοπές, οπότε τα έχεις όλα, ξέρεις τι.
1: Ο ανάδρομος στον Ερμή και εγώ έχω τον περίδρομο στο φαΐ.
0: Ιχθύχες. Η Τετάρτη κυλάει εύκολα για σένα, ηχθεί. Η θάλασσα είναι ήρεμη, πας για κολύμπι, δηλαδή. Και αυτό είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι μετά τις τελευταίες εβδομάδες. Μάλλον είχε ζόρια, ηχθείε. Τώρα όμως...
1: Τώρα όμως κολυμπάει ελεύθερος, χωρίς λαγοκέφαλος.
0: Είσαι καλά, σε ήρεμα νερά. Λέω εγώ τώρα, και το καλό που θέλω στο τραγούδι είναι να ξεκινήσει. Γιατί μπορώ. Θέλω να κάνω κάτι για... Άντε, σας είπα για τα ζώδια σήμερα.
2: Μόνο.
0: Γιατί είναι, είπαμε, και του Αγίου Προκοπίου, του Μεγαλομάρτυρου.
1: Ακριβώς.
0: Και Προκοπή δεν βλέπουμε, έτσι πάει.

0: Φουέγκο, ναι. Πώς σου ήρθε αυτό τώρα, για πες, τι έχουμε νεότερο?
1: Περιμένουμε τις νέες συναντήσεις, περιμένουμε και την άφιξη του Προεδρικού Ζεύγους της Γαλλίας στην Άγκυρα.
0: Ναι, ναι, ενώ έχουμε σύλληψη 52χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στα Τρίκαλα. Επίσης έχουμε χειροπέδες σε 43χρονο καταζητούμενο για ληστεία και ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη. Όλα βαίνουν καλά, ευτυχώς που δεν υπάρχει παραβατικό τίτα. Δανία προς Τραμπ. Η Γρυλανδία δεν πωλείται. Μ' αρέσει, γιατί υπάρχει και το τραγουδάκι «Πωλείται όπως είναι επιπλωμένο». Αναζωπηρώνει η διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ της Πρωθυπουργού της χώρας και της βλέψης του Αμερικανού Προέδρου. Κάτι άλλο εσύ? Έχεις μείνει πίσω νομίζω.
1: Βλέπω τώρα μια μικρή καραμπόλα που έχει γίνει στα Γιάννενα.
0: Μάλιστα.
1: Στην περιφερειακή οδό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε κάποιες πληροφορίες ακόμα.
0: Ναι, είναι πολλά τα αυτοκίνητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είδατε, έφυγα όπου και πάνω, όπως συντονίστηκε ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, εκεί ήθελες να καταλήξεις, τώρα μας πεις ότι πήγες ταξίδι και πάλι. Συγκινηθήκαμε. Άμα δεν είσαι σε μια ρόδο. Άμα δεν είσαι σε ένα...
1: Σε μια νήσο.
0: Σε ένα... Καστελόριζο. Παξούς.
1: Χριστός μνημόνιο θα πάω να ανακοινώσω.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει πολύ. Θέλω να πάω στο Καστελόριζο.
1: Στο Καστελόριζο.
0: Θέλω να νιώσω λίγο...
1: Γεωργάκης Παπαντρέου.
0: Όχι ρε παιδί.
1: Όχι.
0: Ανίχα. Θέλω να νιώσω λίγο απομακρυσμένη από τα φώτα.
1: Στη Θράκη, στην Πινέζα πάνω.
0: Όχι στον Θράκη, Προβατώνα. Τι να κάνω στη Θράκη. Θέλουμε θάλατα. Εντάξει, τέλος πάντων, όλα καλά. Νομίζω πως η ώρα περνά. Πάμε με τραγούδι, σε διαφημίσεις, σε χαιρετώ, Άγγελε. Πρέπει να συνεχίσω το επόμενο ημίωρο και να προετοιμαστώ.
1: Σας φιλώ.
0: Γεια σου, Άγγελε, αύριο το πρωί θα τα πούμε μαζί. Εμείς μένουμε εδώ και συνεχίζουμε.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 3. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
5: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
8: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
8: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
5: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-9711.
5: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
6: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Πρέπει να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
9: Πέρσες. 15 Ιουλίου. Καλαμάτα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας. Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8. Χορηγός εκπομπής.
6: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσσήνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσσήνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσσήνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimessinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσσήνη. Τυροκομική Μεσσήνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
11: Εδώ είμαστε λοιπόν, τελευταίο ημίωρο, πρωινή καρφίτσα, κανάλι ένα καλαμάτα στους 94.8. Εκεί είστε συντονισμένοι και είναι το ημίωρο που η τυροκομική Μεσίνης και τα εξαιρετικά παραδοσιακά της προϊόντα μας συνοδεύουν και μαγειρεύουμε μαζί συνταγές παραδοσιακές και λίγο διαφορετικές μερικές φορές, αλλά πάντοτε με βασικό συστατικό τα εξαιρετικής ποιότητας τυροκομικά προϊόντα της τυροκομικής Μεσίνης και των αδελφών Ηλιόπουλη. Αδελφών Πετρόπουλη. Τα οποία μπορείτε και να βρείτε στο σούπερ μάρκετ Αδελφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Εννοείται πως.
12: No, poems no less. Poems, everybody.
11: Είναι πολύ βραβευμένα. Επιλέγεται η καλύτερη και πιο εξαιρετική ποιότητα γάλακτος από τον ομό Μεσσηνίας και τους όμορους νομούς. Οι εγκαταστάσεις είναι σύγχρονες, το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Γι' αυτό σήμερα θα φτιάξουμε τύρο κροκέτες με γραβιέρα. Ετοιμαστείτε, θα έχει και tip, το οποίο εγώ προτείνω γιατί μου αρέσει περισσότερο και το χρησιμοποιώ μέσα σε αυτό το μείγμα. Τύρο κροκέτες με γραβιέρα από την τυροκομική Μεσίνης, τραγούδι, χαρτί, στυλό και φύγαμε.

Δήμος Αναστασιάδης, Μιχάλης Κουινέλης ή αλλιώς Σταβέντο, Φουτιά στο κενό. Το έχουμε χορέψει, το έχουμε γνωρίσει και πάμε να φτιάξουμε τυροκροκέτες μετρημένη γραβιέρα. 450 γραμμάρια γραβιέρα τυροκομική μεσίνη στα αδελφή Πετρόπουλη, τριμμένη. Για τους λάτρεις του πικάντικου μπορεί να είναι μισό-μισό με κεφαλοτήρι από την τυροκομική μεσίνης. Απλά θα προσέξετε μετά στο πόσο αλατάκι θα προσθέσετε. 65 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ένα αυγό ελαφρώς χτυπημένο. 50 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη. 3 κουταλάκια της σούπας γραβιέρα τριμμένη από την τυροκομική μεσίνης και λάδι για την κατσαρόλα. Για όσους θέλουν και λίγο πιο έντονη γεύση, μπορεί να προσθέσουν σε αυτό το μείγμα και αποξηραμένο δυόσμο ή βασιλικό, ένα κουταλάκι του γλυκού. Ανάλογα με το μέγεθος, με αυτή την ποσότητα θα βγάλετε 18 με 20 τυροκροκέτες. Ελπίζω ότι σημειώσατε τα υλικά. Πάμε σε τραγούδι και αμέσως μετά η εκτέλεση. Μπορώ να σας τα πω γρήγορα πάλι. 450 γραμμάρια γραβιέρα ή μισό-μισό με κεφαλοτήρι τυροκομική μεσίνης. 65 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ένα αυγό ελαφρώς χτυπημένο. 50 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη. 3 κουταλάκια της σούπας γραβιέρα τριμμένη. Λάδι για την κατσαρόλα.

0: Λοιπόν, να δώσω μια τεράστια καλημέρα στη φίλη που δεν πρόλαβε να σημειώσει τη συνταγή και μου τη ζητάει. Εγώ θα ξαναπώ αυτή τη στιγμή άλλη μία τα υλικά γρήγορα και αμέσως μετά την εκτέλεση. 450 γραμμάρια γραβιέρα τριμμένη ή μισό-μισό γραβιέρα με κεφαλοτήρι για πιο πικάντικο. 65 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ένα αυγό ελαφρώς χτυπημένο. 50 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη, 3 κουταλάκια της σούπας γραβιέρα τριμμένη, λάδι για την κατσαρόλα. Και εδώ θα σας πω, ξέρω ότι απευθύνομαι στη Μεσσηνία, ξέρω ότι απευθύνομαι σε ανθρώπους που οι περισσότεροι έχουν το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο στο σπίτι τους. Όμως, όταν κάνουμε τέτοια τηγανιτά εδέσματα, καλό είναι να χρησιμοποιούμε και φυτικό, εννοώ καλαμποκέλαιο ή ηλιέλαιο, για να παίρνουν αυτό το χρυσαφή χρώμα εξωτερικά οι παρασκευές μας. Μπορείτε να βάλετε μισό-μισό. Εγώ τουλάχιστον σε λουκουμάδες, τυροκροκέτες και γενικώς τέτοιες παρασκευές χρησιμοποιώ μισό-μισό.
1: I'm all right, Jack. Keep your hands off.
0: Επίσης είπα ότι αν θέλετε έξτρα γεύση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τριμμένο αποξηραμένο δυόσμο ή βασιλικό. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε την τριμμένη γραβιέρα με το αλεύρι και το αυγό. Παίρνουμε από το μείγμα 2 κουταλιές της σούπας και τις πλάθουμε σε μπαλίτσες σε μέγεθος μικρού καρυδιού. Σε ένα πιάτο ή ένα ταψάκι βάζουμε την τριμμένη φρυγανιά μαζί με 3 κουταλιές γραβιέρας τριμμένη. Πάντα επιλέγουμε τυροκομική μεσίνηση, είτε είναι γραβιέρα είτε κεφαλοτήρι. Και το ανακατεύουμε. Βάζουμε μία-μία τις μπάλες σε αυτή το μείγμα της φρυγανιάς και του τυριού. Και τις πιέζουμε τους ώστε να κολλήσει καλά γύρω-γύρω. Θα πρέπει να αφήσουμε τις μπαλίτσες τυριού για 10 λεπτά στην κατάψυξη να σφίξουν. Τώρα, σε μια κατσαρόλα ή ένα βαθύ αντικολλητικό τηγάνι, βάζουμε το λάδι και το αφήνουμε να κάψει σε μέτρια όμως θερμοκρασία. Τοποθετούμε 4 με 5 τυροκροκέτες και τις γυρίζουμε κάθε λεπτό από την άλλη πλευρά προκειμένου να πάρουν αυτό το χρυσαφή χρώμα που θέλουμε. Όταν είναι έτοιμες τις αφαιρούμε και φυσικά τις τοποθετούμε σε σκεύος με απορροφητικό χαρτί ούτως ώστε να αφαιρεθεί το περιττό λάδι. Και αν θέλετε μπορείτε να πασπαλίσετε και με λίγο μέλι και αν έχετε και μαύρο σούσαμο. Τις κάνετε εξαιρετικές.

0: Το καλοκαίρι είναι εδώ. Οι εξαιρετικές γεύσεις και τα τυροκομικά προϊόντα από την Τυροκομική Μεσίνης και τους αδελφούς Πετρόπουλη είναι εδώ. Και φυσικά σήμερα μιλήσαμε για τη γραβιέρα, έχοντας μία εξαιρετική συνταγή. Η γραβιέρα, η οποία είναι ένα εξαιρετικό τυρί με πλούσια γεύση, είναι το τυρί που απογειώνει ζεστά όσο και κρύα πιάτα. Προτιμήστε τη δική μας, την εξαιρετική γραβιέρα από την Τυροκομική Μεσίνης και θα απολαύσετε ποιότητα, γεύση που μόνο η Τυροκομική Μεσίνης μπορεί και μας δίνει. Έτσι όμορφα σας αφήνω.
1: Έτσι όπως με κοιτάς, νιώθω τα κύματα.
0: Σας στέλνω την αγάπη μου. Ραντεβού αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το supermarket Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143 εναντί Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.
3: προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλα με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-87164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Η ώρα είναι 11:30.
9: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ο γέγονε, γέγονε. Γεγονότα και ιστορίες της Αγίας Καθημερινότητας. Παίζει, γράφει και αφηγείται ο Τάσος Μπουκουβάλας.
2: Η μπλούζα. Είχα καιρό να δω τον Γιώργο. Συνήθως συναντιόμαστε σε μεγάλες γιορτές, κάτι τριήμερα, εθνικές γιορτές και γενέθλια παιδιών, ανιψιών, να, τέτοια. Οι γυναίκες μας είναι δευτεροξάδερφες και έτσι θέλουμε, δεν θέλουμε, είμαστε συγγενείς. Όχι τόσο στενοί, αλλά τουλάχιστον είμαστε σύμφωνοι όλοι ότι τις παραδόσεις μας τις κρατάμε. Καλομιλάμε πάντοτε, τον συμπαθώ γιατί είναι ήσυχος άνθρωπος, ευγενικός πάντα και δεν έχει δώσει ποτέ την παραμικρή αφορμή για κάποιο αρνητικό σχόλιο. Είχαμε μεγάλη γιορτή στο πατρικό της γυναίκας μου για την 50η επέτειο γάμου των παππούδων της οικογένειάς της και είχαμε όλοι μαζί αποφασίσει να τους γιορτάσουμε. 50 χρόνια, μισός αιώνας κοινής, αληθινής, όμορφης ζωής που είχε επίδραση στις ζωές όλων μας. Ήμασταν όλοι εκεί για τα τιμόμενα πρόσωπα, όλοι γεμάτη χαρά που τους είχαμε, να μας δίνουν παράδειγμα μόνο με την παρουσία τους. Κάποια στιγμή ήρθε και ο Γιώργος με τη γυναίκα του. Μου έκανε εντύπωση το ρούχο που φορούσε, που φαινόταν πολύ πρόχειρο, σχεδόν κουρέλι, και όταν βρήκα την ευκαιρία τον πήραν παράμερα και το ρώτησα. Χαμογέλασε και μου απάντησε. «Λοιπόν, η σημερινή ημέρα είναι πολύ ιδιαίτερη για μένα. Πριν από πολλά χρόνια βρισκόμουν μακριά από εδώ, χτίζοντας μια ζωή στα ξένα. Πρέπει να ξέρεις, ξενιτιά είναι παράξενο πράγμα. Δύσκολο να το παλέψεις, αφού κάποτε γίνεσαι ξένος για όλους. Πολλές φορές οι μετανάστες επιδιώκουν το γάμο για να αποκτήσουν την άδεια παραμονής, ακόμη και πληρώνοντας χρήματα. Κάπως έτσι έγινε και με μένα, μόνο που εγώ δεν το επεδίωξα. Απλά συνέβη, όπως εξελίσσεται η ζωή ανάμεσα σε νέους ανθρώπους. Όμως, ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Και έτσι ήρθαν οι δυσκολίες και οι φουρτούνες και στο τέλος ήρθαν οι καυγάδες. Σαν αντρόγινο, οι χαρακτήρες φαίνονται στα δύσκολα και εκεί ή όλα θα λήξουν ειρηνικά ή θα γίνει πόλεμος που δεν έχει ποτέ νικητές. Εκεί είναι όλοι χαμένοι. Και μετά, το μετά ήταν δύσκολο γιατί έφερε δικαστήρια, φυλακή και απέλαση σαν ανεπιθύμητος. Τότε δεν γυρίζεις πίσω να κοιτάξεις. Πάνω σε ερείπια δεν χτίζεις, ούτε καν επιχειρείς να τα αναστηλώσεις. Απλά αλλάζεις ζωή. Πόσο εύκολο είναι στα λόγια, να όπως σου τα λέω τώρα. Όμως πόσο δύσκολο είναι να το κάνεις. Σχεδόν δεν μπορώ να πιστέψω ότι συνέβησαν σε μένα όλα αυτά. Γιατί σου τα είπα αυτά και τι σχέση έχουν? Συμπτωματικά την ίδια ημερομηνία πέρασα την πόρτα της φυλακής, φορώντας αυτή την μπλούζα που φοράω σήμερα, φθαρμένη με κανά δύο τρύπες. Ο λόγος είναι για να θυμάμαι, να λέω μέσα μου ευχαριστώ, γιατί είμαι υγιής, έχω τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, μια ευτυχισμένη οικογένεια και από το καθημερινό μας τραπέζι δεν λείπει το ψωμί. Κάθε χρόνο, το βράδυ αυτής της ημέρας, βγάζω αυτή την μπλούζα, τη διπλώνω για τον επόμενο χρόνο και λέω μέσα μου. Μαρτυράς μου, όποιος Θεός ήταν εκεί, ήταν πολύ άδικο.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
1: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
8: Για τη νέα σεζόν. Το πρώτο του φιλικό προετοιμασίας δίνει σήμερα ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει την Ρακόφ Σέντρα στις 7. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την απόκτηση του Ζώτα Σίλβα από τους Πειραιώτες. Την τελική τους προσπάθεια ετοιμάζουν οι Ερυθρόλευκοι για τις υποθέσεις των Ρόκα και Στάνιτς. Θέμα ωρών να υπάρξει εξέλιξη στην υπόθεση του αριστερού μπακ στον Παναθηναϊκό. Προτεραιότητα στο κομμάτι της τακτικής θα δώσει ο Γιάκοπ Νίστρουπ. Η ικανοποίηση επικρατεί στον ΠΑΟΚ μετά την φιλική νίκη επί της ΑΕΚ Λάρνακας. Πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη σταθερότητα. Ελπίζω ότι θα έρθουν παίκτες πριν από το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Το μήνυμα του Αλέσιο Λύση. Φιλικό με την Νάπολη κανόνισε η ομάδα ποδοσφαίρου του Άρη σύμφωνα με μέσα από την Ιταλία. Η πρώτη προπόνηση των κιτρίνων εν ώψη της νέας σεζόν πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Δασιγένιο. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλη, η Αργεντινή, αν και βρέθηκε πίσω με 2 γκολ διαφορά, γύρισε τούμπα το παιχνίδι, επικράτησε 3-2 της Αιγύπτου και προκρίθηκε στους προημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Αιγύπτος προηγήθηκε 2-0 με τα γκολ των Ιμπραζίμ στο 15 και Ζήκο στο 67. Η Αργεντινή μείωσε με τον Ρομέρο στο 79, ισοφάρισε με τον Μέη στο 83 και ολοκλήρωσε την ανατροπή με τον Έντσο Φερνάντες στις καθυστερήσεις. Στο άλλο παιχνίδι, η Ελβετία νίκησε 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι την Κολομβία και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τα προημιτελικά. Στο 0-0 έμειναν οι δύο ομάδες μετά την κανονική διάρκεια και την παράταση. Νέα δεδομένα δημιουργούνται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς η FIFA αναμένεται να εξετάσει επίσημα την άρση του αποκλεισμού των ρωσικών ομάδων από τις διεθνείς διοργανώσεις. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εκουημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δύο λεπτά περίπου μετά τις 12. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο, θα έχει και τρίτο. Μέχρι τις 2 είναι πλέον οι ραδιοφωνικές μοιχείες. Τι βλέπω, η Ίντερ Μαϊάμι, η ομάδα του Μέση, πάει να κλείσει, να υπογράψει το Βοζίνια, τον τρομερό αυτό καμποβερντιανό τερματοφύλακα που παραλίγο να πετάξει έξω την Αργεντινή, έτσι. Giorgio Mandara, come to Mesa. Giorgio Mandara, come to Mesa, please. Είναι σαν το Μέση, έχει αυτό το ράθυμο στυλ, δεν τρέχει πολύ όταν μπαίνει μέσα, αλλά μετά θα εκτελέσει. Λοιπόν, τι είναι αυτό που βλέπεις? Γελάει ρε.
1: AI.
0: Κοίτα το δείγνω.
1: AI.
0: Όχι, δεν είναι AI. Δεν είναι AI. Του δείχνω μια φωτογραφία που φιλιέται, κάνουν ένα πανηγυρισμό με φιλί, ο Έντσο Φερνάντες με τον Τζούλιαν, ποιος είναι ο Αλβάρες αυτός.
2: Μάλλον δεν φαίνεται καλά.
0: Ναι. Δεν είναι AI. Θέλω να μου το σχολιάσεις αυτό τον πανηγυρισμό.
2: Εντάξει, όπως θέλουν οι άνθρωποι.
0: Που δεν είναι, είναι μια φωτογραφία που δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Τη δείχνω και στον κύριο Πουρναρά. Αυτό το φιλί. Δεν είναι γκέι φιλί αυτό? Δεν είναι ψηλό γκέι πανηγυρισμός? Ρατσιστικό θα με πούνε, ρατσιστή τώρα όλοι. Παιδε, γιατί δεν μιλάτε ρε? Γιατί
2: ας, κάνουν, ας κάνουν ό,τι θέλουν οι άνθρωποι. Τι να πω. Γιατί κουμάντο θα κάνω εγώ στη ζωή τους.
0: Okay. Ευχαριστώ για το σχολείο σου. Ευχαριστώ, είσαι σωστός. Είσαι σωστός, εγώ είμαι προφανώς διαφορετικός. Ψάξτε να βρείτε αυτή τη φωτογραφία που επαναλαμβάνω, από ό,τι βλέπω, από ό,τι μου είπανε, δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Ο Εμπαπέ χαρακτήρισε την Παραγουάη σκατά. Έτσι όπως το λέω. Και βγήκε μια η Λατινοπούλου της Παραγουάης, μια πολιτικός, μη γελάς ρε, και επιτέθηκε στον Εμπαπέ. Τι τον είπε? Απικιοκρατημένο Καμερουνέζο που προσποιείται το Γάλλο. Νεόπλουτο αλαζόνα και άσχημο. Είναι ένας ηλίθιος που δεν έχει μάθει καν να γράφει. Αντί για μητρικό γάλα θύλαζε καρύδες. Και το πιο μορφωμένο πράγμα που έχει ακούσει ποτέ είναι χιμπατζίδες. Αυτά η Παραγουανή πολιτικός, έτσι. Απάντησε στον... Εμπαπέ που είχε αποκαλέσει την Παραγουάη σκατά. Εντάξει, πάμε παρακάτω.

Λοιπόν, όπως με ενημέρωσε ο Τζόρτζιο Μαντάρα, ο Ολυμπιακός, όχι, ο ΠΑΟΚ, συγγνώμη, ο ΠΑΟΚ έφτασε συμφωνία με τη Βαλένθια για τον Μπαπτίστ Σανταμαρία, ο οποίος ο Ισπανός κεντρικός χαφ που αποτελούσε το βασικό μεταγραφικό στόχο του ΠΑΟΚ στην μεταλουτσέσκου εποχή και στην μετά Οσντόεφ εποχή. Ο Οσντόεφ από προχθές είναι παίκτης της Κράσνονταρ. Εδώ και εβδομάδες ψάχνανε τον αντικαταστάτη του ο ΠΑΟΚ και τον βρήκε και αναμένεται τις επόμενες ώρες ή ημέρες να βρεθεί κοντά στην αποστολή του ΠΑΟΚ, πιθανότητα στην Ολλανδία, για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Ασπρόμαυρων και έτσι να ικανοποιηθεί και ο Φουκαράς ο Λύση, που εξέπεσε SOS χθες. Εντάξει, κερδίζουμε, διορθώνω, κέρδισαν την ΑΕΚ Λάρνακας, όχι Ολλανδική ομάδα που είπα. Έτσι, να έχω και τίποτα παίχτες, να έρθουν τίποτα παίχτες μέχρι τα πρώτα επίσημα. Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, που είναι 31 χρονών, αμυντικός κεντρικός χαφ, ξεκίνησε την καριέρα του στη Γαλλία, έχει περάσει από Γερμανία και από τον περασμένο Αύγουστο είναι παίχτης της Βαλένθια, έτσι.

Γάλλος είναι και τον έκανα Ισπανό. Γάλλος είναι ο Σαντα Μαρία. Λοιπόν, γιατί έχει ξεκινήσει, βλέπω, από την Τουρς, μετά Ανζέ, μετά πήγε Φράιμπουργκ, μετά Ρεν, μετά δανεικό στη Νις, και πέρυσι το καλοκαίρι πήγε στη Βαλένθια με διετές συμβόλαιο. 19 συμμετοχές, ένα γκολ και μία ασίστ στη Λα Λίγκα που ολοκληρώθηκε το Μάιο.

Ο Σάββας δίνει άλλη μια διάσταση. 7-7 η ψήφοι στη Super League, στην τελευταία ψηφορία για την ανάδειξη του Προέδρου. Θεωρεί ο Σάββας, όπως μου γράφει, μία από τους ΠΑΟΚ ή Αστέρας θα αλλάξουν στρατόπεδο. Για τον ΠΑΟΚ υπάρχει πάρα πολύ παρασκήνιο. Θα αποσύρει την πρόταση και το παρκαρισμένο ποσό των 5 εκατομμυρίων του για τον Γιαννούλη, σύντομα Ολυμπιακός, προκειμένου να βοηθήσει να πάει ο Γιαννούλης στον ΠΑΟΚ. Με αντάλλαγμα εννοεί, Σάββα, την ψήφο του ΠΑΟΚ στο Μαρινάκι. Αυτό εννοεί. Αυτό καταλαβαίνω ότι γράφει. Πρώτον, δεν είμαι καθόλου βέβαιο γι' αυτό. Ένα. Ο Αστέρας έχει ψηφίσει Μαρινάκι. Έγινε προσπάθειες για να ψηφίσει Αλαφούζο την προηγούμενη φορά. Αλλά ψήφισε Μαρινάκι. Ένα. Δεύτερον, ακόμα και αν ποσάει την πρότασή του, την οποία έχει παγώσει ο Ολυμπιακός στην Άουγσμπουργκ για τον Γιαννούλη, που δεν είναι 5 εκατομμύρια, είναι 4.750.000 ευρώ. Και στο υπογράφω αυτό το 4.750, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Ο ΠΑΟΚ θα ανέβει. Γιατί ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να ανέβει στα 5 εκατομμύρια ή στα 4,5 συν μπόνους 500 χιλιάρικα για να πει το ναι. Θα φτάσει σε αυτά τα ποσά? Πολύ αμφιβάλλω. Οπότε η Augsburg στον ΠΑΟΚ δεν τον δίνει κάτω από 5 εκατομμύρια. Σας το υπογράφω αυτό. Λοιπόν, έχουμε Γεωργακοπουλό? Έχουμε πρακτορά? Όχι. Θανάση μου, ακούς για τον Πέδρο Βίτε, το διεθνή τον Εκουαδόρο, και okay, καλά κάνεις και μου το γράφεις. Ούτε ξέρω ποιος είναι αυτός. Θα το κοιτάξω μετά. Ναι, μου το έχεις γράψει 2-3 φορές. Οκ, okay, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Για να μην σου απαντάω, δεν έχω ιδέα. Αν αλλάξει ομάδα πλευρά, αυτή θα είναι ο Πανετολικός, λέει ο Τόλης, στην ψηφοφορία. Τι, να ψηφίσει Λευκό όπως πρόπερση, ή να ψηφίσει Μαρινάκι, ή Λευκό ή Μαρινάκι. Μην αλλάξει και ο Αστέρας. Έλα. AI είναι. Οκ, okay, έρχεται και με διαψεύδει ο Τζόρτζιο Μαντάρα. Μου λέει ότι η φωτογραφία αυτή του Έντσο Φερνάντες με τον Τζούλιαν, που δίνουν ένα φιλί, ένα γκέι φιλί, είναι AI. Με πήρε στο λαιμό του ο καλός συνάδελφος που μου στείλε και μου λέει δεν είναι AI. Αλλά έχω τον Τζόρτζιο Μαντάρα για να μπορεί να αποκαταστήσει τη μαντάρα που έχει δημιουργηθεί. Γι' αυτό τον λέω Τζόρτζιο Μαντάρα. Μήπως να το λέμε αντιμαντάρα. Αντιμαντάρα τον Τζόρτζιο. Ναι, κατάλαβα ρε Τόλη. Κοίτα να δεις. Το 7-7, αν ο Πανετολικός είχε ψηφίσει Λευκό, όπως πριν από 2 χρόνια, θα είχε βγει ο Μαρινάκης με 7-6 και το Λευκό του Πανετολικού. Δεν χρειάζεται να ψηφίσει Μαρινάκη για να γίνει 8-6. Μπορεί να ρίξει και Λευκό. Όπως κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει και από πλευράς Αστέρα, που είχε ψηφίσει Μαρινάκη. Είναι ντέρμπι. Μην βιάζεστε. Με Μπακασέτα και Σιώπη, τι γίνεται, Βαγγέλη? Γιατί Βάιβι λένε ακόμα να φύγουν. Εκεί δεν τα πάμε καλά, λέει ο Θανάσης. Μπακασέτας δεν το κουνάει. Μέχρι μέσα Αυγούστου δεν τον κουνάει από τον Παναθηναϊκό. Και ας μην υπολογίζεται. Σιώπης δεν ξέρω πώς πήγε στην προετοιμασία, τι θα γίνει. Αν κέρδισε, θα τον δούμε και μετά, στη συνέχεια. Είχε ζητήσει την ευκαιρία του και την έδωσε την ευκαιρία του. Τον πήρε μαζί του ο Νίστρου. Δύσκολες υποθέσεις για Τβάη Βιλένα, γιατί και οι δύο έχουν υψηλά συμβόλαια. Ο Γετβάη παίρνει πάνω από 1 εκατομμύριο, ο Βιλένα παίρνει 1,5 εκατομμύριο. Πού θα βρεθούν ομάδες να τα δώσουν αυτά τα λεφτά? Πρέπει να χορηγήσουν, δηλαδή να χορηγήσει ο Παναθηναϊκός τα συμβόλαιά τους. Καλησπέρα, Ευάγγελε. Η ΑΕΚ θέλει δεξί-αριστερό μπακ και ένα δεκάρι να απαραίτητες κινήσεις, ειδικά στη θέση του Ρότα. Καλή συνέχεια, Γιάννης από Άλμο. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, φίλε μου, καλέ. Και στόπερ θέλει η ΑΕΚ. Δεν μπορεί ο Αλεξίου να λογίζεται σαν τρίτο στόπερ στην ιεραρχία. Θέλει ένα βασικό στόπερ, δηλαδή βασικό. Για το βασικό rotation, να είναι μαζί με το Ρέλβας και το Μουκουντή, τρεις βασικοί. Βάγγελε, εγώ δεν δέχομαι ούτε τις δηλώσεις του Μπαπέ, ούτε τις δηλώσεις της Λατινοπούλου της Παραγουάης. Απαράδεκτες και οι δύο. Οι πολιτικοί γνωρίζουμε ότι παντού είναι όπως τους αποκαλεί ο κόσμος, αλλά για τους αθλητές όλων των σπόρων, εγώ έχω απαιτήσεις να σέβονται ανθρώπους, θεσμούς, συναθλητές και αντιπάλους. Πόσο μάλλον, Βασίλη μου, έχεις απόλυτο δίκιο, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για αθλητές που πρέπει να λειτουργούν και ως πρότυπα. Αλλά στη σύγχρονη εποχή, στη σύγχρονη κοινωνία, σε όλο τον κόσμο δεν υπάρχουν τέτοιου είδους πρότυπα. Έτσι όπως ακούω να τα λες, δεν θα γίνει του Κρίστεσεν αλλά άλλο αριστερού μπακ, λέει ο Πάνος. Okay. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Ίσα εγώ μετέφερα την πηγή μου, την πληροφορία από τη μανατζερική πηγή μου. Γι' αυτό τώρα, εσύ αν διαφωνείς, ναι. Αλλά εγώ είπα ότι
Σύμφωνα. Αν δεν πίστευα την πηγή μου, δεν θα το έλεγα πάνω. Το Van Drongelen πόσο θα τον περιμένουμε? Όσο χρειαστεί, λέω εγώ. Πάντως ο Παναθηναϊκός κοιτάζει και άλλες δύο περιπτώσεις. Μία από αυτές ήταν...

0: Μία από αυτές ήταν και ο Γκασαμά, έτσι, της ρωσικής της Μπαλτίκα, αριστεροπόδαρος στόπερ, εναλλακτική του Φαν Ντρόκελεν. Αλλάζει τα πολλά. Ο Γκασαμά, ο οποίος έχει απασχολήσει και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Οι Ρώσοι ζητάνε 4-5 εκατομμύρια. Ήταν μία από τις εναλλακτικές. Έχουμε επιτέλους Γεωργακόπουλο. Επιτέλους.
1: Επιτέλους.
0: Τι έγινε, μεγάλε, ακόμα πανηγυρίζεις την πρόκριση του αγαπημένου σου Μέση?
1: Όχι, δεν θα πανηγυρίζω.
0: Λέω, αφού είσαι μεσικός, γνωστό αυτό.
1: Ναι, κοίτα, δεν έχω δει το πρώτο γκολ της Αιγύπτου.
0: Ναι.
1: Δεν έχω δει το γκολ της Αιγύπτου που ακυρώθηκε. Δεν έχω δει το χαμένο πέναλτι του Μέση.
0: Δεν έχεις δει τίποτα, ναι. Τι έχεις δει?
1: Δεν έχω δει το 0-2 και κατεβαίνω στο 0-2, πάω προς τα τηλεόραση στο 0-2.
0: Ναι.
1: Και λέω, είδα για την ανατροπή.
0: Εσύ και ο Λετισχέα καταφέρατε. Και ο Μέση, εσύ με αυτό που μου λες, ο διαιτητής ο Λετισχέα, ο δημοσιοσχετίστας αυτός, και ο Μέση. Και το τέρας, όπως τον αποκάλεσε, που μεταμορφώθηκε σε τέρας, έτσι είπε ο Ιμπραϊμόβιτς, μεταμορφώθηκε σε τέρας. Α, εσείς οι τρεις καταφέρατε την ανατροπή με αυτόν τον τρόπο.
1: Έβλεπα ένα πρώην πρόεδρος μεγάλης ομάδας, ένας άλλος μεγάλος ατζέντη.
0: Ναι. Άλλοτε,
1: μαζί,
0: ναι.
1: Μαζί το πρώτο ημίχρονο,
0: ναι.
1: Έβλεπα χθες, μαζί το πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Εγώ το έμαθα όταν τέλειωσε το ημίχρονο που ήταν ήδη ένα μηδέν επίσης Αιγύπτου.
0: Ναι.
1: Και γύρισα και είπα, εσείς πέτε που βλέπατε το μάτι, γι' αυτό θα είναι η Αργεντινή.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο.
1: Του βάλα τώρα και δεν πιέτσι, ποιος πρόεδρος μεγάλης ομάδας, πρώην πρόεδρος. Ήταν,
0: ναι.
1: Πρώην φίλος του.
0: Ναι.
1: Μεγάλος ατλέτης ήταν.
0: Ναι.
1: Το πρώην φίλο σου έχει να κάνει περισσότερο με το ότι μπορεί να έχει να κερδίσει να στρατήσει για αυτό το λόγο.
0: Όπως και εγώ θα σου βάλω τώρα να μου πεις ποιος πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, πρώην παίχτης του Λεβαδιακού, πρώην παίχτης του Παναθηναϊκού, είπα πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, πρώην παίχτης του Παναθηναϊκού, πρώην παίχτης του Λεβαδιακού και ατζέντης, παίζανε πάντελ στην Γλυφάδα πριν από δύο μέρες.
1: Πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Πρώην παίχτης του Λεβαδιακού.
0: Ναι. Μέχρι και την περάσει και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Ναι. Πρώην παίχτης του Παναθηναϊκού, τρίτος, και ένας ατζέντης. Που είναι ξένος, αλλά μιλάει ελληνικά, γιατί πάρα πολλά χρόνια είναι στην Ελλάδα.
1: Για να το πάρει το ποτάμι.
0: Όχι, να μην το πάρει το ποτάμι, γιατί πάρει να πάρει το ποτάμι και το δικό σου. Πες μου για τον πρώην ατζέντη, μεγάλο ατζέντη, και τον πρώην μεγάλο παράγοντα.
1: Αυτή ήταν η ιδιωτική.
0: Εντάξει, η άλλη ιδιωτική.
1: Τώρα θα με βάλει τη διαδικασία να αρχίσω να ψάχνω.
0: Να ψάχνεις, γιατί το είναι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ποιος πρώην ξένος προπονητής του Παναθηναϊκού έπαιζε πάντελ με τους υπόλοιπους?
1: Πρώην ξένος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Γιωβάνοβιτς, δεν πάει άλλο μυαλό
0: μου. Όχι, δεν είναι ο Γιωβάνοβιτς. Και γι' αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Γιωβάνοβιτς δεν ξέρω αν παίζει πάντελ. Συνήθως πάντελ παίζουν πολλοί Ισπανοί, Λατίνοι κτλ. Και πλέον μέχρι και στη Βάθια πήγα, στην Εύβοια, Αμάρινθο, έχουν φτιάξει πάντελ. Τέσσερα γήπεδα πάντελ φτιάξανε. Για
1: Παντού
0: φτιάχνουν. Τρομερή μπίζνα, φίλε. Ο κόσμος με τα μανίας μάθανε οι Έλληνες το πάντελ και πάνε και παίζουν πάντελ. Έχουμε και εδώ στο ήλιο.
1: Να σου πω λίγο, για να καταλάβω το. Οι Έλληνες γενικώς.
0: Ναι.
1: Ψάχνονται με οτιδήποτε καινούργιο υπάρχει.
0: Ναι.
1: Οπότε, δηλαδή, αν θυμάστε, όταν άνοιξαν αυτά τα πρώτα, δύο, τρία, πρώτα, πέντε, όσα ήταν, ατμίσματος, ξαφνικά, εκεί που υπήρχαν συλληκατήρια σε κάθε γειτονιά, να γίνονται μαγαζιά που πουλούσαν ατμικά προϊόντα.
0: Ναι.
1: Τώρα με το πάντελ το ίδιο γίνεται.
0: Ναι. Λοιπόν, Γάλλος ήταν, έχετε δίκιο, έκανα λάθος. Το πήγα να το διορθώσω μετά. Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία είναι Γάλλος και όχι Ισπανός που τον είπα. Αλλά φίλε μου, δεν είχε 6 λεπτά. 22 μάτς με ένα γκολ και 2 ασίστ είχε πέρυσι στη Βαλένθια ο Σανταμαρία. Γιατί μου έγραψε ένας φίλος του ΠΑΟΚ από τη Χαλκίδα. Παίρνουμε παίχτη με 6 λεπτά συμμετοχής πέρυσι. 22.
1: Ράσπο, πολύ με έβγαινε η λέξη. αμάζω, ακούω, Χαλκίδα ακούω. Εγώ είμαι μεταξύ μέσα Μέγαρα. Κάνω τον Παναή.
0: Τι πάει να κάνεις, πού πας, Πάτρα πας πάλι?
1: Όχι, στα Μέγαρα.
0: Α, τι πάει να κάνεις στα Μέγαρα? Να βγάλεις ταυτότητα.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Μαζί με τα κοτόπουλα.
0: Μάλιστα. Τι έγινε, θα το πάρει η Αργεντινή, θα της το δώσουνε, θα της πρόξουνε?
1: Όχι.
0: Όχι, ε. Εντάξει, με την Ελβετία πέφτει ρε φίλε τώρα.
1: Και με τελικό.
0: Με ποιον πέφτει, Αγγλία.
1: Εγώ έχω πει, να έχω γράψει κιόλας, αυτή την αρχή το τουρνουά.
0: Ναι.
1: Θα πάω με την έκπληξη και θα πω τώρα στην Αγγλία.
0: Ναι. Λοιπόν, ρώτησε τον πράκτορα στις εκλογές Super League πώς θα λυθεί το θέμα. Με 7-7 πάλι τι θα γίνει. Θα σας πω εγώ, περίμενε, θα σας πω εγώ μια στιγμή. Πράκτορα, άρχισε εγώ, θα κάνω εδώ, σε παρακαλώ πολύ. Γράμματα Μαρινάκης, δηλαδή, κορώνα Αλαφούζος. Όχι, το ρίγνω. Περίμενε. Λοιπόν, βγήκε. Το νόμισμα το δικό μου έβγαλε το νέο πρόεδρο της Λίγκας. Δεν ξέρω το ρεπορτάζ, η πρόβλεψη του πράκτορα αν θα συμπέσει. Εγώ έχω εδώ με ρίψιμο του κέρματος έχω βγάλει το νέο πρόεδρο της της Λίγκα. Το έκανα και χθες το ίδιο κόλπο και βγήκε δύο φορές. Γιατί λέω δύο φορές? Γιατί μία έπεσε κάτω από το τραπέζι και μία το ξανάριξα πάνω στο τραπέζι. Τρεις φορές το νόμισμα έχει βγάλει τον ίδιο πρόεδρο. Θα σου το πω στο τέλος ποιος είναι αυτός ο πρόεδρος, Μαρινάκης Αλαφούζος. Έχεις απάντηση στο φίλο του το Θανάση που ρωτάει τι θα γίνει στις εκλογές με αυτό το 7-7?
1: Κοίτα, εγώ θα πόνταρα την ικανότητα κάποιου να βάλει, να καταφέρει να στήσει το νόμισμα όπως το πετάει στον αέρα, όσπιο.
0: Ναι. Που μας τρέλανε τώρα ο πράκτορας.
1: Να πάμε σε τρίτο πρόσωπο δηλαδή.
0: Α, να πάμε σε τρίτο πρόσωπο. Μάλιστα. Νομίζω πήγες να πεις ότι στην ικανότητα κάποιου να αλλάξει τη γνώμη ομάδας, ΠΑΕ, ιδιοκτήτη από αυτούς που ψηφίσανε.
1: Έχω πει από την πρώτη στιγμή, από την επόμενη των εκλογών,
0: ναι.
1: Για μένα δεν θυμάμαι. Πρέπει δεν ήμουν σαν μέγα, ήμουν στην Κυψέλη, αλλά δεν αλλάζει κάτι.
0: Ναι.
1: Ότι πιο εύκολο είναι να φύγει ένας από τους 7 του Αλαφούζου.
0: Ναι. Ο Πανετολικός για παράδειγμα.
1: Για παράδειγμα.
0: Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Πρόσεχε τι σε ρωτάω. Ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ να φύγει τη δεδομένη χρονική στιγμή.
0: Το αποκλεί.
1: Δεν το βλέπω.
0: Οκ. Okay. Ωραία, πιο εύκολο να φύγει ένας από τους 7 του Αλαφούζου παρά ένας από τους 7 του Μαρινάκη.
1: Του Βαγγέλη Μαρινάκη.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά, όπως έλεγε ένας φίλος μου, ένα από τα παιδιά επάνω περιπτώσει εκεί στις παρυφές της Πανόλ.
0: Ναι.
1: Όταν χάνεις, παίρνεις λιγότερους ψήφους, λιγότερες. Καμιά παρά, δεν ξέρω να μπερδεύεται. Από τη Βαρβάρα στις εκλογές του Αρσέγγι Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Περιποιεί τιμή το 7-7 την πρώτη εκλογική διαδικασία, αλλά δεν ρισκάρεις μετά να χάσεις.
0: Ναι.
1: Οπότε πας να βρεις ένα πρόσωπο της αποδοχής, να πάμε στον επόμενο.
0: Και ποιο μπορεί να είναι αυτό το πρόσωπο ρε φίλε? Ποιο μπορεί να είναι? Σούρχεται...
1: Η πρώτη πληροφορία που υπήρχε,
0: ναι,
1: από το ρεπορτάζ. Γιατί αυτές είναι σκέψεις που κάποιοι κάνουν συγκεκριμένα.
0: Ναι, ναι, ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα.
1: Ήταν αυτό. Ότι θα μπορούσε να είναι ο Λισάνδρου.
0: Θα το δεχόταν ο Ολυμπιακός?
1: Όχι, θα το δεχόταν ο Λιόπουλος τον τίτλο.
0: Μάλιστα.
1: Ολυμπιακός.
0: Ο Λισάνδρο, ο οποίος κάνει και μεταγραφές στην ΑΕΚ, να σας πω. Δηλαδή, κάνει μεταγραφές και του Σαρακασίδη, του 15χρονου τερματοφύλακα του Πανιωνίου, αλλά και του Αλεξίου. Είναι, εγώ τις πιστώνω στο Λισάνδρο. Κλείνω την παρένθεση, συνεχίζεις.
1: Οπότε, να φτάσουμε να βρούμε άτομο κοινής αποδοχής.
0: Ναι.
1: Τι μπορεί να είναι αυτό? Φτιάχνουμε. Όπως φτιάχνουμε και. Όπως πιέζουν και τον Καγκάτση να πάρει θέση υπέρ του Αλαφούζου, τον πιέζουν να τον πάρουν.
0: Α, θα πάθουν. Μπορούσε και αυτό, ναι, δηλαδή η ΕΠΟ να κρίνει, ναι, το εκλογικό.
1: Μετά βλέπω να υπάρχει ισχυρή συγκεντρώνηση. τα γραφεία της Ομοσπονδίας.
0: Ναι, μην παρεξηγηθούμε με τις δονήσεις. Να πούμε ότι μετά θα έχει άλλα θέματα ο Γκαγκάτσης, γιατί μπορούν να βγουν πράγματα από το σιρτάρι, μην ξεχνάμε
1: και,
0: ότι...
1: Και έχουν και συνέχεια και πονοκεφάλους.
0: Ναι.
1: Διάβαζα και χθες και προχθές.
0: Τι πονοκεφάλους? Αλγοφρένα, για πονοκεφάλους με ό,τι πρέπει είναι το αλγοφρένα.
1: Υπάρχουν δύο τρεις ενώσεις, ειδικά σε μία.
0: Ναι.
1: Το λεγόμενο γκρουπ Βορρά γίνεται ο
0: ναι.
1: Γαμός.
0: Ναι.
1: Ο πρόεδρος είναι να κατέβει με την ελληνική λύση υποψήφιος.
0: Ο Γκαγκάτσης.
1: Όχι, όχι, ένας πρόεδρος.
0: Α, πρόεδρος, ναι. Α, την ελληνική λύση ποιος είναι, ο Βελόπουλος?
1: Ναι.
0: Ναι, okay.
1: Ένα πρόεδρο σε ένα κατηγορητή, ο αντιπρόεδρο, ο αναπληρωτή του του λέει: δεν γίνεται αυτό να σχηματίζουμε πολιτικά την Ένωση Παλαιστή και μετά κάνω ό,τι θέλει. Εκεί κάποιοι νέοι που θα έχουν να βρουν άκρη έχουν επισκιάσει με στάζοντα την μια αποθέση στον εμφύλιο, γιατί είναι μια από τι ενώσει.
0: Καλά, και ο Γκαγκάτσης μπορεί να κατέβει με τον Τσίπρα, λένε.
1: Ναι.
0: Ένα λεπτό έχουμε. Ναι, ένα λεπτό.
1: Δεν θα του ζητήσει κάποιο από του υπόλοιπου.
0: Οκ, okay, ένα λεπτό έχουμε και θα είσαι μετά και μετά το θα διακόψουμε για διαφημιστικό περιβάλλον, θα επανέλθουμε, αλλά ολοκλήρωσε με την ΕΠΟ για να πάμε σε άλλα θέματα μετά.
1: Ναι, οπότε δεν βλέπω τον Γκαγκάτση στην δεδομένη χρονική στιγμή και αυτό που...
0: Να, θα πάλι λευκό θα ρίξει δηλαδή, αυτό εννοείς, θα ρίξει πάλι λευκό. Οκ, okay. Πάντως να σε ενημερώσω και όλο τον κόσμο ότι από χθες που ρίχνω το νόμισμα, γιατί μπορεί να είναι μια λύση να ρίξουν νόμισμα όπως παλιά κρινόντουσαν αγώνες, έτσι. Το δικό μου νόμισμα τρεις φορές που το έχω ρίξει μαζί με τη σημερινή βγάζει αλαφούζο και τις τρεις φορές. Να ξέρεις.
1: Μόνο να αποσυρθεί ο Μαρινάκης, αλλά δεν υπάρχει πρόβληση να αποσυρθεί ο Μαρινάκης.
0: Οκ, θα το δούμε. Λοιπόν, σε τρία λεπτά πάλι με πράκτορα να μιλήσουμε και για μεταγραφές.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: Και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε υιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Κοπλό.
1: Όχι ακόμα. Λοιπόν, ο Παναγιώτης μου λέει: βαραθήκαμε να διαβάζουμε τον τίτλο «Κοντά ο Ρώτα, κλείνει ο Ρόκα, στην τελική ευθεία για Στάνιτς». Τι θα γίνει, ρε Βαγγέλη, ο Μπρόζοβιτς παίζει. Ο Μπρόζοβιτς και το περασμένο Γενάρη είχε παίξει για τον Ολυμπιακό, με την έννοια ότι είχε απασχολήσει τον Ολυμπιακό και τώρα τον απασχολεί. Ο Μπρόζοβιτς που το σκέφτεται να επιστρέψει, βγήκε πρωταθλητής με την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Σαουδική Αραβία και το σκεφτόταν το περασμένο Γενάρη και το σκέφτεται και τώρα για Ευρώπη. Ο Μπρόζοβιτς, ο οποίος έχει ένα τεράστιο συμβόλαιο στην Σαουδική Αραβία, στην Αλ Νασρ, μπορεί και 6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση, αλλά ναι, είναι στα υπόψη τουλάχιστον της διοίκησης του Ολυμπιακού ο Μπρόζοβιτς, όπως ήταν και για τον Παναθηναϊκό τον περασμένο Γενάρη ο Μπρόζοβιτς, θέλω να πω. Και είναι αυτή σε αυτούς τους παίκτες που θέλει ο Ολυμπιακός για να κάνει τη μεταγραφή του Χάφαρου, που δεν είναι ο Καντιού. Δεν μπορεί να είναι Χάφαρος ο Καντιού. Μπορεί να είναι ο Μπρόζοβιτς όμως, όταν μιλάμε για Χάφαρο. Χάφαρο, έτσι. Ο Άμπραμπατ. Έχω ξαναπεί ότι ο Ολυμπιακός κινείται είτε για τον Άμπραμπατ, είτε για μέσο τύπου Άμπραμπατ, επίπεδο Άμπραμπατ. Δεν ξέρω αν σου απάντησα, αν σε κάλυψα. Λοιπόν, όπως με ενημερώνει ένας φίλος, από την Ιταλία έχει διαρρεύσει ότι στο μεταγραφικό στόχαστρο της Λάτσιο, του Γκατούζο, είναι ο Γένσεν, ο μεγάλος στόχος, ο μεγάλος μεταγραφικός στόχος για τη θέση στο 8 του Παναθηναϊκού, ο μεταγραφικός πόθος του Νίστρου, εκεί που ο Αλαφούζος έκανε all-in για να τον φέρει στον Παναθηναϊκό, αλλά από ό,τι φαίνεται ο ίδιος ο Γένσεν με διάφορες δικαιολογίες, παρότι αρχικά ήταν θετικός και έφτασε ο Παναθηναϊκός να του κάνει προσφορά κοντά στα 3 εκατομμύρια το χρόνο και να του τα παρέχει όλα, αλλά δεύτερες σκέψεις, μία η γυναίκα του, μία το ότι ήθελε και άλλο χρόνο, αποδεικνύεται μάλλον ότι περίμενε και άλλες προτάσεις, μιλούσε και με άλλες ομάδες ενώ κρατούσε ζεστό και τον Παναθηναϊκό. Αυτό αποδεικνύεται, αν ισχύουν αυτά, ότι είναι η νούμερο 2 η επιλογή της Λάτσιο, εφόσον ο Δανός μέσος της Μπρέτφορντ, εφόσον δεν πάρει παίχτη από την Πολώνια, θα πάει στο Γένσεν. Εδώ που τα λέμε, εντάξει, μεγαλύτερο δέλεαρ να παίξεις μετά την Premier League, να πας να παίξεις και στη Serie A για έναν παίχτη, και μάλιστα σε ομάδα που θα είναι και στη Ρώμη, από το να έρθει στην Ελλάδα. Και ας είναι ο Παναθηναϊκός. Και το μόνο βέβαιο για μένα είναι ότι η Λάτσιο, αν πάει στο Γένσεν, θα του δώσει λιγότερα χρήματα, θα του προσφέρει χαμηλότερο συμβόλαιο από αυτό που του πρόσφερε ο Παναθηναϊκός. Δεδομένα. Έλα ρε Γεωργακόπουλε, πού είσαι ρε αγόρι μου?
2: Ψάχνει εδώ ο Παναής, τον έψαχνα εγώ, τον βρήκα. Του λέω προηγή το μίχος.
0: Ναι. Ποιος είναι ο Παναής, ρε φίλε?
2: Από τα Μέγαρα.
0: Τι η ταβέρνα έχει?
2: Ο γνωστός Παναής από τα Μέγαρα.
0: Τι πες?
2: Ο γνωστός Παναής από τα Μέγαρα.
0: Ναι. Κάτι μου λέει Παναής Πουρναρά, Παναής από τα Μέγαρα. Πάρε το μικρόφωνο και ο κύριος Πουρναράς χαμογελάει. Ο Πουρναράς όταν χαμογελάει, δεν ξέρεις αν είναι. Είναι τόσο, ρε φίλε, αν είναι έξυπνο, πονηρό ή χαμόγελο, ξέρεις.
2: Ηρωνίας.
0: Έχει αυτό τον. Ξέρεις τι μου θυμίζει λίγο ο Πουρναράς? Τον ευγενικό συνομπισμό που είχε ο Μάρκο Σίλβα. Αυτό το στυλ έχει και ο Πουρναράς.
2: Λοιπόν, επειδή αναφερόταν στο Ιωνίας, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ γυναίκα με Σκανδιναβία.
0: Ναι.
2: Βάζει και Δανία με Σκανδιναβία, ναι. Παρότι δεν είναι τόσο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να φανταστώ γυναίκα από εκείνα τα μέρη που να είναι αρνητική στην προοπτική του ελληνικού ήλιου, στην ελληνική θάλασσα, στο ελληνικό τρόπο ζωής.
0: Και αν αυτή η γυναίκα ξέρει ότι υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα, κυκλοφορούν πολλές ξελογιάστρες που μπορούν να ξελογιάσουν τον άντρα της.
2: Με την ίδια λογική θα πρέπει να φοβάται και ο Γιάννης που ξελογιάσουν τη γυναίκα του. Γιατί δεν είναι η πρώτη γυναίκα που έρχεται εδώ

0: και εξελογιάζεται.
1: Ξέρεις ποιον ξένο παίκτη της ΑΕΚ η γυναίκα του τον ανάγκασε να πάρει μεταγραφή και να φύγει να εγκαταλείψει την ΑΕΚ? Διαφορετικά θα παίρνει διαζύγιο. Στέφανο Σορεντίνο. Τον είχε πιάσει να παρανομεί και μάλιστα για να προλάβει είχε και ένα τρακάρισμα με το Σορεντίνο στην Αττική Οδό. Πάση περιπτώσει, πολύ μεγάλη ιστορία και μετά τα μαζέψαν. Βεβαίως μετά, δεν θυμάμαι, πήγε Ιταλία ή πήγε Ισπανία ο Σορεντίνο. Χώρισε με την συγκεκριμένη γυναίκα, σύζυγο που τον πήρε από την Ελλάδα.
0: Εντάξει, το μεγάλο ταβαντούρι που είχε γίνει στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Είναι με τον Ισπανό, τον Ρομπέρτο.
1: Με τον?
0: Με τον Ρομπέρτο και εκείνη τη μοντέλα, τη γυναίκα που δεν θυμάμαι τον
1: Ρομπέρτο. Πω, τι θυμήθηκες ρε φίλε, κάτσε καλά, ναι, εκείνο που το άλογο, ναι.
0: Που τη μία μέρα μάθαινε ο ένας ότι τον απάτησε η άλλη με γνωστό Έλληνα τραγουδιστή.
1: Ναι.
0: Και την άλλη μέρα μάθαινε αυτή και την απάτησε ο άλλος με Ελληνίδα παρουσιάστρια. Δηλαδή τώρα μιλάμε για... Μπάχαλο.
1: Το γυρίσαμε τώρα. Άστα, πάμε παρακάτω. Ας τα αφήσουμε αυτά.
0: Μια τέλη για το Γιάννη, λοιπόν, είπα τη μία ένστασή μου. Επειδή παραμβάνω τη γυναίκα που θα κερδίσει, θα πω και κάτι άλλο. Φαντάσου, Άγγελ, για να φανταστεί ο κόσμος, όπως είχε ανέβει τόσο ψηλά που τη θεωρούσαν σίγουρη τη μεταγραφή του Δάνου, αν στη θέση του Κοτσόλη βρισκόταν ο Παπαδημητρίου. Αυτή τη στιγμή θα είχε στηθεί η κρύωμα στην πλατεία Συντάγματος. Και θα φόραζαν από κάτω άλλον, σάββος τον αυτό. Ναι.
1: Είναι, άκου τώρα. Είναι, μου δίνεις πάσα να σου πω κάτι άλλο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Αυτά βλέπεις. Ο ένας δίνει πάσες και έρχονται στο, δίνει τη δυνατότητα στον άλλον να μεταφέρει πληροφορίες, συζητήσεις. Χθες, κάπου στη Λεωφόρο Συγκρού, εκεί στο ύψος των παλιών γραφείων της ΕΠΟ, στον Άγιο Σώστη κοντά δηλαδή, είχα μια συνάντηση με έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου. Που γνωρίζει άριστα τα της Αργεντινής, γιατί είναι και από εκεί, χρόνια στην Ελλάδα, και πιάσαμε μια κουβέντα αρχικά για, τον ρώτησε για αυτόν, το ανέφερα και χθες για τον Εζεκίελ Μπάρκο, τη μπεχτούρα αυτή της Σπαρτάκ Μόσχας, κατά πόσο θα μπορούσε να έρθει στην Ελλάδα, γιατί είχα μάθει ότι το γουστάρει πάρα πολύ ο Νίκολιτς, τον οποίο τον ήξερε από τις κόντρες του στο ρωσικό πρωτάθλημα, και μου είπε ότι όντως το ξέρει αυτό, αλλά δεν πρόκειται να έρθει ο συγκεκριμένος, γιατί αντιμετωπίζει σοβαρά προσωπικά οικογενειακά θέματα και θέλει να γυρίσει για ένα χρόνο να πάει στην Αργεντινή να παίξει στην πρώτη ομάδα, στην Ιντεπεντιέντε, ούτε καν στη River Plate από την οποία τον είχε αγοράσει η Σπαρτάκ Μόσχας με 12 ή 14 εκατομμύρια. Στην κουβέντα λοιπόν πάμε στο Σαντίνο Αντίνο και μου λέει το τρομερό ότι ο Παναθηναϊκός, παρότι είχε ανθρώπους στην Αργεντινή, είχε μόνιμο σκάουτ τον Φαβάλη, έτσι, που είναι και μάνατζερ, τον παλιό παίχτη που λειτουργεί, επειδή κάποιος έπεισε τον Αλαφούζο.
0: Όχι, κάποιος έπεισε τον Κοτσόλη.
1: Κάποιος έπεισε τον Κοτσόλη, κάποιος έπεισε τον Αλαφούζο.
0: Ο Κοτσόλης έπεισε τον Αλαφούζο και με την μεταγραφή του Αντίνο.
1: Θα πλήξουμε τον Ολυμπιακό.
0: Επικοινωνιακά τον Ολυμπιακό.
1: Μπράβο. Φτάσανε μια μεταγραφή ενός καλού παίχτη, αλλά όχι στα λεφτά, γιατί εγώ επαναλαμβάνω, άσχετα τι λένε, μου είχε μεταφορθεί ότι ο Αλαφούζος μέχρι και το φόρο εξαγωγής που πληρώνουν συνήθως οι ομάδες ή επιχειρήσεις στην Αργεντινή όταν πουλάνε παίχτη στο εξωτερικό ή πηγαίνουν εμπορεύματα στο εξωτερικό, εξαγωγές δηλαδή, πρέπει να πληρώσουν το ένα φόρο εξαγωγής στο κράτος. Ακόμα και αυτό τον πλήρωσε ο Αλαφούζος. Η μεταγραφή του συνολικά, μου είπε ο συγκεκριμένος, που ξέρει πρόσωπα πράγματα και καταστάσεις και δεν τον αφισβητώ, έφτασε τα 10 εκατομμύρια. Μπορεί να ξέρουμε το ίδιο. Μπορεί όμως να φτάσει τα 14. Γιατί η ομάδα που υποβιβάστηκε, έτσι, που η συγκεκριμένη, έχει. Ναι, μην το χάσουμε στο νόημα. Η συγκεκριμένη έχει βάλει όρο στη συμφωνία ότι αν εξαντλήσει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό χωρίς να πουληθεί, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να καταβάλει άλλα 4 εκατομμύρια στη συγκεκριμένη ομάδα της Αργεντινής, εάν σε όλα αυτά τα επόμενα χρόνια δεν τον πουλήσει. Γιατί έχει βάλει ένα ποσό, σαν ποσοστό μεταπόληση, ας το πούμε έτσι, που θα πρέπει να πληρωθεί αν δεν πουληθεί ο Αντίνο. Ω Αντίνο. Να το πληρώσει ο Αλαφούζος ο Παναθηναϊκός. Που σημαίνει ότι το deal αυτό μπορεί να φτάσει τα 14 εκατομμύρια. Και μου είπε ο συγκεκριμένος άνθρωπος ότι με αυτά τα λεφτά έπαιρνε τρεις καλούς παίχτες από την Αργεντινή με ποσοστό μετά πόλης, νεαρούς κτλ. Μη σου πω τέσσερις. Χωρίς να γίνει ουσιαστικό σκάουτ, χωρίς να πάνε να κάνουν, να τον τσεκάρουν κτλ. Επειδή είχε ασχοληθεί ο Ολυμπιακός, επειδή. Και πήγε, θα πάει στα 14 εκατομμύρια. Μου λέει τώρα ο Πάνος τι potential έχει ο Σαντίνο Αντίνο που είναι 19-20 χρονών. Τι potential έχει, ρε φίλε Πάνο. Και επίσης, πόσο προστατεύσανε αυτή την επένδυση που το φέρανε Γενάρη μήνα και το βάζανε να παίζει non-stop κτλ. Και παραλίγο να τον κάψουν από το Γενάρη, για παράδειγμα. Μπάς περιπτώσει. Αυτά μεταφέρω στην κουβέντα. Δεν το μεταφέρω για να παίρνουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού και να λένε να τσαντίζονται επειδή λέει αυτά. Δεν είναι όλα αρνητικά, παιδιά. Καταλάβετε το. Εδώ κάνουμε κουβέντα. Εδώ.
0: Δεν είναι αρνητικό. Κοίτα. Είναι ένα καλό παίκτη που μπορεί να βγει πεθαρά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει το φαινόμενο Μπορέλη. Που το ζήσαμε το πρώτο εξάμεινο μέσα στην αμφισβήτηση να φύγει, να κάνει άξιστο σε αυτό. Και μετά. Παρακαλούσαμε να μην φύγει.
1: Ναι.
0: Να μην φύγει από την Ελλάδα, γιατί πέρα από τον παλούς Παναθηναϊκού πανηγύρισαν με τη νύχτουρα που έλεγε ο Αποστολάκης.
1: Ναι.
0: Το θέλαμε και οι υπόλοιποι συμποδάσματά μας. Ανεξάρτητα με το τι υποστηρίζει ο καθένας.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να παραβλέψεις τον Μπορέλη σαν ένα στέλνης κόσμημα για το ελληνικό πρόγραμμα με την ποιότητα του, έτσι.
1: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν. Ο Αντίνο μπορεί να προκύψει ένα τέτοιο. Αλλά ότι ο Παναθηναϊκός χωρίς ανταγωνιστή, χωρίς άλλη ομάδα στη δεδομένη χρονική περίοδο στην κούρσα διεκδίκησης του παίκτη, γι' αυτό υποτίθεται να σημειώσουμε ότι με αυτόν στη σύνδεση της υποβιβάστηκε η ομάδα του.
1: Καλά, δεν μου λέει κάτι κι αυτό να ξέρεις, επειδή υποβιβάστηκε.
0: Με όλα αυτά τα δεδομένα πλήρωσε υπεραξία.
1: Απίστευτο. Γιατί η ΑΕΚ δεν πλήρωσε υπεραξία, ρε φίλε, με τον. Τώρα να πάμε και. Γιατί η ΑΕΚ δεν πληρώνει υπεραξία παίρνοντας 4-4,5 εκατομμύρια τον Καρίνεν.
0: Συμφωνούμε.
1: Ξέρεις ότι ο Καρίνεν που είχε κοστίσει πριν 3 χρόνια 1,5 εκατομμύριο και σε μια ηλικία 27-28 χρονών. Καλός παίκτης, κομπιούτερ. Λέω εγώ, μια ταιριάζει. Έχω πει, μπορεί να μην είναι μεταγραφή εντυπωσιασμού, είναι μεταγραφή. Πώς το λένε, λειτουργίας για τον Νίκολιτς, έτσι. Αλλά υπεραξία είναι και τα 4. Εντάξει, δεν είναι αυτά τα λεφτά. 4-4,5 είναι υπεραξία. Γιατί δεν υπήρχαν άλλες προτάσεις για τον Καρίνεν. Και ειδικά. Ξέρανε στη Σπάρτα προαγάς δηλαδή ότι δεν μπορούσαν να πιάσουν αυτά τα χρήματα. Καταλαβες.
0: Συμφωνώ να. Μα εγώ και εσύ έχουμε επικρίνει πολλές φορές τα λεφτά που δίνει ο Ριμπάλτα.
1: Μα πρόσεξε να δεις. Ο Ριμπάλτα. Ναι.
0: Για πες. Τον Ζούμκοφ.
1: Ναι.
0: Ότι είναι επιλογή του Νίκολιτς και στο κόστος είναι μεταγραφή Ριμπάλτα.
1: Είναι μεταγραφή Ηλιόπουλου στο κόστος. Γιατί πρόσεξε να δεις τώρα, αλλά πάμε σε άλλο. Δηλαδή, στέλνουν φίλοι, λένε τι μας ενδιαφέρει υπεραξίες, η μεταπολιτική αξία. Εμάς μας ενδιαφέρει αν είναι καλές οι καλοί παίκτες, οι μεταγραφές. Και έχουν δίκιο με ποια έννοια. Από μια πλευρά έχουν δίκιο. Γιατί πάντα το δίκιο, η αλήθεια μπορεί να έχει δύο και τρεις όψεις, έτσι. Να μην είναι μόνο η μια πλευρά. Το Βάργα, για παράδειγμα, που ο Ριμπάλτα. Δεν τρελαινότανε, αλλά τον ήθελε ο Νίκολιτς και ο Ηλιόπουλος πλήρωσε 4,5 εκατομμύρια. Θα σου πει κάποιος, ναι, πληρώνεις 4,5 εκατομμύρια έναν παίχτη που δεν έχει μεταπολιτική αξία, που δεν θα πάρεις ποτέ λεφτά πίσω. Ναι, αλλά πήρες πρωτάθλημα. Θα σου φέρει άλλα έσοδα. Δεν κρίνονται όλα με το ότι πλήρωσε υπεραξία, γιατί και ο Βάργας με υπεραξία ήρθε στην ΑΕΚ. Όπως...
0: Μπήκαμε σε μια συζήτηση.
1: Ναι.
0: Και για να απαντήσω στο μήνυμα των κύριων Παναθηναϊκού. Ότι δεν μας ενδιαφέρουν υπεραξίες, ναι. Αλλά προσέξτε, παίρνεις τον Αντίνο.
1: Ναι.
0: Χωρίς ανταγωνισμό. Με τα λεφτά που τον παίρνεις τον Αντίνο, για εκπαίδευση. Με υπεραξίες πάλι.
1: Ναι.
0: Καρίνο, Ζούμκοφ και Βάργα. Τρεις. Είναι αυτό ακριβώς που του έλεγε χθες ο άνθρωπος τον οποίο συναντήθηκε.
1: Σωστά. Απλά, θα σου πω και κάτι
0: όταν
1: άλλο.
0: Όταν παίρνεις τρεις παίχτες, έχεις πολύ αυξημένες πιθανότητες, και να το πω και στοιχηματικά, επειδή το καταλαβαίνουν οι περισσότεροι,
1: ναι.
0: Δεν σε τρώει γκανιώτα. ένα θα σου βγει από του τρει με βάση τον νόμο των πιθανοτήτων.
1: Ναι.
0: Αν πάρει έναν με 13-14 εκατομμύρια, κινδυνεύει να μην σου βγει ποτέ.
1: Απλά επειδή στέλνουν πολλά μηνύματα φίλοι του Παναθηναϊκού και τα έχουν μαζί μας και με σένα που σε λένε αντιπαναθηναϊκό και με μένα και για την κουβέντα που κάνουμε, απλά να πω κάτι.
0: Παιδιά, εγώ αντιπαναθηναϊκός έχω κάνει δύο πρωτοχρονιές στο Τριόροφο. Έπαιζα χαρτιά στο Τριόροφο, που δεν παίζω χαρτιά. Άρα έτυχε δύο πρωτοχρονιές για το καλό του χρόνου στο Τριόροφο.
1: Κοντά στη λεωφόρα Αλεξάνδρας, λες εκεί, αυτό δεν εννοείς το Τριόροφο.
0: Το Τριόροφο, ναι, ένα είναι το Τριόροφο. Επίσης, για να λέμε και το Τριόροφο, έχω κάνει πρωτοχρονιά παλαιότερα όμως.
1: Ναι.
0: Παλαιότερα όταν υπήρχε την Ελιζόλευση στρατιά.
1: Μάλιστα, οκ. Okay. Εντάξει.
0: Έχω κάνει Πάσχα στο Δωματιάκι.
1: Λοιπόν, okay.
0: Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Μια αποδοχή καταρχάς από τους οργανωμένους όλων των ομάδων.
1: Ναι.
0: Όλων.
1: Αυτός είναι ο Σταύρος Γεωργακόπουλος.
0: Και μια γνωριμία.
1: Αυτός είναι ο Σταύρος Γεωργακόπουλος. Αυτός είναι ο πράκτορας. Με όλους. Γι' αυτό τον λέμε πράκτορα. Γιατί είναι με όλους. Και έρχεται ο Σπύρος και λέει, λέει καλά τα λες αφού στο Τριόροφο είναι η αντιαλαφουζική. Το Σπύρο.
0: Καλά, δεν ήταν πάντα αντιαλαφουζική. Δεν ήταν πάντα.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Ποια είναι η διαφορά? Ο Αλαφούζος εδώ και χρόνια, τα τελευταία χρόνια, σκάει πάρα πολλά χρήματα. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Το θέμα είναι ότι αυτό δεν έχει αντίκρισμα. Δεν έχουν αντίκρισμα. Γιατί δεν έχουν αντίκρισμα? Γιατί το πρόβλημα ξεκινάει από το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένας μόνιμος προπονητής, δεν υπάρχει ένας αθλητικός διευθυντής ο οποίος μαζί με τον προπονητή θα λειτουργήσουν και θα υπάρχουν και στεγανά. Δεν υπάρχει υπομονή. Υπάρχει πίεση για το πρωτάθλημα 14, 15, 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Σκορπιούνται λεφτά δεξιά και αριστερά χωρίς να υπολογίζονται. Δηλαδή έρχεται ο Παπαδημητρίου και σου λέει: φέρνω τον Βιλένα για 4 χρόνια, επειδή έχει τρομερό βιογραφικό, του δίνω 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Και προσπαθείς να απαλλαγείς εδώ και 2 χρόνια από τον Βιλένα και δεν μπορείς. Ένα παράδειγμα φέρνω. Η αισιοδοξία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό για μένα είναι ότι υπάρχει ένας προπονητής που επιλέχθηκε με τη σύμφωνη γνώμη όλων. Υπάρχει ένας τεχνικός διευθυντής που έχει δουλέψει 5-6 μήνες, έχει κάνει προεργασία και μπορεί να φέρνει παίχτες, αλλά με βάση τα χαρακτηριστικά που θέλει ο προπονητής του. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία, ταύτιση απόψεων, όπως υπάρχει μεταξύ Ριμπάλντα Νίκολιτς, φαίνεται στον Παναθηναϊκό, μεταξύ Νίστρουπ Κοτσόλη. Αυτά είναι αισιόδοξα για τον Παναθηναϊκό, που μέχρι πριν από ένα χρόνο υπήρχαν δύο και τρεις πλευρές μέσα στον οργανισμό διαφορετικές. Αυτό είναι το σημαντικό. Απλά τα λεφτά για να πιάνουν τόπο που πληρώνεις και με υπεραξίες πολύ μεγάλες και τα 10 εκατομμύρια που δίνεις στον Αντίνο και το ένα και το άλλο. Δηλαδή κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός είχε δώσει 10 εκατομμύρια για δύο παίχτες που ήταν σημαντικοί, πολύ δυνατές μεταγραφές, που και οι δύο παίζαν στην ίδια θέση και δεν μπορούσαν να παίξουν σε άλλη θέση. Και τότε τον παρουσιάζαν τον Πελίστρη, όχι. Ο Πελίστρη μπορεί να παίξει και αριστερά. Δεν μπορούσε να παίξει αριστερά. Και είχε δώσει 10 και πάνω εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός για να πάρει Τετέ και Πελίστρη. Και δεν είχε σε άλλες θέσεις. Αυτά είναι εγκλήματα, λάθη. Τα πληρώνει ο Παναθηναϊκός. Έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Κάποια στιγμή.
0: Και με αυτή την προσέγγιση που κάνει τώρα, θα κάνω μια επισήμανση. Ότι ο προπονητής που βρίσκεται στη δυσκολότερη θέση όλων φέτος.
1: Ναι, είναι ο Νίκολιτς.
0: Όχι.
1: Ποιος είναι?
0: Είναι ο Μαντιλίμπα.
1: Γιατί?
0: Γιατί ο Ολυμπιακός, πάρε για παράδειγμα το κύριο Τσάπνα, Λέτσος, Ισμαήλωβης, Ιρόλα, Κάρμο. Είναι τέσσερις. Και οι τέσσερις θέλουν να παίζουν βασική και οι τέσσερις κάνουν για βασική.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να βρει τρόπο να μοιράσει τους χρόνους.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολη υπόθεση.
1: Πόσο μάλλον και ο Μεντιλίμπαρ που δεν το έχει με το μεγάλο rotation.
0: Μπράβο. Βάλε τώρα, επειδή έλεγε για τον Πρόεδρο όταν συνεργήκαμε, βάλε τώρα τι θα γίνει στη μεσαία γραμμή.
1: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Ντάνι Γκαρθία που με δική του επιμονή και για να του κάνουν το χατήρι του ανανεώσανε το συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο.
0: Δεν έχει χατήρι.
1: Ο Έσε, ο Σιπιώνη, ο Μουζακίτης και θέλουν να πάρουν και Χάφαρο. Επιπέδου Άμραμπατ.
0: Πώς, ποιος, πότε και πώς θα το διαχειριστεί ο Μέντι.
1: Ναι. Ένα καλό
0: με, την απέτηση με τόσες μεταγραφές, ναι. Πρώτο στην Ελλάδα και ανταγωνιστικό στο μέγιστο βαθμό στην Ευρώπη. Ναι. Πολύ περίεργο η συνθήκη για τον Βάσκο. Και θέλω να δω πώς θα τα αντιμετωπίσει όλα αυτά.
1: Εγώ θέλω λίγο να γυρίσουμε και να κλείσουμε γιατί με την ΑΕΚ. Στις ιδιωτικές συζητήσεις μας το έχουμε πει, έχουμε συμφωνήσει, αλλά θέλω να το πω και στον αέρα. Η ΑΕΚ είναι τυχερή που στην μεταμελισανίδη εποχή έχει έναν άνθρωπο ο οποίος νομίζω συγκυριακά του προέκυψε ο Ριμπάλντα, αλλά στην πορεία επένδυσε πάνω στο Ριμπάλντα και στον Νίκολιτς και ο οποίος αυτός ο άνθρωπος, αναφέρομαι στο Μάριο Ηλιόπουλο, σε αντίθεση με τον προκάτοχό του δεν έχει πρόβλημα να επενδύσει, παρότι δεν έχει και σοβαρά έσοδα. Τα πιο σοβαρά έσοδα του ήταν η πώληση του Λιβάη Γκαρσία, εκεί που τον κέρδισε.
0: Όχι μόνο
1: και του Πόλσε.
0: Οκ,
1: okay, αυτά ήταν τα πιο σοβαρά του έσοδα. Αλλά εννοώ ότι δεν έχει πάρει έσοδα από το Champions League. Μια συμμετοχή, αν η ΑΕΚ περάσει και πάρει μέρος στο Champions League, θα βάλει μια 35-40 σίγουρα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι έχει ανεβάσει επίπεδο την ΑΕΚ, γιατί κάνει μεταγραφές. Οι καλές του μεταγραφές είναι μεταγραφές, δεν είναι ελεύθεροι. Μεταγραφές είναι από 3,5 μέχρι 5 εκατομμύρια. Δηλαδή, σε ρωτάω, που ξέρεις πάρα πολύ καλά τον Μελισανίδη και τον αντί αυτού Γιάννη Παπαδόπουλο, που έφερνε τον Πολωνό δημόσιο υπάλληλο για τεχνικό διευθυντή που δεν του είχε ούτε γραφείο, τον Γκονέ, τον Άλβες κτλ. Και έκανε κουμάντο ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ο Μελισανίδης με τον Γιάννη Παπαδόπουλο θα δίνανε 3,3 εκατομμύρια για να πάρουν έναν παίχτη που ήταν μόλις 6 μήνες στην Κιμαράε, στον Ρέλβας. Θα δίνανε 4,5 εκατομμύρια, άσε με να ολοκληρώσω για να κάτσει ο κόσμος. Θα δίνανε 4,5 εκατομμύρια για να πάρουν τον πλάς 30 χρονών Βάργα Ούγκρο. Θα δίνανε 4 εκατομμύρια για να πάρουν τον Ουκρανό τον Ζουμπκόφ. Θα δίνανε 4 εκατομμύρια για να πάρουν έναν Φιλανδό που παίζει στη Σπάρτα Πράγας 3,5 χρόνια, άλλα 4 εκατομμύρια. Η ΑΕΚ όμως έχει ανεβεί level του Ηλιόπουλου. Πάει σε αυτές τις μεταγραφές, τις κινήσεις, έχοντας πάντοτε το δίδυμο Νίκολιτς Ριμπάλντα να κάνει τέτοιες μεταγραφές που δεν είναι μεταγραφές εντυπωσιασμού, αλλά είναι μεταγραφές λειτουργίας της ομάδας. Αυτό όμως δείχνει ότι η ΑΕΚ έχει φύγει από την ΑΕΚ του Μελισανίδη, έχει πάει στην ΑΕΚ του Ηλιόπουλου, που θέλει να τη μεγαλώσει και να την εξελίξει. Αυτό βλέπω εγώ.
0: Λοιπόν, συμφωνώ εν μέρη, διαφωνώ σε άλλα.
1: Δύο λεπτά έχεις για να το κλείσουμε, μου λέει.
0: Λοιπόν, βγάλει τον Γιάννη Παπαδόπουλο από την εξίσωση. Δεν είναι θέμα Γιάννη Παπαδόπουλο, έχει ζήσει στην ΑΕΚ τις εποχές Μελισανίδη Καρά, Μελισανίδη μόνο του, τις έχει ζήσει αυτές τις εποχές. Άρα ο Μελισανίδης, η περασία δεν πλήρωνε ποτέ, και κοιτούσε να κάνει τις μεταγραφές όσο χαμηλότερο κόστος μπορούσε. Από το να πηγαίνει στα γραφεία της Νάουσας και επειδή ο Σούγκαρης επέμενε στη συγκεκριμένη τιμή μαζί με το δωμάτιο.
1: Αλλά αυτά είναι τη δεκαετία των 90. Πάμε παρακάτω, μην μένεις εκεί πίσω.
0: Μα την ίδια τακτική
1: έκανε και
0: μετά.
1: Γι' αυτό λέμε, γιατί Μελισανίδης και σύγχρονο ποδοσφαιρικό μάνατζμεν δεν ήταν. Είναι δύο παράλληλοι δρόμοι.
0: Όταν ο Δέλλας του έκανε παράπονα για μία-δύο μεταγραφές, εκείνον τον Ισπανό, τον Άσχο, Άλχο, πώς τον λέγανε, δεν θυμάμαι και το όνομά του. Είπα, αυτός είναι ο κορυφαίος στόπερ της Ελλάδας. Και το έλεγε στο Δέλλα.
1: Κατέληξε, γιατί θα κοπεί στον αέρα, ολοκλήρωσε αυτό που θες να πεις.
0: Ο Ηλιόπουλος, ναι, ξοδεύει, δεν γινόταν διαφορετικά για την πρώτη χρονιά και με την πόλη του Γκαρσία, άφησε την ΑΕΚ γυμνή στην επίθεση. Το τελείω, η κατάρρευση του Αλμέιδα έχει. Είναι σε συνάντηση και με την πόλη του Λιβάη Γκαρσία. Έμεινε χωρίς φόρο. Είναι σε συνάντηση. Οπότε μετά αναγκαστικά θα έπρεπε να εμπιστευτεί τον Ριμπάλντα και να ξοδέψει, γιατί δεν γινόταν να αποτύχει για δεύτερη και τρίτη χρονιά αυτά.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Πριν κοπεί στον αέρα, Σταύρος Γεωργακόπουλος, σε περίμενα από εδώ σήμερα.
0: Δεν προλαβα.
1: Καλά, αύριο. Έλα, γεια. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Τάπα, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
1: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
0: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210 69 454.
5: Κλίμη.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Αφθάρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
10: Με το Ιράν υποστηρίξω ότι συνεχίζονται, αλλά είναι χάσιμο χρόνο. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα στην Άγκυρα Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Βασικά θέματα αποτελούν η αύξηση των αμυντικών δαπανών των κράτων μελών, η στήριξη προς την Ουκρανία αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το μήνυμα ότι η συμμαχία θα πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ Ερντογάν για τα F-35, προσθέτοντας ότι είναι δικαίωμά μας η επέκταση των χωρικών υδάτων. Κατά 1,87 δολάρια ενισχύθηκε το Brent, φτάνοντας στα 76,03 δολάρια το βαρελί στον απόϊχο των πληγμάτων που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα στο νότιο Ιράν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ. Ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι η στρατιωτική επιχείρηση αποτελεί απάντηση στις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς, κατηγορώντας την Τεχεράνη για παραβίαση της καταρχήν συμφωνίας. Στην πολιτική όπως και στη ζωή μαθαίνουμε από τα λάθη μας, αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά, ήταν το μήνυμα αυτοκριτικής που έστειλε ο Αλέξη Τσίπρας σε βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η σημαντικότερη διαφορά σε σχέση με πριν από 10 χρόνια είναι η εμπειρία που απέκτησε ασκώντας τη διακυβέρνηση της χώρας. Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος για τις καταγγελίες του Αδόνιδος Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αν αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατήγγειλε για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό, θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα η δικαιοσύνη, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στο οικόπεδο που κατέρευσε η πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλουνα συνεχίζουν να βρίσκονται τα συντρίμμια 8 ημέρες μετά, γεγονός που καθυστερεί τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης για τα αίτια του δυστυχήματος και εμποδίζει την ανάκτηση των προσωπικών αντικειμένων των ενίκων. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει διατάξει προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση. Εδώ βρίσκεται σε εξέλιξη από το Υπουργείο Παιδείας για περιστατικό που αφορά τη διεξαγωγή των εξετάσεων σε ΕΠΑΛ. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης των νέων ελληνικών, μαθητές φαίνεται να έλαβαν τα θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη μέρα οι υποψήφοι των ΓΕΛ στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Την αθώωση λόγω αμφιβολιών των τριών αστυνομικών που κατηγορούνται για την υπόθεση του ομαδικού βιασμού μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας 19χρονης τον Οκτώβριο του 2022 πρότεινε ο εισαγγελέας του μεικτού όρκου του δικαστηρίου. Και στον καιρό, φαινόμενα κυρίως στα ορεινά και στα βορειοανατολικά σήμερα στη χώρα, άνε μείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική ηλιοφάνεια, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 32, στην Πάτρα στους 30, στα Ιωάννινα στους 28 και στην Καλαμάτα στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
11: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Goal!
12: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, τρίτο ημίχρονο, ραδιοφωνικές μοιχείες. Όπως κάθε μέρα από την Δευτέρα, αυτή που μας πέρασε, και μέχρι τέλος Ιουλίου οι μοιχείες αλλάξανε ώρα. Από 10 ξεκινάνε 11 το πρωί και από διάρκειας 2 ώρων έγιναν 3 ώρες διάρκειας. 3 ώρες. Πήγαμε στο τρίτο ημίχρονο, υπάρχει και τρίτο ημίχρονο. Εντάξει, πολλή κουβέντα. Είχαμε Γιώργο Ακόπουλο πράκτορα μία ώρα. Μηνύματα διάβασα πολλά. Πάμε λίγο πιο ειδησιογραφικά τώρα, πιο ρεπορταζιακά.

Διάβαζα την τη μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε στους απεσταλμένους των ελληνικών ΜΜΕ στην Ολλανδία που είχαν ακολουθήσει την προετοιμασία και παρακολουθούσαν την προετοιμασία του Ουδανού Τεχνικού. Σε αυτούς παραχώρησε συνέντευξη ο Νίστρουπ. Έχει πει πολλά και ενδιαφέροντα. Μπορείτε να μπείτε στις ιστοσελίδες και να τα δείτε. Ξεχωρίζω ότι αυτό που λέει ο Δανός, ότι για να φτάσει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή πρέπει να υποφέρουμε όλοι μαζί και ο μήνας του Μέλιτος τελειώνει.

Λοιπόν, ο Αλεξίου δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα ο δανεισμός του από την Ίντερ. Βεβαίως όμως έχει πάρει έγγραφη άδεια από την Ίντερ να συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα προετοιμασίας των Κιτρινόμαυρων και γι' αυτό είναι εκεί, παρότι δεν έχει ανακοινωθεί. Χρειαζόταν αυτή η έγγραφη άδεια. Πέρασε όμως και από το καθιερωμένο φατούρο. Έτσι, ο 21 χρονών αριστεροπόδαρος στόπερ που αγωνιζόταν με την Under 23 και είναι από τα βασικά στελέχη και από τους παίκτες που ξεχωρίζουν τις εθνικές ελπίδων. Οι νέοι του συμπαίκτες τον βάλανε άμεσα στο κλίμα, παρότι δεν έχει ανακοινωθεί ως νέος μέλος της κιτρινόμαυρης οικογένειας. Σε μια χαλαρή στιγμή, μέσα στη σκληρή καθημερινότητα της προετοιμασίας, πέρασε από το καθιερωμένο φατούρο. Πήρε το πρώτο βάφτισμα πυρό στην ΑΕΚ, ο Αλεξίου.

Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται η Αίγυπτος δεν κατάπιε αμίλητη τον αποκλεισμό από την Αργεντινή, αυτό το δραματικό 3-2 στους 16 του Μουντιάλ. Ο προπονητής της, ο Χασάν, μίλησε για στημένο παιχνίδι, επειδή πρέπει η Αργεντινή να ξαναπάρει το παγκόσμιο κύπελο. Και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Χάνι Αμπού Ρίντα, κατέθεσε επίσημη καταγγελία στη FIFA κατά του Γάλλου διαιτητή Φρασουά Λετισιέ και των βοηθών του, θεωρώντας ότι το παιχνίδι δεν κρίθηκε στο χορτάρι. Σύμφωνα με την επίσημη καταγγελία της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αιγύπτου, δηλαδή της ΕΠΟ, της Αιγυπτιακής ΕΠΟ, ζητάει εξηγήσεις, έρευνα του Λετισιέ και αποκλεισμό του Γάλλου διαιτητή και των συνεργατών του και στο ΒΑΡ από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Λετισιέ, Σιρίλ Μουνιέ, Μεγντή Ραχμουνή, Εσπέν Έσκας και Ισάκ Μπαζεύκιν ήταν η ομάδα, η διαιτητική ομάδα του χθεσινού αγώνα. Και το ερώτημα πλέον είναι, αυτή η FIFA που βάλετε πλέον από παντού, η FIFA των σκανδάλων, των παρεμβάσεων, των ερευνών ακόμα και από το FBI, αν θα ιδρώσει το αυτί της ή θα αφήσει άλλη μια οργισμένη διαμαρτυρία, καταγγελία να χαθεί μέσα στο θόρυβο του Μουντιάλ. Λοιπόν, επίσημο στον Ολυμπιακό Μοντέρο, τα λέγαμε πριν και μας έλεγε ο Τζόρτζιο, πώς το λένε, Μαντάρα, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Κάθισε, αφιζητούσε. Λοιπόν, ο Τζόρτζιο Μαντάρα τώρα. Λοιπόν, επίσημο, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζαν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια. Εντάξει, ήταν μια συμφωνία δεδομένη, ρε φίλε, γνωστή εδώ και αρκετό καιρό. Μόνο ο Ζόρτζιο Μαντάρα την αμφισβητούσε. Ναι, κατά κάποιο τρόπο. Θυμίζω ότι τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν ο ηγέτης της Βαλένθια στην Ευρωλίγκα, που έφτασε στο Final Four η Βαλένθια, στα Ακτοπούτα, αλλά και στην Ισπανική ΣΕΜΠΕ. Πήρε το πρωτάθλημα, δεν πήρε η Βαλένθια, ναι. Πρωταθλήτρια βγήκε. Κατά μέσο όρο 15,2 πόντους, 3 rebound και 4,5 assist αναγώνα. Ο Μοντέρο αποτέλεσε μέλος της καλύτερης πεντάδας στην Ευρωλίγκα, MVP το play-off, αλλά και Rising Star, φτάνοντας μέχρι το Final Four της Αθήνας. 3-1 είχε κερδίσει τον τελικό, στη σειρά τον τελικό, την Μπαρτσελόνα η Βαλένθια, με ηγέτη τον Μοντέρο. Αυτά

Λοιπόν, οι Αγγελόπουλοι, τα αδέρφια, επέλεξαν έναν πρωτότυπο και συνάμα εντυπωσιακό τρόπο για να ανακοινώσουν το μοντέρο. Στην παρουσίαση της νέας χορηγικής συμφωνίας των Ερυθρόλευκων με τη Superbet, τα αδέρφια, οι ιδιοκτήτες της μπασκετικής ομάδας των Πυριωτών, παρουσίασαν δύο φανέλες. Μία η οποία θα είναι η αγωνιστική της ερχόμενης σεζόν, έτσι, με το λογότυπο του νέου χορηγού, έτσι, που παίρνει τη θέση της Big Win, Superbet. Και η άλλη, η οποία ήταν η ίδια από μπροστά, από πίσω είχε το όνομα του Ζαν Μοντέρο. Ουσιαστικά οι αδερφοί Γιαγγελόπουλοι ήταν αυτοί που το έκαναν επίσημο και ανακοίνωσαν το μοντέρο στον Ολυμπιακό, το μοντέρο τριετία στον Ολυμπιακό.

Λοιπόν, ανακοίνωση Μοντέρο στην παρουσίαση της φανέλας του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν. Εκεί που ο Γιώργος Αγγελόπουλος είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος είπε ο στόχος και το όραμα είναι και για άλλα πρωταθλήματα Ευρώπης.

Λοιπόν, από τη συνέντευξη του Νίστρουπ, τη μεγάλη συνέντευξη στους απεσταλμένους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού στην προετοιμασία, ο Δανός αποκάλυψε και το βασικό συστατικό που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός κατά τη γνώμη του για να πάρει ξανά το πρωτάθλημα μετά από 16 χρόνια. Το πρώτο είναι να μένεις ήρεμος όταν οι εμφανίσεις και τα αποτελέσματα για μια περίοδο αρχίζουν να μην πηγαίνουν καλά. Αυτό είναι το βασικότερο για όλους. Για τους παίχτες, για το staff, για το προπονητή, για τους διευθυντές. Όταν το πλοίο αρχίζει να βάζει λίγο νερό, τότε πρέπει να είσαι ήρεμος και να πιστεύεις σε αυτά που κάνεις. Δεν υπάρχει ομάδα που να κερδίζει κάτι και όλα να κυλούν ομαλά για 10 ή 11 μήνες. Θα υπάρξουν εμπόδια στο δρόμο, θα υπάρξει κακή τύχη, θα υπάρξουν τραυματισμοί, θα υπάρξουν πολλά βουνά τα οποία όμως θα πρέπει να ανέβεις. Για μένα, αυτό είναι το πιο βασικό στοιχείο, αν έπρεπε να συμπυκνώσω σε ένα πράγμα, το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει στο πρωτάθλημα.

Από ό,τι μου λέει ένας φίλος, η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Γιαμπουσέλε ξεπερνάει τα 12 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριών χρόνων. Νομίζω, επειδή μιλάμε για κλιμακωτές αποδοχές που όντως ξεκινάνε από τα 4 εκατομμύρια,

Αν εμπιστευτώ ένα φίλο μπασκετικό ρεπόρτερ που τον ρώτησα, μου είπε ότι μίνιμουμ στην τριετία, εφόσον ολοκληρώσει την τριετία, οι αποδοχές του Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό θα είναι μίνιμουμ 13,5 εκατομμύρια. Που σημαίνει, αν πάρουμε ως κλιμακωτές, 4, 4,5, 5 την κάθε χρονιά. Τόσα δεν βγαίνουν, 5 και 4, 9 και 4, 13 και 500 από το 4,5 της δεύτερης χρονιάς, 13,5. Ναι.

0: Σας είπα προηγουμένως ότι ο Γένσεν είναι στο στόχαστρο της Λάτσιο. Φέρεται να έχουν γίνει συζητήσεις. Είναι η νούμερο 2 επιλογή της Λάτσιο, η εναλλακτική, αν δεν προχωρήσει με παίκτη μέσω από την Πολώνια. Ο Παναθηναϊκός, από ό,τι φαίνεται, έχει αφήσει τον Γένσεν, πάει για άλλα. Σας έχω πει εδώ και 10 μέρες, όχι από την προηγούμενη εβδομάδα, σας έχω πει ότι την έχει αναλάβει, το έχει πάρει πάνω του ο Μπαλντίνι, ο οποίος πάει για δεύτερο μπαμ. Ο Παναθηναϊκός μέσω του Μπαλντίνι πάει για δεύτερο μπαμ από την Ιταλία. Το πρώτο ήταν ο Ντεφράι, ο αρχηγός της Ίντερ. Έχει πάρει, πέρυσι πήρε τον αρχηγό της Μίλαν και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν τριτώσει το καλό με τους αρχηγούς μεγάλων ιταλικών ομάδων, φέρνοντας τον Μπελεγκρίνι. Επιβεβαιώνεται και από την Ιταλία ότι ο εκλεκτός ή τουλάχιστον ένας από τους εκλεκτούς του Μπαλντίνι για τη μεταγραφή στη θέση στο 8 είναι ο 30χρονος διεθνής Ιταλός μέσος, πρώην αρχηγός της Ρώμα, τελείωσε το συμβόλαιό του με τη Ρώμα. Εκεί φαινόταν ότι η Ρώμα δεν θα του έκανε πρόταση ανανέωσης. Τις τελευταίες μέρες η Ρώμα το ξανασκέφτηκε και θέλει να τον κρατήσει. Υπάρχουν και άλλες ομάδες και από την Τουρκία υπάρχουν ομάδες, αλλά παίζει δυνατά και ο Παναθηναϊκός με τον Μπαλντίνι. Επαναλαμβάνω, είναι το μπαμ που σας είχα προαναγγείλει ότι θα προσπαθήσει να κάνει για αντιγέννησεν ο Παναθηναϊκός, ο Μπαλντίνι από την Ιταλία, ο συγκεκριμένος. Και αν τα καταφέρει, θα μιλάμε για τεράστια επιτυχία και επίσης για το εντυπωσιακό ότι θα έχει φέρει μέσα σε 2 μεταγραφικά καλοκαίρια στον Παναθηναϊκό, θα έχει φέρει τον αρχηγό της Μίλαν, τον αρχηγό της Ίντερ και τον αρχηγό της Ρώμα. Καλάμπρια, Ντεφράι και Πελεγκρίνι, που είναι ελεύθερος και έχει γίνει προεργασία από τον περασμένο Γενάρη με τον Πελεγκρίνι.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938 5339 82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
7: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
8: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
7: Άλλαξα συνεργείο.
8: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
7: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
8: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
9: Yeah. Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
10: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
11: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
11: Τηλέφωνο 27240 272700.
12: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
13: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
12: Για τα μερεμέτια?
13: Εκεί.
12: Και για τα βαψίματα?
13: Τι λέμε.
12: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
13: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
14: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
13: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
13: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
14: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
13: Τηλέφωνο 27210 69 454.
14: Κλίμης.
13: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
15: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
19: Συντονίσου.

Δεν ξέρω αν θα γίνει του Στάνιτς τελικά στον Ολυμπιακό. Από την πρώτη στιγμή σας έλεγα ότι ο ιδιοκτήτης της Λουντογκόρετς είναι πάρα πολύ δύσκολος. Έτσι, δεν είναι εύκολη συμφωνία μαζί του, οποιαδήποτε συμφωνία.

Βαλένθια, που θα είναι ο αντιμεϊτέ κατά κάποιο τρόπο, μια θέση στην οποία έπρεπε άμεσα να ισχυθεί ο ΠΑΟΚ. Ο Μεϊτέ είναι Ελσίτ, σβηστό στην προετοιμασία, δεν ξέρουμε πότε θα είναι έτοιμος. Ο Σντοεφ έχει φύγει, έχει μείνει μόνο με τον Καμαρά, τον Μαντί Καμαρά, που δεν είναι και εξάρι, και γι' αυτό έρχεται ο Σάντα Μαρία. Και από ό,τι φαίνεται, τις επόμενες μέρες αναμένεται να κλείσει και ο αριστερός εξτρέμ, αλλά και να έρθουν σε συμφωνία με το Χατζηδιάκο, με την Κοπεχάγη μάλλον, γιατί με το Χατζηδιάκο έχει συμφωνήσει, τα έχει βρει εδώ και μέρες ο ΠΑΟΚ. Στο ποσό θα είναι 1,8, θα είναι 1,7, θα είναι 1,9, για να γίνει και αυτή η μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ που μέχρι τώρα έχει κάνει μόλις μία μεταγραφή, τον Ελουστόντο, τον πρώην αρχηγό της Real Sociedad, τον Ισπανό, που θα πάρει τη θέση του Κετζιόρα,

Την Τρίτη, φίλε Θέμη, θα συνεδριάσει το ΔΣ τη Super League με βασικό θέμα την εκλογή Προέδρου. Με βασικά θέματα συζήτηση στην εκλογή Προέδρου, τον τρόπο διεξαγωγής του επόμενου πρωταθλήματος και την εισαγωγή της goal line κάμερα στους αγώνες. Θυμίζω ότι οι εκλογές που διεξήχθησαν την 30 Ιουνίου, Μαρινάκης Αλαφούζος ήρθαν ισόπαλοι 7-7. Για το φορμάτ του νέου πρωταθλήματος υπάρχουν δύο προτάσεις, Άρη και Ηρακλή, που προτείνουν play-off και play-out, αλλά με διαφοροποιήσεις ως προς τα group που θα σχηματιστούν. Αυτό την Τρίτη θα συζητηθούν. Την Τετάρτη 15 Ιούλη έχει προγραμματιστεί γενική συνέλευση στη Super League με βασικό θέμα την προκήρυξη του επόμενου πρωταθλήματος. Έτσι. Ο Ηρακλής έχει καταθέσει πρόταση για αύξηση των ομάδων από τη σεζόν 27-28 από 14 στις 16. Προσώρας η συγκεκριμένη πρόταση Μονεβασιώτη δεν φαίνεται να έχει πλειοψηφική τάση, αλλά αν περάσει σημαίνει αυτό ότι θα υποβαστεί μια ομάδα από το πρωτάθλημα της, ερχόμενης περίοδου 26-27 και θα προβιβαστούν τρεις από την Super League 2, εκεί που γίνεται ένας χαμός κάνουνε μεταγραφές επίπεδου Super League 1 οι ομάδες Super League 2, τουλάχιστον αυτές που θέλουν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Για παράδειγμα, ο Παλάσιος, ο οποίος δεν θα μείνει στον Λεβαδιακό, δεν θέλει και ο ίδιος, αλλά και η πρόταση που του έκανε ο Κομπότης δεν τον ικανοποίησε, ήταν σχετικά φτωχή. Δεν έχει πρόβλημα από ό,τι φαίνεται, από ό,τι μαθαίνω, ο Παλάσιος, ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού, που έκανε μια πολύ καλή σεζόν πέρυσι με τον Λεβαδιακό. Γενικότερα, ο Λεβαδιακός, από ό,τι φαίνεται, χάνει τους βασικότερους μεσοεπιθετικούς του, επιθετικούς του για την ακρίβεια. Έχασε τον Όσμπολτ, χάνει τον Πεντρόσα που πάει στον Αποέλ και αυτός. Έχασε τον Παλάσιος. Να επαναέρθω στον Παλάσιος και να πω: έχασε τον Τζοκάη, έχασε τον Τζάπρα. Και οι μεταγραφές που κάνει μέχρι τώρα είναι Μανουηλίδης, Βρακάς κτλ. Ένας Ρουμάνος. Να πω λοιπόν για τον Παλάσιος, να το ολοκληρώσω, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις ομάδες στη Super League 2. Ο Πανιόνιος, η Μαρκό και ο Πανσεραϊκός και ο Ατρόμητος από τη Super League 1, που προσφέρουν πολύ καλό συμβόλαιο στον Παλάσιος, άνω των 200.000 το χρόνο συν μπόνους για να υπογράψει. Ο Παλάσιος που έχει προτεραιότητά του να μείνει στην Αθήνα ακόμα και αν χρειαστεί να παίξει Super League 2.

Σας είπα προηγουμένως τις προσπάθειες που κάνει ο Μπαλντίνι για Αντιγένσεν και είναι ο Πελεγκρίνι. Δεν είναι και μόνο ο Πελεγκρίνι, αλλά ο Παναθηναϊκός από ό,τι φαίνεται και για τον Αντιγένσεν θα πάει να φέρει αντίστοιχο επίπεδου παίχτη και αντίστοιχου κόστους. Δηλαδή, από ό,τι ξέρω, στον Πελεγκρίνι προσφέρει 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ετήσιες αποδοχές, για να πει το νέο ο πρώην αρχηγός της Ρώμα. Συν μπόνους υπογραφής μεγάλο, γιατί είναι ελεύθερος.

Και επίσημα και τυπικά παρελθόν από τον πάγκο της Εθνικής Πορτογαλίας, για μένα ο αποτυχημένος στο Μουντιάλ Μαρτίνεθ. Ο Μαρτίνεθ ήταν υποψήφιος για τον πάγκο της Αλ Νάσρ, τελικά πήγε ο Ποστέκογλου, ο δικός μας εκεί. Είναι πολύ πιθανό ότι η Πορτογαλία να αναλάβει ένας προπονητής που αποτελεί μεγάλη μαδυναμία, παρότι βετεράνος στον πάγκο, ηλικιωμένος. Ο Ζεσούς, επίσης πρωταθλητής Σαουδικής Αραβίας μαζί με τον Ρονάλντο με την Αλ Νάσρ, έφυγε από την Αλ Νάσρ. Είναι πολύ πιθανό να αναλάβει την εθνική Πορτογαλία ο συγκεκριμένος.

Λοιπόν, σήμερα ο Ολυμπιακός δίνει το πρώτο του φιλικό προετοιμασίας για τη νέα σεζόν στις 7 η ώρα στην Ολλανδία, κόντρα στην πολωνική Ράκοφ. Την ομάδα του Σβάρνα, έτσι, η Ράκοφ. Λοιπόν, να δω, θυμίσω και τα δωράκια που δίνουμε ως εκπομπή και ως σταθμός. Πρώτα απ' όλα, τερτύπια, μην τα ξεχνάμε. Ονοματεπώνυμο και τη λέξη τερτύπια, το στέλνετε στο Viber του σταθμού. Ένα θα κληρώσουμε την Παρασκευή, λίγο πριν από το φινάλε της εκπομπής, ένα τραπεζάκι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ στα Τερτύπια, το μαγαζί που είναι συνώνυμο της διασκέδασης, του καλού φαγητού, της καλής παρέας. Είναι στη Λεωφόρο Τατοίου 56, στη Μεταμόρφωση, πλέον στην αυλή του, αυλάρα με λεύκες, είναι οι παλιές λεύκες στα Τερτύπια. Λοιπόν, καλό φαγητό, καλά ποτά, πολύ ωραία ατμόσφαιρα, ντροσιά, ό,τι πρέπει για τις βραδιές σας στα Τερτύπια. Ένα λοιπόν ο τυχερός, αυτός που θα βγει από την κλήρωση, ένα τραπέζι για 4 άτομα Παρασκευή βράδυ. Δίνουμε, θυμίζω, άλλο ένα. Θα κληρώνει πλέον, αφού δεν υπάρχει Χελάκης και η εκπομπή του, ο Θέμης ο Παλιούρας, στη δική του εκπομπή 3 με 5. Αυτό όμως για την Κυριακή. Εδώ οι Μιχίες δίνουν για Παρασκευή βράδυ. Επίσης, δώρο ταξίδι στην Αμοργό, πλησιάζει η κλήρωση. 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Εγκυαλής Hotel and Spa. Το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού, με πολλές υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Εγκυαλής Hotel and Spa, για απόλυτη χαλάρωση, με θέα, τη θέα, θεάρα στο Αιγαίο. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφετε και στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας με τη λέξη Αμοργός. Η κλήρωση μεθαύριο, 10 Ιουλίου, στην πρωινή εκπομπή των 9-11 με Πουρναρά και Γεωργιάδη, Ελλάδα σήμερα. Αλλά εκτός από αυτό, για όσους δεν κερδίσουν την Αμοργό, υπάρχει ένα δεύτερο δώρο. Την ίδια ημέρα θα κληρωθούν για να κερδίσουν ένα τραπέζι για 4 άτομα στο Ψαρονέφρι, στο Μαρούσι. Η συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο, αλλά αντί για τη λέξη Αμοργός, γράφετε τη λέξη Ψαρονέφρι. There's nothing new to break today. Just quiet looks that turn away. Ρε Γιάννη, ειλικρινά, τι δηλητήριο κουβαλάς. Ζεσούς, ο αιώνιος τυχοδιώχτης, αιώνιος μισθοφόρος, θεώρα λίγο πριν πεθάνει να αναλάβει την Πορτογαλία. Από τους καλύτερους προπονητές, άτυχος, έχει πάει σε πολλές ομάδες, έργο, θεαματικό ποδόσφαιρο η ομάδα του και εσύ γράφεις όλο αυτό το δηλητήριο.

Έλεγα για το Στάνης, δεν ξέρω αν ολοκλήρωσα, γιατί έφυγα, ξέφυγα, πήγα αλλού μετά, ότι δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει ο Ολυμπιακός να τον αποκτήσει, γιατί για να καταφέρει θα πρέπει να ξεπεράσει τα 8 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους. Αλλά αν τα καταφέρει θα είναι μια σπουδαία μεταγραφή από κάθε πλευρά. Του Ρόκα φαίνεται ότι είναι πιο εύκολο, αλλά τραβάει πάρα πολύ καιρό. Είναι ένας παίκτης που τον θέλει πολύ ο Μεντιλίμπαρ, ένας αριστερό ποδάρος εξτρέμου που παίζει και δεξιά. Υπάρχει και ο Ζώτα Σίλβα για εκεί. Γενικότερα ο Ολυμπιακός, θα συμφωνήσω με το μήνυμα του φίλου μου του Γκρέκ, του Λακιώτη από την Κύπρο, Ολυμπιακός είναι. Μου έγραψε ότι μ' αρέσει η σοβαρότητα που έχει ο Ολυμπιακός στις κινήσεις του φέτος. Βλέπω πόσο είναι σιωπηλοί και προσιλωμένοι στους στόχους που έχουν. Αυτό πρέπει να φοβίζει τους αντιπάλους. Ένα. Ναι, το είπα Σάββαμο ότι έχει το φιλικό Ολυμπιακός. Φτάει η ώρα με τη Ρακόφ.

Χθες έλεγα, είχα αποκαλύψει εδώ ότι ο Εζεκίελ Μπάρκο, ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός, ο Αργεντίνος που νεϊμαρίζει, αρέσει πάρα πολύ στον Νίκολιτς και έχει ζητήσει από τον Ριμπάλντα να ασχοληθεί με την περίπτωσή του, γνωρίζοντας μάλιστα ότι θέλει να φύγει από τη Σπαρτάκ Μόσχας. Βλέπω στο Sport Time σήμερα, το διαβάζω στην ιστοσελίδα, ότι κοιτάζει την περίπτωση του Μπάρκο. Με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει πολύ καλή άποψη. Βεβαίως δεν λέει την πηγή. Okay. Και επίσης λέει ότι έχει προτεραιότητά του την Independiente λόγω προσωπικού ζητήματος. Και ότι η Ένωση μπορεί να δει ένα παραθυράκι παράθυρο ευκαιρίας, αλλά δεν παίζει μόνο της. Σύμφωνα πάντα με την... με τα δημοσιεύματα στην Αργεντινή, η Σπαρτάκ ζητάει για τον παίχτη που έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο αλλά που θέλει να φύγει από την Μόσχα, ζητάει από την ζητάει από 3,7 μέχρι 4,5 εκατομμύρια δολάρια για το 50% των δικαιωμάτων του. Αλλά δεν έχει προτάσει πάνω από 2,5-2,3 εκατομμύρια. Αν ισχύουν αυτά τα δημοσιεύματα που έχουν να κάνουν με την Αργεντινή και την πρόταση και το ενδιαφέρον της Ιντεπεντιέντε ή μάλλον την επιθυμία του Μπάρκο να γυρίσει στην Αργεντινή και στην Ιντεπεντιέντε, αυτά τα λεφτά ακάλλιστα μπορούσε να τα δώσει η ΑΕΚ αν ήθελε τον Μπάρκο. Νομίζω ότι αυτό που μεταφέρθηκε ότι έχει ένα σοβαρό προσωπικό θέμα που τον αναγκάζει να πάει να επιστρέψει στην Independiente και να παίξει για την, να επιστρέψει στην Αργεντινή και να παίξει την Independiente και θέλει ένα χρόνο να γυρίσει στην Αργεντινή, είναι αυτό που είναι το πιο απαγορευτικό για την περίπτωση του Μπάρκο και της ΑΕΚ.

Λοιπόν, από τον Μπάρκο στον Πιάνκο, ναι, τον Ιταλό που ήταν πέρυσι δανεικός από τον ΠΑΟΚ, από τη Φιωρεντίνα στον ΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκου δεν τον πολύ εμπιστευόταν. Η Φιωρεντίνα είχε βάλει μια οψιόν αγοράς 4 εκατομμύριων, ποτέ λέω εγώ. Ο συγκεκριμένος παίχτης μπορεί να επιστρέψει στα γήπεδα της Super League, όχι όμως για τον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο Ατρόμητος όσο και μια ομάδα της La Liga 2, δηλαδή της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας, θέλουν τον Μπιάνκο ως δανεικό.

Ο Γιώργος λέει, κύριε Πουρναρά, στο χαμάμ του Αιγιαλή στην Αμοργό θα έχει μέσα και γυφτοπούλα, όπως λέει το τραγούδι.

Λοιπόν, διαβάζω τις απαντήσεις που έδωσαν ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος για Thomas Hookup και Tyler Dorsey. Θυμίζω και οι δύο έχουν μεν συμβόλαια με τον Ολυμπιακό και για τη νέα σεζόν, αλλά και οι δύο, αφότεροι δηλαδή, επιθυμούν και πρόορη ανανέωση και αναπροσαρμογή, αυξημένες οικονομικές αποδοχές. Τα αδέρφια Αγγελόπουλοι έδωσαν τη δική τους απάντηση στο θέμα, στην υπόθεση, θα την έλεγα επιθετική. Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος είπε αρχικά: είναι η ευκαιρία να ακούσει επιτέλους ο κόσμος και τη θέση μας. Εγώ αυτό που έχω να κάνω σαν σχόλιο είναι να ξεκινήσω από το βασικό, τι σημαίνει συμβόλαιο και τι σύμβαση. Μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και του Ελληνικού Πρωταθλήματος, ζούμε μια πραγματικότητα στα μίντια, η οποία πραγματικά αντιδεί κάποιος αποστασιοποιημένα, δηλαδή όχι στην ελληνική πραγματικότητα, να μας πει και ο συνάδελφος από την Ισπανία. Δεν ξέρω αν γίνεται πουθενά αλλού αυτό. Δηλαδή, όταν η ομάδα πετυχαίνει, οι παίκτες θέλουν περισσότερα λεφτά. Όταν ένας παίκτης ένα χρόνο σέρνεται, παίρνει τα λεφτά που παίρνει, τότε δεν τρέχει τίποτα. Άρα, μονά ζυγά, εμείς χάνουμε ό,τι και να γίνει. Υπάρχει μια εκπληκτική ευκολία, δεν το λέω για εσάς προσωπικά. Αν πάρει ο τάδε 2, ας πάρει ο άλλος 3. Έτσι. Το budget και το salary cap είναι δύο λέξεις τις οποίες αγνοούμε. Άμα γενικά αρχίζουμε να μοιράζουμε εκατομμύρια, δεν νομίζω να έχει κίνητρο κανείς να πάρει την Ευρωλίγκα. Αυτή ήταν η απάντησή τους. Εδώ τελείωσαν οι ραδιοφωνικές μοιχείες, οι τρίωρες. Πάλι αύριο, Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος, λίγο μετά τις 11, έρχεται Ζέτα Θεοδωρακοπούλου για το μαγκαζίνο. Μην το χάσετε. Γεια σας, γεια σας.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
2: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρία.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
7: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
7: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
8: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
7: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
6: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

δεν μας βλέπουν σαν απειλή. Λένε ας ένα χαρί το παιδί, γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.

401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανοι στο κύτταρο, σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο κρίσο, βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρο η τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

τίποτα σημαντικό. Ζω μονάχα εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μονάχα εν λευκό. Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Καλά τα λένε οι εγχρωμοί μου φίλοι. Το πρόβλημά μου η υπερβολή μου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή. Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά. LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης. Δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας, τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
6: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

πιο καλούς νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 87164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
9: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
8: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
9: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
8: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
9: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
10: Η ώρα είναι 3.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού.
10: Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξίδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
12: Ζουμερό, καλοξημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
13: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
14: Τι είναι βρε.
13: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
14: Τι είναι βρε.
13: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
14: Έφτιαξα.
13: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
14: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
13: Και για αυτούς που κάνουν τους
14: τσάκμπα.

0: και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Intervetten, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πλουναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνει στον αέρα, ανταλλάζουμε απόψεις και μιλάμε για ό,τι εσείς θέλετε. Μαζί τα λέμε και στο Viber του σταθμού, στο 6939-943-943, να τα πούμε άλλη μία. 6939-943-943. Επίσης να πούμε πως την Παρασκευή θα κάνουμε μια κλήρωση για τερτύπια, τα οποία είναι στην οδό Τατοίου 56 στην Μεταμόρφωση. Ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6939-943-943, ονοματεπώνυμο και την λέξη τερτύπια για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία, ξαναλέω, θα γίνει την Παρασκευή στην δική μας εκπομπή από τις 3 μέχρι τις 5. Ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος, αυλή μάλιστα τώρα που έχουμε και καλοκαίρι, με live μουσική. Ξαναλέω, ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ, το οποίο διεκδικείται, δωρεάν είναι. Η χρέωση, δεν υπάρχει χρέωση. Στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber 6939-943-943, ονοματεπώνυμο, τερτύπια. Μπαίνετε στην κλήρωση, ξαναλέω, την Παρασκευή θα ανακοινώσουμε τον τυχερό. Έχουμε αρκετές εξελίξεις κατά κύριο λόγο στο μπασκετικό κομμάτι, με τα γραφικά. Αρχικά να πούμε ότι ο Ολυμπιακός, νωρίτερα είχαμε τη συνέντευξη τύπου για τη συνεργασία του Ολυμπιακού με την νέα στοιχηματική εταιρεία, η οποία έχει έρθει στην Ελλάδα με την Superbet. Ο Ολυμπιακός στο πλαίσιο αυτής της συνέντευξης τύπου ανακοίνωσε και την απόκτηση του Μοντέρο με έναν τρόπο ξεχωριστό. Ο Ολυμπιακός έδειξε τις νέες φανέλες η αδερφή Αγγελόπουλη, και όταν γύρισαν τη φανέλα από πίσω έγραφε το όνομα του Μοντέρο με τον αριθμό 8. Ο Μοντέρο, ο οποίος αναμένεται να λάβει για τα επόμενα 3 χρόνια 8 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Οι απολαβές του θα κυμαίνονται από τα 2,6 μέχρι τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ένα πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της ομάδας θα γίνει. Πίσω φυσικά από τον Βεζέγκοφ και τον Εβάν Φουρνιέ. Μένει να δούμε τι συμβόλαιο θα πάρει και ο Ντόρσεϊ, ο οποίος έχει το συνένα, έναντι 1,5 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως. Όμως γίνονται διαπραγματεύσεις ώστε να ανανεωθεί το συμβόλαιό του, μεγαλύτερες απολαβές. Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι απάντησαν και για όσα γράφονται για Παπα-Νικολάου, για Ντόρση, αλλά και για τον Τόμας Γουόκαπ. Ανέφερε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος πως το συμβόλαιο είναι μια συμφωνία που τηρήθηκε από τις δύο πλευρές. Όταν η ομάδα πετυχαίνει, ο παίκτης θέλει περισσότερα λεφτά. Όταν ο παίκτης έρνεται, παίρνει κανονικά τα λεφτά του. Και εμείς μονάζιγα χάνουμε. Υπάρχει μια εκπληκτική ευκολία και λέτε να πάρει ο Τάδε 2 και ο Τάδε 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ενώ μάλιστα ο Γιώργος Αγγελόπουλος αναφέρθηκε ξεχωριστά στην περίπτωση του Κώστα Παπα-Νικολάου, όπου ανέφερε ότι με τον Κώστα ελπίζουμε να συνεχίσουμε. Είναι ο αρχηγός μας. Ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος ζητάει κλειστό διετές συμβόλαιο, ο Ολυμπιακός του δίνει μονοετές. Εκεί είναι που κολλάει η διαπραγμάτευση ανάμεσα στις δύο πλευρές, και για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια ο Παπα-Νικολάου δεν φαίνεται να είναι τόσο κοντά όσο ήταν τις άλλες φορές στον Ολυμπιακό. Νομίζω πάντως πως στο τέλος θα βρεθεί η λύση για να μπορέσει να συνεχίσει στον Ολυμπιακό. Οι περιπτώσεις του Γουόκαπ και του Ντόρση είναι διαφορετικές και οι δύο παίκτες δεσμεύονται με συμβόλαιο συν ένα που είχαν από την προηγούμενη συνεργασία τους. Το συν ένα είναι την πλευρά της ομάδας, δηλαδή ο Ολυμπιακός ενεργοποιεί και είναι κανονικά παίκτες του Ολυμπιακού, όμως και οι δύο θέλουν ένα βελτιωμένο συμβόλαιο μετά τα όσα έγιναν και την προηγούμενη σεζόν. Και δικαιολογημένα, θα πω εγώ. Να δούμε όμως αν θα μπορέσουν να βρουν την λύση οι δύο πλευρές. Να πούμε πως ο Γιαμπουσέλε θα πρέπει να θεωρείται παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ο οποίος θα επιστρέψει στην Ευρώπη και θα φορέσει τα πράσινα. Ένας παίχτης ο οποίος, όχι από το πανοράφι, από το πολύ πανοράφι θα λέγαμε. Βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις εντυπωσιακές κινήσεις. Σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις των Μπαντιό και του Μπόγκα. Ο Γιαμπουσέλη, ο οποίος είναι ένα τεσάρι, να δούμε τι θα γίνει εκεί με τους power forward του Παναθηναϊκού. Καθώς στην ίδια θέση αυτή τη στιγμή αγωνίζεται και ο Νέιτζελ Χέις Ντέιβις και ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Νομίζω πως δεν χωράνε και οι τρεις, οπότε ίσως θα έχουμε κάποια αποχώρηση. Ενώ φυσικά υπάρχει και ο Ντίνος Μίτογλου για την θέση 4. Μάλιστα, όπως γράφανε οι Αμερικάνοι από χθες, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να δώσει 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στον Γιαμπουσέλε, ο οποίος, ξαναλέω, σύμφωνα με, με τα τελευταία δημοσιεύματα και τις τελευταίες πληροφορίες, πρέπει να θεωρείται παίκτης του Παναθηναϊκού. Δεν μιλάμε απλά για δημοσιεύματα. Όσο είχαμε και τις κληρώσεις, η ΑΕΚ θα παίξει στο BCL με την Φάλκο από την Ουγγαρία, την Αντβέρπ από το Βέλγιο και τον νικητή του πρώτου προκριματικού. Αυτή θα είναι η αντίπαλη ΤΣΑΕΚ. Βατή κλήρωση, δεν είχε καλή κλήρωση στο Περιστέρι για το BCL, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μούρθια, τη Βαρέζε και την Μπάμπερκ. Τρεις ομάδες, μία από Ισπανία, μία από Ιταλία και μία από Γερμανία. Νομίζω ότι είναι ίσως η χειρότερη δυνατή κλήρωση που θα μπορούσε να έχει το Περιστέρι. Μάθαμε τον όμιλο του ΠΑΟΚ πριν από λίγο. Είναι ο τέταρτος όμιλος στο Eurocup, όπου θα παίξει με τις Μονακό, Μπαχτσεσαχίρ, Μανρέσα, Ουλμ, Ρώμα, Λετκαμπέλης και Μπάλκαν Μποτευγκάρτ. Να πούμε ότι η Ρώμα είναι μια ομάδα η οποία ιδιοκτητής από εδώ και λίγες ημέρες, εδώ και μερικές εβδομάδες, είναι ο Λούκα Ντόνσιτς. Ενώ ο Άρης στο Eurocup θα αντιμετωπίσει τη Λεμάν, τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ, την Μπούργος, την Σεντεβίτα, την Ντερτόνα, την Ρόστοκ Σίλβουλς και την Ρίγκα Ζέλη. Όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι, ο Παναθηναϊκός κινείται για την απόκτηση αριστερού μπακ. Τα λέγαμε και χθες ότι πρέπει να βιαστεί ώστε να έχει έναν δεύτερο αριστερό μπακ, καθώς αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει μόνο έναν, τον Γιώργο Κυριακόπουλο. Τα προκριματικά δεν είναι μακριά. Σε περίπου 2 εβδομάδες ο Παναθηναϊκός θα παίξει τον πρώτο του αγώνα με την Πάξη από την Ουγγαρία. Ο Ολυμπιακός σήμερα δίνει το πρώτο του φιλικό παιχνίδι. Αντιμετωπίζει την πολωνική Ρακόφ στις 7 η ώρα, ένα παιχνίδι το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από το κανάλι Κοσμοτέ Sport 1. Όσον αφορά το Μουντιάλ, χθες είχαμε μια απίστευτη ανατροπή από την Αργεντινή, η οποία βρέθηκε πραγματικά με την πλάτη στον τοίχο. Έχανε 2-0 στο 71ο λεπτό με την Αίγυπτο να τιμωρεί τους Αργεντινούς 2 φορές. Μία από σαντική φάση στο πρώτο ημίχρονο με τον Μέση στη συνέχεια να χάνει πέναλτι.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σε μια εποχή που μας κατακλείζουν οι οθόνες με εικόνες φρίκης, καταστροφής και πολέμων, σε ένα κόσμο διεφθαρμένο και χρεοκοπημένο σε αξίες που καταστρέφεται, η πειραματική σκηνή Καλαμάτας καταγγέλει και καυτηριάζει τη βία μέσα από το έργο του Ράντοβαν Ίβσικ, ο βασιλιάς Γκόρντογκαν. Ένα διαχρονικό έργο γραμμένο την εποχή του πολέμου, που παρουσιάζει τον αποτροπιασμό της εποχής για τη βία, φέρνοντας ωστόσο μέσω της κάθαρσης την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Ο βασιλιάς Γκόρντογκαν. Σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Αδάμ και μουσική Γιώργου Κουρουπού. 6 με 9 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Ο βασιλιάς Γκόρντογκαν, ένας πολεμοχαρής βασιλιάς, σύμβολο της βίας, θα χαθεί στα σκοτάδια του από τον αγνό πρίγκιπα Τίνατιν, που θα φέρει έναν κόσμο καινούριο, ελπιδοφόρο, γεμάτο αγάπη, δικαιοσύνη και εντιμότητα.
4: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
0: Με την μπάλα να πηγαίνει πάρα πολύ ψηλά και να χάνει μια μοναδική πραγματικά ευκαιρία σε εκείνο το σημείο η Κολομβία. Στο 90 λεπτό δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν λίγο καλύτερη η Κολομβία. Στο δεύτερο ημίχρονο λίγο καλύτερη η Ελβετία. Όχι κάτι τρομερό πάντως. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποια από τις δύο ομάδες υπήρχε κάποιο διάστημα που να είχε βάλει την αντίπαλη ομάδα στα καρέ της και να προσπαθούσε να σκοράρει. Δίκαιο το 0-0. Δίκαιο και το γεγονός ότι πήγε στα πέναλτι, αν και στην παράταση ξαναλέω ήταν αρκετά καλύτερη η Κολομβία, έχει ουσιαστικές ευκαιρίες αλλά δεν τις αξιοποίησε και στα πέναλτι κατάφερε να πάρει την πρόκριση με 4-3. Για πρώτη φορά από την έναρξη του Μουντιάλ, σήμερα είναι η μέρα όπου δεν έχουμε αγώνα. Αύριο θα έχουμε αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο, ο πρώτος προημιτελικός. Γαλλία-Μαρόκο είναι ένας προημιτελικός, Ισπανία-Βέλγιο είναι ο άλλος. Νορβηγία-Αγγλία ο τρίτος και Αργεντινή-Ελβετία ο τέταρτος. Ο νικητής του Γαλλία-Μαρόκο παίζει με τον νικητή του Ισπανία-Βέλγιο στα ημιτελικά. Ο νικητής του Νορβηγία-Αγγλία, αυτό θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το μάτς, θα παίξει με τον νικητή του Αργεντινή-Ελβετία. Και μια και μιλάμε για Μουντιάλ, να πούμε πως αποτελεί παρελθόν από την Πορτογαλία ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Και καιρός ήταν, θα έλεγα. Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο οποίος είχε αναλάβει τα ενία της ομάδας τον Ιανουάριο του 2023, κατέκτησε ένα τίτλο με την Πορτογαλία, αυτόν του Nations League το 2025. Απέτυχε στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς είχε ένα ρόστερ το οποίο ήταν εξαιρετικό, όμως δεν μπόρεσε να το αξιοποιήσει. Έφτασε μόνο μέχρι τους 16 και έτσι πλήρωσε το τίμημα. 2-12-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
6: Εντάξει μωρέ, τώρα το παιχνίδι, εντάξει, το πήρε η Αργεντινή. Έκανε ένα λάθος η Αίγυπτος και το πλήρωσε. Μόλις το είδα αυτό, λέω καλά, έχετε για πριστούλες για την Αίγυπτο σε αυτό το παζάρι. Όταν τελείωσε το παιχνίδι πίσω, πριν παίξει με τη χθες η Αίγυπτος, ποιον αγώνα είχε παίξει. Έχει.
0: Η Αίγυπτος πριν, στους 32,
6: ναι,
0: με την Αυστραλία είχε παίξει και πέρασε τα πέναλτι.
6: Ναι. Μου λες, όταν τελείωσε το παιχνίδι, ο προπονητής της Αιγύπτου έβγαλε μία σημαία, παλαιστινιακή σημαία, και την πουλούσε.
0: Ναι και.
6: Το θυμάσαι αυτό.
0: Ναι και.
6: Μόλις το είδα αυτό, λέω καλά, άμα δείτε Αίγυπτο να πάρει νίκη, χαιρετισμός ο Καπανάς. Περίμενε. Πήγε τώρα και έκανε. Πού πάζε. Εδώ είναι καρχαρίες οι άλλοι. Πας εσύ σαν γάμπρος, να πας να γάμπρουμε την έννοια του ψαριούλου. Και πας εκεί τώρα να σηκώσεις σημαία. Δεν ξέρεις τις συνέπειες.
0: Ποιες ήταν οι συνέπειες, η κύριε Γιώργο, οι συνέπειες ποιες ήτανε.
6: Ποιες
0: ήταν οι συνέπειες στο χθεσινό, δηλαδή αν δεν έβαζε τα γκολ η Αργεντινή δεν πλήρωνε τις συνέπειες.
6: Διαιτησία λέω.
0: Τι είχε διαιτησία χθες.
6: Αψογή.
0: Πείτε μου ποιο είναι το λάθος στη χθεσινή διαιτησία.
6: Η ακύρωση.
0: Ποια.
6: Δηλαδή όταν η Αίγυπτος βγάζει 3 γκολ στην Αργεντινή, ναι. Η Αργεντινή υπερομάδα.
0: Αρχικά δεν μίλησε κανείς για υπερομάδα στην Αργεντινή. Μιλάμε καθαρά για το χθεσινό παιχνίδι. Υπήρχε φάουλ στον Μαρτίνες, νομίζω. Ήταν ο Λισάνδρο Μαρτίνες και δόθηκε το φάουλ. Τον πατάει στο δεξί του πόδι, ξεκάθαρα.
6: Γενικά τα σπόρια ήταν υπέρ της Αργεντινής. Αν τα είδαμε τώρα, να πάρουμε μία φάση, δεν βγαίνει τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που εγώ έτσι σχηματίζω στο μυαλό μου ότι αυτό ας πούμε το θεώρησαν ότι θα τιμωρηθεί η Αίγυπτος με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει άλλο. Εντάξει. και εγώ έτσι το είδα.
0: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, εντάξει, μπορούμε να συμφωνούμε. Έβλεπα τώρα Ελβετία να παίξει τώρα τι πρώιμη τελικός να είναι αυτός τώρα, τι ομάδες τώρα Ελβετία, τώρα Βέλγιο, δεν ξέρω.
0: Γιατί, εντάξει, το Βέλγιο είναι μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια σταθερά είναι ψηλά, όχι πολύ ψηλά, αλλά ψηλά. Και η Ελβετία είναι μια ομάδα η οποία είναι σχεδόν σε όλες τις διοργανώσεις. Δεν μιλάμε για Euro ή για Mundial και έχει μια συμπαθητική πορεία. Φτάνει κάθε φορά, ας πούμε, μέχρι τους 16.
6: Εντάξει, μέχρι εκεί είναι τώρα. Όσον αφορά για την Πορτογαλία, ένα μόνο τα ίδια και τα ίδια τώρα τα έχουμε να λέμε. Συνέχεια, πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ. Φοβερή ομάδα η Πορτογαλία, φοβερή ομάδα η Πορτογαλία.
0: Ρόστερ είχε, φοβερό ρόστερ, πώς να το κάνουμε.
6: Μα πάρει την Πορτογαλία, εντάξει, τέλος πάντων. Δεν υπάρχουν σοβαρό. Εντάξει, κάτι άλλο ήθελα να πω, στο ποδοσφαιρικό. Έλα, τώρα όπου να είναι αρχίζουν, δεν θα έχει τίποτα, θα σταματήσουμε, αρχίζουν Σύρια, τουρκικά Σύρια να παίζουν στο Sky. Ξεκίνησε το θέμα. Έβλεπα το πρωί στις ειδήσεις ότι με αυτή την τελετή του Στουρνούρκο που γίνεται η υποδοχή αρχηγών κρατών και να βγαίνουν τώρα, περπατάει ο εικόνας πρωθυπουργός και ανανακρούνται τραγούδια για τουρκικά με σελτζούκους ντυμένους στα κόκκινα και να πανηγυρίζουν για την τέτοια, για τις φαγές που έχουν κάνει και τα λοιπά. Πάντα με πολιτικά θέματα, έτσι, πάντα. Εμείς τι κάνουμε, τίποτα. Απλώς το λέω ότι πρόκειται να αλλάξει τίποτα, εντάξει. Λυπάμαι μόνο γιατί ακούω τώρα και για το θέμα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Μπασκετικός δεν είμαι, αλλά όπως λέει και ο φίλος μας από τον Πλαταμόνα, ακούμε τώρα ελληνικές ομάδες είναι αυτές τώρα, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός.
0: Τι είναι?
6: Δεν ξέρω εγώ. Εσύ να μου πεις. Αντί να ασχοληθούν να δούμε με την εθνική τα χάλια που έχουν και να κοιτάξουμε τι θα κάνουμε με την εθνική, τον μπάσκετ, ασχολούμαστε τώρα με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Ποιον παίξει πήραν, αυτόν εκείνον ή τον άλλον. Τι ελληνικές ομάδες, ελληνικές ομάδες είναι αυτές. Τι ελληνικές ομάδες. Είναι ο Άρης, η ΑΕΚ, εντάξει, που έχουν παίχτες μέσα, όλοι οι άλλοι, δεν ξέρω, είναι σωστή δηλαδή το ενδιαφέρον του μπάσκετ, της εθνικής μπάσκετ.
0: Δεν έχει σχέση, έχει σχέση, αλλά και δεν έχει σχέση η εθνική μπάσκετ με τις ομάδες, κύριε Γιώργο, γιατί κάθε ομάδα κοιτάξει το καλύτερο δυνατό. Αν δεν υπάρχουν Έλληνες παίχτες να παίξουν για να πρωταγωνιστήσουν, θα πάνε...
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
7: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
8: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
9: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλανδικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
8: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 108 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721601156.
9: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 027 325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
10: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
9: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
10: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
9: γάτες,
10: τροκτικά,
9: ερπετά,
10: ψάρια και πτηνά.
9: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
10: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
9: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
10: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
9: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 2721 095 900.
9: Παράδοση και στο χώρο σας.
10: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
9: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
10: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
8: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα παντού.
8: Δηλαδή?
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

Λοιπόν, για να κλείσουμε το μήνυμα του Νικήτα, είναι από τα φόρμα λοιπόν του Γιάννη Αλαφούζου. Θα δούμε το επόμενο διάστημα αν θα είναι επιπληρωμή ή αν θα μπορέσει να κάνει μια συνεργασία με τα υπόλοιπα κανάλια ώστε να πληρώνουμε εμείς οι υπόλοιποι μια συνδρομή ή αν θα είναι κάτι ξεχωριστό. Πάντως θα είναι μια πλατφόρμα η οποία θα έχει αρκετά μάτς, αρκετά, θα έχει του Παναθηναϊκού, θα έχει του Ηρακλή. Επίσης είναι και το κύπελλο Ελλάδος. Να δούμε με την Basket League τι θα γίνει, όπου υπάρχει και ο Sky. Να δούμε αν όλα τα παιχνίδια θα μεταδίδονται το Sky ή κάποια από την πλατφόρμα του Αλαφούζου. Αλλά το αν θα είναι με πληρωμή, αν θα μπει μαζί με Nova ή Cosmote και θα υπάρξει κάποιο deal ανάμεσα στις δύο πλευρές, θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Νικήτα, είμαστε ακόμα σε μια κατάσταση λίγο μπερδεμένη, θα έλεγα. Να σε καλά, Νικήτα. Ο Κώστας λέει καλώς ήρθες. Να σε καλά, Κώστα, καλώς σας βρήκα. Ο Θανάσης λέει καλησπέρα σας, κύριε Παλιούρα. Το ότι κάποιοι δημοσιογράφοι θεωρούν τις μεταγραφές της ΚΑΕ Παναθηναϊκός βόμβες και το κάνουν θέμα κάθε μέρα με ξεπερνάει. Και επίσης με ξεπερνάει όταν ορισμένα site δεν θεωρούν το Μοντέρο και το McIntyre βόμβες. Πρέπει να σταματήσει αυτή η διάκριση του αθλήματος, πολύ κρίμα. Και επίσης φαίνεται το πόσο τα τσιμεντένια χρόνια του ποδοσφαίρου έχουν επηρεάσει και τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός παίρνει παίχτες βόμβες, ενώ ο καλύτερος άσος της Ευρώπης, ο Μοντέρο, δεν είναι βόμβα. Η κατάδια της ελληνικής δημοσιογραφίας. Εύχομαι να τα διαβάσει τα μηνύματα, κύριε Παλιούρα. Λέει ο Θανάσης. Θανάση, εννοείται πως διαβάζουμε τα μηνύματα. Στο έχω αναφέρει και άλλες φορές. Όλα τα μηνύματα τα διαβάζουμε. Όσον αφορά τα μηνύματά σου, δεν νομίζω ότι είπε κάποιος ότι ο Μοντέρο δεν είναι βόμβα. Δεν νομίζω να είπε κάποιος ότι ο McIntyre δεν έχει αυτή μια βόμβα. Ποια αν όχι βόμβα, μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή από έναν παίχτη ο οποίος είναι πολυδιάστατος και μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στο παιχνίδι της ομάδας του. Όποια και να είναι αυτή, είτε ήταν ο Ερυθρός Αστέρας πριν, είτε είναι Ολυμπιακός πλέον, εννοείται πως είναι βόμβες. Επίσης ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή γραμμή κοντών με τον, έχει τρεις άσους αυτή τη στιγμή, ίσως τέσσερις, και λέω ίσως τέσσερις γιατί να δούμε αν θα μείνει ο Τζόσεφ ή θα φύγει, με τον McIntyre, τον Μοντέρο και τον Γουόκα, με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά και οι τρεις, και μπορούν να δώσουν πάρα πολλά πράγματα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Όσον αφορά όμως τον Παναθηναϊκό, είναι βόμβες, παιδιά. Ο Μπαντίον είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Έπαιζε στη Βαλένθια που πήγε στο Final Four, πήρε το πρωτάθλημα στην Ισπανία.

0: Ο Χουάντζο Ναγκόμεθ και ο Ντίνε Μίτογλου, να δούμε τι θα γίνει με το ρόστερ του Παναθηναϊκού, αν θα μείνουν όλοι και πώς θα μπορέσει ο Μπράντοβιτς να διαχειριστεί όλους αυτούς τους παίχτες. Οπότε, ναι. Επίσης, λέει, βλέπω αρκετά site ότι αναβαθμίζουν περισσότερες μεταγραφές του Παναθηναϊκού από το Ολυμπιακού. Το λέω στα site. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό, Θανάση. Θα σου πω γιατί δεν ισχύει. Γιατί θεωρώ ότι δεν ισχύει αυτό. Μπορεί να κάνω και λάθος. Γιατί και η μεταγραφή του McIntyre και η μεταγραφή του Montero είναι δύο μεταγραφές τις οποίες τις γνωρίζουμε εδώ και περίπου 1,5 μήνα από όταν ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό. Ενώ οι μετακινήσεις που έκανε τώρα ο Παναθηναϊκός, οι μεταγραφές, είναι μεταγραφές οι οποίες έσκασαν το τελευταίο διάστημα. Ο Γιαμπουσέλε είναι κάτι πάρα πολύ πρόσφατο. Θα ασχοληθούν οι δημοσιογράφοι με το Γιαμπουσέλε. Ο Montero είναι τύπος, είναι βόμβα. Αλλά είναι μια μεταγραφή όπου εδώ και 1,5 μήνα τα έχουμε πει. Και τα λέγαμε και πριν 1,5 μήνα το πόσο θα βελτιώσει την περιφέρεια του Ολυμπιακού ένας παίκτης όπως είναι ο Montero σε καταστάσεις, ας πούμε, που μπορεί να κολλήσει ο Ολυμπιακός, όπως συνέβαινε και αρκετές φορές. Ο Montero είναι ένας παίκτης που μπορεί να πάρει την μπάλα απλά και να την βάλει στο καλάθι. Τόσο απλά. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή και θα επανέλθουμε στη συνέχεια με τα μηνύματα. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου, Μάκη. Είμαι καλά. Εσύ πώς είσαι?
1: Μια χαρούλα. Λοιπόν, θα 2-3 πραγματάκια για το Μοντιάλ.
0: Βεβαίως.
1: Ενώ είχα δει τη Γαλλία, ας πούμε, και τη θαύμαζα, θα μου πεις βέβαια στο παιχνίδι με την Παραγουάη έπεφτε το ξύλο της αρκούδας που λένε, γιατί δεν ήταν ποδόσφαιρο. Δεν έδειξε πράγματα. Βέβαια ποντάρω ακόμα στη Γαλλία. Έχει φύγει η Γερμανία, έφυγε η Βραζιλία. Παρολίγο χθες να έφευγε και η Αργεντινή. Δεν είχα προσέξει ότι του πάτησε το πόδι στο φάουλ, στο ακυρωθέν γκολ της Αιγύπτου. Νόμιζα ότι το φάουλ δόθηκε στο τράβηγμα της φανέλας.
0: Όχι, του έχει πατήσει το πόδι.
1: Δεν το είχα δει και το άκουσα και από σένα και το έχω ακούσει και από αλλού, θα το δω βέβαια. Γιατί εγώ είχα μείνει, αν ήταν για τη φανέλα, δεν υπήρχε περίπτωση να ήταν φάουλα.
0: Όχι, δεν θα το έδινε φάουλα. Και έχουμε δει γενικά ότι δεν δίνει τόσο εύκολα τα φάουλα.
1: Μπράβο. Αυτό. Δεν είχα προσέξει το πόδι κάτω ότι το έχει πατήσει. Και νόμιζα ότι βούτυξε ο παίκτη τη Αργεντινή. Λοιπόν, η Αίγυπτος μέχρι το 80, ας πούμε, ήταν. Αποκλείουμε την Αργεντινή και πάμε στους 8 τέλος πάντων. Τώρα κοιμήθηκε ο Θεός μετά. Ξύπνησε ο Θεός, τι να πω. Όλα πήγαν πρίμα στην Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα εγώ είμαι βέβαια ακόμα με τους Γάλλους, παρότι το Μέση τον έχω πάρα πολύ ψηλά. Πολύ ψηλά. Έχω τους Γάλλους που είναι μπροστά μπαλαδόρι, ρε παιδί μου. Μπαπέ, Ντουέ, Μπαρκολά, Ντεμπελέ, στη Γαλλία ο Ντεμπελέ.
0: Ο Λίσε,
1: το αριστερό, το φαλσαριστό από δεξιά, συγκλίνοντας προς την περιοχή και σουτ, είναι το κάτι άλλο. Το κάνει και ο Ντεμπελέ και ακόμα δεν έχω καταλάβει αν είναι δεξιοπόδαρος ή αριστεροπόδαρος.
0: Έχει νομίζω και τα δύο πόδια ξεκάθαρα. Εν τω μεταξύ τον έχουμε δει.
1: Να είναι ίδια και τα δύο, δηλαδή να έχουν, ας πούμε, να έχει το ίδιο προσόν και στο δεξί και στο αριστερό πόδι. Είναι φαινόμενο αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν. Επίσης τώρα έχουμε την εκτελή και στατικές φάσεις, μία με το δεξί και μία με το αριστερό.
1: Αυτό εκεί είναι που με μπέρδεψε εμένα. Λέω είναι δεξιοπόδαρος ή αριστεροπόδαρος. Μέχρι και πέναλτι έχει χτυπήσει με διαφορετικά πόδια. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στο μπάσκετ. Θα πω μπράβο στους Αγγελόπουλους. Μπράβο. Μήπως και ξυπνήσουνε. Θα μου πεις, ρε Μάκη, ποιος είσαι εσύ που λες μήπως και ξυπνήσουνε. Γιατί μέχρι τώρα έκαναν όλα τα χατήρια των αθλητών. Είπανε σήμερα όλη τη χρονιά που κάποιος μπορεί να φέρνεται δεν ήθελε να τηρήσουμε το συμβόλαιό του. Ήθελε να μας πει ότι ουσιαστικά αυτό εννοεί. Ήθελε να μας πει ότι ξέρεις, επειδή εγώ δεν ήμουν καλά, να μου μειώσετε. Πώς τώρα ζητάνε λαγούς με πετραχίλια. Και να πούμε ότι ήταν ποδόσφαιρο που κατακτώντας έναν τίτλο η ομάδα παίρνει κάποια εκατομμύρια. Άντε να πούμε να δώσουμε και στους παίχτες που μας προσέφεραν αυτά τα εκατομμύρια. Στο μπάσκετ δεν υπάρχει κέρδος. Άρα ζητάνε αυξήσεις και όχι αυξήσεις του 10-20%. Τεράστια.

0: Πώς είναι δυνατόν και να υποχωρούν οι πρόεδροι, όπως είπανε, μονάζιγα δικά τους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί θα θυμίσω στους, θα μ' ακούνε τώρα οι φίλοι μου οι Ολυμπιακοί, θα λένε βγήκε ο Μάικης, θα πάθω, δεν θα μπορώ να οδηγήσω στον δρόμο. Θα τους θυμίσω ότι μετά το πανευρωπαϊκό που πήραμε στην Κωνσταντινούπολη με το καλάθι του Πρίντεζη, πόσα χρόνια κάναμε να ξαναπάρουμε.
1: Τον επόμενο χρόνο πήρε ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο.
0: Όχι, εννοώ Ευρωλίγκα.
1: Ναι, τον επόμενο χρόνο πήρε στο Λονδίνο.
0: Όχι, στην Κωνσταντινούπολη. Παιδί μου, στην Κωνσταντινούπολη με το Πρίντεζη.
1: Ναι, του Πρίντεζη το 2012. Τον επόμενο χρόνο το 2013 ξαναπήρε ο Ολυμπιακός.
0: Το 16 που το πήραμε. 16-17 πότε ήταν.
1: Δεν πήρε το 16-17. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει το 97, το 2012. 12-13 και
0: όχι, και έχω κάνει λάθος, εγώ έχω μπερδευτεί. Άρα από το 13 μέχρι το 26 έχουν περάσει 13 χρόνια για να πάρουμε Ευρωλίγκα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Λοιπόν, η κυρία Αγγελόπουλη από τότε τους έκαναν όλα τα χατήρια. Σηκώναμε κούπες. Ο κύριος Γόκαπ τώρα που ζητάει κι αυτός λαγούς με πετραχίλια. Στις προηγούμενες δύο Ευρωλίγκες ήταν μηδενικός. Μηδέν και στο...
1: Ναι, βέβαια, αρεσί, Μάκη. Ο Γουόκαπ είναι αυτή τη στιγμή εδώ και 5 χρόνια ο βασικός point guard του Ολυμπιακού, έτσι. Όποιον και να πήρε ο Ολυμπιακός στη θέση του, με τα καλά του και τα στραβά του ο Γουόκαπ, αλλά ήταν ο βασικότατος. Ναι, έχει στραβά, δεν είπα κανείς αντίθετο.
0: Άρα πώς
1: αλλά
0: έχει
1: καλά. Αλλά θέλω να σου πω ότι όταν είναι ο βασικός point guard του Ολυμπιακού, σου λέει ότι εγώ σε 5 χρόνια έχουμε πάρει 4 πρωταθλήματα, έχουμε πάρει μαζί 3 κύπελα, έχουμε πάρει 4 Super Cup, πήραμε την Ευρωλίγκα, είμαστε κάθε χρόνο στο Final Four. Πώς πας και παίρνεις τη θέση μου δύο παίχτες, με τον ένα με υπερδιπλάσιο συμβόλαιο από μένα και με τον άλλο σχεδόν το διπλάσιο?
0: Ναι, γιατί ο κύριος Μοντέρο, παραδείγματι, που έρχεται, είναι πολύ καλύτερος από τον Γόκα, όπως και να το κάνουμε. Και ο Μακιντάιρ, όπως και να το κάνουμε. Άρα...
1: θα το δούμε στο γήπεδο αυτό.
0: Θα το δούμε στο γήπεδο, εννοείται. Όπως θα δούμε και τους παίκτες του Παναθηναϊκού, γιατί σαν ονόματα είναι τούρμπο, μεγάλα ονόματα, αλλά όλα μέσα στο γρασίδι. Και πάω τώρα, στο γρασίδι λέω, στο παρκέ. Και πάω τώρα στον Παπα-Νικολάου.
1: Ναι.
0: Δεν θα τον κρίνω εγώ. Θα κρίνω όμως τους φίλους μου συνακροατές. Για να καταλάβουν ότι είναι όλοι επαγγελματίες, παιδιά. Κοιτάζουν το επάγγελμά τους, το συμφέρον τους και την οικογένειά τους. Τα οποία αυτά προέρχονται μέσα από το μπάσκετ. Λοιπόν, άκουγα ακροατές που λέγανε ο Τάδε υπογράφει με κλειστά τα μάτια. Αν δεν υπογράφουν όλοι με κλειστά τα μάτια, παζαρεύουν γιατί κοιτάζουν το συμφέρον τους. Εμείς πονάμε για την ομάδα μας που δεν πληρωνόμαστε, απλώς πληρώνουμε.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια, Μάκη, υπάρχουν κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Ας πούμε, ο Παπα-Νικολάου είναι μία από αυτές τις ειδικές περιπτώσεις. Ο Πρίντεζης παλιότερα ήταν μία από αυτές τις περιπτώσεις.
0: Περίμενε. Αν δεν ήταν Έλληνας ο Παπα-Νικολάου,
1: ναι,
0: υπήρχε περίπτωση ο Ολυμπιακός να τον είχε στην ομάδα με την απόδοση που έχει?
1: Κρίνουμε την απόδοση του Παπα-Νικολάου τώρα ή κρίνουμε την απόδοση του Παπα-Νικολάου τα προηγούμενα χρόνια?
0: Γενικά, άθροισμα.
1: Εννοείται πως τον είχε, ναι. Ο Παπα-Νικολάου υπήρξε ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στην Ευρώπη.
0: Θέμη μου, τον 6, τόσο πόντων μέσω όρο και τώρα τα τελευταία χρόνια 0 στην Ευρωλίγκα στα δύο παιχνίδια στο Final Four, 0-0, αρνητικά όλα.
1: Ναι, μα ο Παπα-Νικολάου δεν θα σου σουτάρει. Δεν θα κάνει αυτά τα πράγματα. Ποτέ δεν τα κάνει αυτά τα πράγματα.
0: Το τριάρι σου είναι σουτέρ, είναι σκόρερ. Το τριάρι αυτό είναι το προσόν που έχει. Το διάρι και το άσος έχουν αμυντικά, όπως ο σέντερ, ας πούμε. Πλέον προτερήματα. Το τριάρι τι είναι? Δώσ' μου την μπάλα να σουτάρω.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Δεν κρατάω άλλο γιατί ήδη την κράτησα πολύ τη γραμμή.
1: Έγινε, Μάκη.
0: Και θα με σουτάρουνε. Άντε, γεια.
1: Έγινε, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε που είναι η γραμμή. Καλησπέρα.
2: Λέω μου, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Θοδωρή, τι κάνεις?
1: Έλα, Θοδωρή. Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Δόξα τω Θεώ. Καλώς ήρθες και πάντα με υγεία σε εσένα και σε όλους τους ακροάτες σου.
1: Καλώς σας βρήκα, πάντα με υγεία. Πάντα.
2: Είχα πάρει τηλέφωνο, αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή όπου ο κύριος Στρατάκης φιλοξενούσε τον κύριο Χάτζημαν και τον κύριο Μπέλο. Ναι. Νομίζω Παρασκευή
1: πρέπει. Ο Χάτζημα, ναι, ήταν σίγουρα. Τώρα, άμα ήταν ο κύριος Μπέλος, δεν είμαι σίγουρος.
2: Ήταν και ο κύριος Μπέλος.
1: Για να το λες, επιστεύω.
2: Και θα σου πω γιατί. Το θέμα μου λοιπόν ήταν η ντροπιαστικήτα της εθνικής μπάσκετ από τη Ρουμανία.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς ξαναπαίρνω πάλι από την ξανά ντροπιαστικήτα από την Πορτογαλία της εθνικής μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Είχα πει λοιπόν και τότε ότι μετά το Euro, πριν από 40 χρόνια, είχαν γεμίσει πλατείες στα πάρκα όπου υπήρχε κενό από μπασκέτες και όλα τα παιδιά τότε παίζαμε μπάσκετ και βγαίναμε έξω και το χαιρόμαστε κιόλας. Και ο κύριος Μπέλος, γι' αυτό λέω ότι ήταν, μου είπε λοιπόν ότι επειδή είναι και στο Δήμο Αθηναίων, συγγνώμη, αν δεν κάνω λάθος, από τα 17-18 γήπεδα που έχουν, μόνο το ένα είναι λειτουργικό, όλα τα άλλα είναι παρατημένα. Λοιπόν, είχα πει επίσης ότι δεν υπάρχουν καθόλου υποδομές για το στίβο, για τα μηχανοκίνητα, πίστες μικρές για κάρτ, για να μαθαίνουν τα παιδιά οδηγική ασφάλεια και μπορεί και κάποια μέρα να βγει και κάποιος σπουδαίος οδηγός αγώνων. Επίσης, ότι ο κύριος Σιντόπουλος έχει συμφωνήσει να δώσει 100 εκατομμύρια ευρώ για να φτιάξει αυτή την περιβόητη πίτσα στη Χαλανδρίτσα στην Πάτρα. Δεν ξέρω, δεν ασχολήσα με τη Φόρμουλα 1, μου είχες πει.
1: Ναι. Αλλά το γνωρίζω αυτό που λες, ναι.
2: Το γνωρίζεις. Όπως και ο Πρωθυπουργός έχει υποσχεθεί να δώσει και 7 εκατομμύρια λοιπόν ευρώ να φτιάξει αυτό το αυτοκινητοδρόμιο των Σερών, που είναι χωράφι, μάλλον δεν είναι πίστα. Τέλος πάντων. Ούτε με τον Ηλιόπουλο ή με το Μητσοτάκη ψήφισα ποτέ. Δεν με ενδιαφέρει λοιπόν ότι θα φτιάξει ο Μαρινάκης, ο Ηλιόπουλος, ο Αλαφούζος γήπεδο και πώς και τι και τα λοιπά. Ας φτιάξουν γήπεδα, ας φτιάξουν εγκαταστάσεις και ας τα φτιάξει όποιος θέλει. Μακάρι να υπάρχουν εγκαταστάσεις και υποδομές για τα παιδιά για να μπορούν να αθλούνται. Και μπορεί κάποιες μέρες να δούμε και πρωταθλητές. Όπως μαθαίνουμε, ας πούμε, τυχαία για τον Καραλή, για τον Τέντογλου, που δεν έχουμε ιδέα. Παρά όταν παίρνουν ένα μετάλλιο, τότε στρεφόμαστε και τους βλέπουμε. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν στο μπάσκετ. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, πού είναι λοιπόν αυτοί οι παίκτες που έχουν πάρει την ελληνική υπηκότητα? Πού είναι αυτοί οι παίκτες που πήραν την ελληνική υπηκότητα και δεν παίζουν στην εθνική ομάδα? Κάνουν διακοπές μάλλον.
1: Ναι.
2: Όταν οι Έλληνες παίκτες παίζουν σε όλη τη διάρκεια ή τους θυμούνται στο τέλος, όπως ο Λαρετζάκης, ο Τολιόπουλος, και πάνε και παίζουν με τον Προμηθέα, τη Μύκονο κτλ., τι απόδοση περιμένουν αυτά τα παιδιά να έχουν όταν τους καλούν να παίξουν στην εθνική ομάδα?
1: Βρεσί Θεοδωρή, όμως, με την ίδια λογική. Δηλαδή,
2: περίμενε, ναι, να σου εξηγήσω τι εννοώ. Όταν μπροστά λοιπόν στους τίτλους και στα χρήματα θάψαμε τους Έλληνες παίκτες, αυτή θα είναι και η κατάδεια της εθνικής. Αυτή θα είναι, θέμη μου, και η κατάδεια της εθνικής. Νομίζω ότι ο Παπα-Νικολάου, όταν τον πήρανε τη συνέντευξη, τα είπε όλα. Ρώτησε λοιπόν ο δημοσιογράφος, η κακή διαιτησία κτλ. Και του λέει ο Παπα-Νικολάου, ας είμαστε εμείς καλοί και ας ήταν κακή διαιτησία. Το ρωτάει λοιπόν για τους Έλληνες παίκτες που δεν ήρθαν και λέει, σε αυτό με ρωτάτε εμένα.
1: Καλά, σε αυτό δίκαιο είχε. Γιατί...
2: Και στα δύο δίκαιο είχε ο άνθρωπος.
1: Θοδωρή, πάντως αρχικά να πούμε ότι μπορεί να παίζει κάθε φορά μέχρι ένας παίκτης που λογίζεται ως naturalizer.
2: Το ξέρω.
1: Τώρα έπαιζε ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, ο οποίος ήταν και πρώτος σκόρερ στο παιχνίδι
2: με την Πορτογαλία. Ένα μη κοινοτικό παίκτη, σε λίγο δεν θα υπάρχει Έλληνας. Από πέντε τους κάναν έξω, μου φαίνεται.
1: Ναι.
2: Μιλάω για το τέτοιο, ναι.
1: Ναι. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά αυτό που είπε για τον Λαρετζάκη, ας πούμε, και πάει λέγοντας, το θέμα είναι ότι οι Έλληνες παίκτες να δουλέψουν για να βελτιωθούν. Δεν θεωρώ ότι φταίνει η ομάδα σε αυτό.
2: Δεν διαφώνησα 100%.
1: Γιατί είσαι εσύ, ας πούμε, ο παράδειγμα τώρα, έτσι, ο Μπαρτζόκας, επειδή ξέρω ότι είσαι Ολυμπιακός. Εκείνη την ώρα που παίζεις τελικούς με τον Παναθηναϊκό, θα σκεφτείς το τι θα κάνεις το καλύτερο για την ομάδα σου για να πάρεις το πρωτάθλημα. Δεν θα σκεφτείς αν να βάλω τον Λαρετζάκη να παίξει, γιατί θα παίξει με την εθνική σε 1,5 μήνα. Αν ο Λαρετζάκης έμπαινε μέσα και ήταν καλός, όπως ήταν πριν 3 χρόνια. Όπως ήταν πριν 3 χρόνια, θα παίζει ο Λαρετζάκης. Όταν όμως μπαίνει μέσα και κάνει, ας πούμε, 2-3 λάθη, δεν θα παίξει ο Λαρετζάκης. Θα παίξει ένας άλλος, ο οποίος εκείνη τη μέρα σε καλύτερη κατάσταση.
2: Δεν διαφωνώ με αυτό. Είπα όμως ότι όλο το κλίμα, αυτό που λέγεται ελληνικό, τους Έλληνες παίκτες μάλλον, για να μην κατηγορηθώ, τους έχει κάνει στην άκρη σιγά σιγά το σύστημα. Και θα σου πω Από πόσο μικρό αρχίζει λοιπόν το κακό να συμβαίνει από τις τοπικές και μικρές ομάδες, αν μου επιτρέπεις για ένα λεπτό ακόμα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ο ανιψός μου σου έχω πει ότι είμαι μπασκετικός και θα το γούσταρα να το συνεχίσω αν δεν είχα το ατύχημα με τη μηχανή. Λοιπόν, ο ανιψός μου λοιπόν είναι γεννημένος το 6. Ξαφνικά στα 14 του έρχεσαι και έπαιρνε απότομα έτους, έπασε ένα 80. Με αποτέλεσμα να ανοίγει η πλάτη του, να φοράνε τα κοκαλά του. Και ο γιατρός συμβούλευσε λοιπόν τον αδερφό μου να τον γράψει να κάνει κάποια αθλητική
1: δραστηριότητα. Ναι.
2: Δραστηριότητα. Επειδή ο μικρός του άρεσε τον μπάσκετ, γράφτηκε σε μια ομάδα στο Γάλλο. Δεν θα σου πω, αλλά άμα θέλει κάτι τέτοιο, μπορεί να την πω κιόλα. Γράφτηκε λοιπόν σε μια ομάδα λοιπόν εκεί και άρχισε και έπαιζε. Ήταν πολύ καλό παιδί και μάλιστα το παιδάκι έπαιζε πεσάρι. Και για το ύψος του, γιατί τώρα ένα παιδί 15 χρονών να είναι ένα 81 είναι αρκετά ψηλό παιδί.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Σίγουρα.
2: Λοιπόν. Τον πρώτο χρόνο πήγε πολύ καλά. Το δεύτερο χρόνο μέχρι τα μέσα πήγαινε ακόμα καλύτερα. Μέχρι που άλλαξε ο προπονητής και έλα που στην ίδια θέση να πούμε έπαιζε και ο γιος του καινούργιου προπονητή. Με αποτέλεσμα ο μικρός να βλέπει το παρκέ να πούμε 5 λεπτά και πολύ σουλό σε κάθε παιχνίδι. Μέχρι που αγανάκτησε ο μικρός και ζήτησε το δελτίο να σηκωθεί να φύγει, να πάει σε άλλη ομάδα. Λοιπόν, αρέσει η Θέμη άμα σου πω την τράβηξε για να πάρει το δελτίο. Δηλαδή το τι συμβαίνει σε αυτές τις μικρές ομάδες είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο δηλαδή πως χαλάει, πως ένα παιδί από αυτό που υπεραγαπάει φεύγει ξαφνικά από το χώρο και λέει δεν σας μπορώ, ας πούμε, θα πηγαίνω να παίζω στο διάξο διάλο μπάσκετ με τους φίλους μου.
1: Ναι. Αυτό συμβαίνει δυστυχώς πάρα πολύ και δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται τώρα. Είναι κάτι το οποίο γίνεται εδώ και πολλά χρόνια.
2: Εγώ το έζησα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ το έζησα μέσα από προσωπική μου εμπειρία.
1: Ναι.
2: Δεν είπα ότι το παιδί θα γινόταν ο Παπα-Νικολάου. Μπορεί να γινόταν, δεν το ξέρω. Αλλά είχε δείξει καλά σημάδια. Πώς το ανάγκασε όμως αυτό το σύστημα, από μικρά παιδιά, αυτό το σύστημα, το βρώμικο σύστημα, φαντάσου τι γίνεται μέχρι την Ομοσπονδία τώρα, έτσι, μέχρι τις ομάδες, την Α1, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, είναι πολλές οι ομάδες πάντως στο Θοδωρή και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ που λένε ότι δεν σου δίνει το δελτίο. Είναι τραγική κατάσταση και.
2: Δεν μιλήσανε λεφτά για να πάρει το δελτίο.
1: Δεν είναι πρώτη και δεν θα είναι ούτε τελευταία δυστυχώς.
2: Ναι, εγώ δεν το ήξερα, ρε φίλε, τι να σου πω ότι το ήξερα.
1: Ναι.
2: Ούτε αθλητικογράφος είμαι, ούτε έχω ασχοληθεί επαγγελματικά με τον χώρο. Αλλά ότι μου γυρίσανε τα μάτια, ρε φίλε.
1: Και απολύτως λογικό.
2: Να μην σε κρατάω, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι ας γίνουν χώροι, ας γίνουν οτιδήποτε, ας τα φτιάξει οποιοδήποτε, αρκεί να πηγαίνουν τα παιδιά και να αθλούνται, ρε φίλε.
1: Έχεις δίκιο, Θοδωρή, θα συμφωνήσω μαζί σου.
2: Να σε καλά,
1: Θεοδωρή. Να σε καλά, Θεοδωρή. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Μου ακούς?
1: Ακούω, ναι. Κύριε Διονύση, εσείς?
3: Καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Διονύση. Τι κάνετε?
3: Θέλω να έχεις γίνει μελαχρινός. Μπράβο.
1: Ήμουνα και πριν μελαχρινός, τώρα...
3: Δεν πειράζει.
1: Έγινε ακόμα περισσότερο, αλήθεια είναι.
3: Σαν και εμένα και εγώ καταμαύρισα, ναι, ναι. Δεν ήρθε σε κουρούτα όμως.
1: Δεν ήρθα, δεν πρόλαβα.
3: Στάρισε του χρόνου. Άκου τώρα, να πω στον κύριο Γιώργο που είναι από την Καστοριά, στον κύριο Γιώργο,
1: ναι,
3: που βγήκε πρώτος.
1: Ναι, ναι.
3: Να του πω ότι οι Μωαμεθανοί, εγώ δεν μπορώ να τους πω Τούρκους γιατί οι παππούδες μου πολεμούσαν με αυτούς, οι Μωαμεθανοί δεν θα ξαναπεράσουν, να του θυμίσω, γιατί έχω τα καρδιοφύλλα του προπάπου και τα σπαθιά. Μην φοβάται τίποτα. Βραμούτιδες είναι οι Τούρκοι. Τους ξέρω εγώ, τους έζησα στην Αυστραλία και στην Γερμανία. Να μην φοβάται τίποτα. Λόγια είναι, οι πολιτικοί κάνουν λόγια, κουσκούσια και τέτοια. Μην φοβάται τίποτα.
1: Μάλιστα, για την
3: τα ακούει. Όσο για την πανάθα μου, τι βλέπεις, στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο?
1: Στο μπάσκετ, να ξεκινήσω το μπάσκετ, είναι και τα πιο πρόσφατα οι κινήσεις. Εμένα μου έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον οι κινήσεις του Παναθηναϊκού, γιατί λέω και μια, το είπα και χθες, μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση από τον Ομπράντοβιτς σε σχέση με αυτή που είχε Αταμάν. Γιατί παίρνει παίκτες που είναι καλοί στο μπροστά μέρος του παρκέ, που ήδη είχε ο Παναθηναϊκός πολλούς παίκτες καλούς στην επίθεση, αλλά είναι παράλληλα και παίκτες πολύ καλοί και στην άμυνα. Και οι τρεις, ας πούμε, που πήρε τώρα, και ο Γιαμπουσέλε και ο Μπόγκα και ο Μπαντιό, είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες και επιθετικά αλλά και αμυντικά.
3: Υπογράψανε.
1: Έχουν περάσει.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: Για φρέσκια παίστροφα, κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη παίστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
6: Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
7: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
6: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
7: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
6: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
8: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
9: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
8: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
9: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
8: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
9: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
5: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου, κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
10: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
11: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή.
12: μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
13: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
14: Η ώρα είναι 4.
15: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
16: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
17: Από την Άγκυρα, στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ Ερντογάν για τα F-35, προσθέτοντας ότι είναι δικαίωμά μας η επέκταση των χωρικών υδάτων. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας, αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίσουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Το μήνυμα αυτοκριτικής που έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας σε βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η σημαντικότερη διαφορά σε σχέση με πριν από 10 χρόνια είναι η εμπειρία που απέκτησε ασκώντας τη διακυβέρνηση της χώρας. Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος για τις καταγγελίες του Αδόνιδος Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, αν αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατήγγειλε για δωροδοκία πρώην Πρωθυπουργό, θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα η δικαιοσύνη, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Σε κρίσιμη κατάσταση φέρεται να είναι ο 20χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από αστυνομικά πυράκα τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα στο Άργος. Σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση αλλά και η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Την αθώωση λόγω αμφιβολιών των τριών αστυνομικών που κατηγορούνται για την υπόθεση του ομαδικού βιασμού στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας 19χρονης τον Νοέμβριο του 2022 πρότεινε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Στον καιρό, φαινόμενα κυρίως στα ορεινά και στα βορειοανατολικά σήμερα στη χώρα, ανεμίως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική ηλιοφάνεια. Σήμερα λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 33, στην Πάτρα στους 32, στα Ιωάννα στους 30 και στην Καλαμάτα στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
18: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ.

0: Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάω να περάσουμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Σταμάτη.
1: Τι γίνεται, καλώς όρισες. Καλώς επέστρεψες βασικά.
0: Καλώς σας βρήκα και πάλι.
1: Πώς πέρασες, που είχες πάει?
0: Πήγα στην, στην Κύθνο. Ήτανε... πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εσείς όλα καλά, τέλεια. Ελπίζω να σε άφησα καλά. Πώς πάει το πόδι?
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Τώρα αύριο θα πάω και τελευταία φορά στο γιατρό να κανονίσουμε και χειρουργείο και όλα.
0: Άντε, με το καλό, με το καλό, Σταμάτη.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Να σε ρωτήσω, ο Οσμάν θα φύγει, ξέρεις?
0: Δεν νομίζω ότι θα φύγει, θα το δούμε στην πορεία. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, γιατί τώρα με την αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας καταλαβαίνεις πως θα έχουμε, ίσως έχουμε αλλαγές. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει από κάπου ότι θα φύγει ο Οσμάν. Ενδιαφέρονται Φενέρ, ενδιαφέρεται η ΕΦΕΣ, αλλά δεν προκύπτει από κάπου ότι θα φύγει ο Οσμάν. Επίσης, ο Οσμάν ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν νομίζω ότι υπάρχει διάθεση να φύγει. Είχε βγει και ο Δημήτρης ο Κοντός πριν λίγο καιρό και είχε πει ότι δεν υπάρχει θέμα αποχώρησης. Οπότε νομίζω πως θα μείνει.
1: Ναι, γι' αυτό απλά ξέρεις, ακούω πολλά και καλά. Το ακούμε πολλά, ακούμε τα πάντα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει, δεν τίθεται γι' αυτό. Απλά και στη, εκεί που δουλεύω στη δουλειά μου τυχαίνει να έχουμε πολλούς manager basket, οπότε ακούγονται πολλά φήμες και γι' αυτό πιο πολύ ρώτησα, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Τι θέλω να πω, ο Γιαμπουζέλη δεν είστε για πεντάρι, έτσι?
0: Ο Γιαμπουζέλη είναι 4, δεν είναι 5.
1: Το ξέρω.
0: Επειδή
1: είδα
0: και εγώ σε κάποια site το γράφανε για ότι στο depth chart του Παναθηναϊκού για 5. Δεν είναι 5 ο Γιαμπουζέλη, είναι 4 που μπορεί να παίξει 5.
1: Απλά τώρα δεν περιπλέκεται πολύ, δηλαδή. Ναι, 4 τεστάρια μαζί με το Μίτογλου.
0: Η αλήθεια είναι ότι περιπλέκεται. Η αλήθεια είναι ότι περιπλέκεται. Βέβαια, όταν έχει τη δυνατότητα να πάρει το Γιαμπουζέλη, τον παίρνει. Έτσι. Αλλά δεν ξέρω τώρα πώς θα μπορέσει να τους χωρέσει όλους αυτούς. Μου φαίνεται πολύ πολύ δύσκολο. Δηλαδή να χωρέσει στην ίδια θέση ο Γιαμπουσέλε, ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ και υπάρχει και ο Μίτογλου. Μου φαίνεται δύσκολο.
1: Ακριβώς.
0: Ίσως παίρνει και κάποια λεπτά στο 5 ο Παναθηναϊκός. Θα το δούμε επίσης αν θα κινηθεί για άλλο πεντάρι ο Παναθηναϊκός. Γιατί αν κινηθεί για πεντάρι. Ναι, γιατί αν κινηθεί. Από το 5 πάντως θα υπάρξει άλλη αποχώρηση, είναι σίγουρη. Έτσι. Δηλαδή και ο Λεσόρ και ο Φάλ, ο οποίος αποκτήθηκε τώρα.
1: Όχι, okay, για τεσάρι εννοώ.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Αν πάρει ο Παναθηναϊκός πεντάρι, σημαίνει ότι ο Γιαμπουσέλη υπολογίζεται κατά κύριο λόγο για το 4, όπως και έτσι κι αλλιώς εκεί θα υπολογίζεται περισσότερο, αλλά δεν θα παίζει στο 5, αν πάρει πεντάρι ο Παναθηναϊκός. Αν δεν πάρει πεντάρι, σημαίνει πως ο Γιαμπουσέλη θα παίζει και στο 5 και θα μοιράζεται τα λεπτά στο 4 και στο 5.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ξέρω τώρα πώς θα βγουν οι χρόνοι και με Νέτζερ Χέις Ντέιβις και Χουάντσο. Ας το Μίτογλου που έτσι κι αλλιώς δεν έπαιζε και πολύ και νομίζω ότι περισσότερο θα παίζει στην Ελλάδα, όχι στην Ευρώπη. Αλλά ναι, είναι μια κατάσταση που μπορεί να διαχειριστεί ο Μπραντόβιτς.
1: Θα δούμε, έχουμε καιρό ακόμα.
0: Έχουμε.
1: Αλλά αυτό που λες και εσύ, σε άκουσα και σήμερα και χθες, είναι ότι ο Παναθηναϊκός κινείται πολύ διαφορετικά. Εμένα μου αρέσει, δεν χρειαζόταν άλλου στάρ. Δεν πήρε άλλου στάρ, εντάξει, αν εξαιρέσουμε το Γιαμπουζέλε.
0: Ναι.
1: Δεν πήρε άλλου στάρ, γιατί δεν χρειαζόταν στάρ. Χρειάζεται προσθήκες ατόμων που θα κάνουν σιωπηλή δουλειά που λέμε.
0: Ναι. Εντάξει, βέβαια και ο Μπαντιό και ο Μπόγκα, ειδικά ο Μπαντιό, ας πούμε, δεν θα πεις ότι είναι ο Σταρ, αλλά είναι ένας παίκτης πρώτης γραμμής. Δηλαδή δεν είναι ένας παίκτης συμπληρωματικός.
1: Μα για πρώτη γραμμή σίγουρα εννοώ, αλλά όχι ο αντίστοιχος Νάνο, ο αντίστοιχος Βεζένκοφ, δηλαδή το σούπερ στάρ όνομα.
0: Επίσης
1: αυτό,
0: και ο Μπόγκα με τόσα λεφτά που δόθηκαν στον Γερμανό, και αυτός είναι, μπορούμε να πούμε ότι και αυτός είναι σούπερ στάρ. Αλλά έχω πολύ μεγάλη περιέργεια ειλικρινά να δω πώς θα χωρέσουν όλοι αυτοί οι φόρουρες στο Παναθηναϊκό. Εντάξει, τα γκάρ τα έχουμε δει λίγο, ξέρουμε τι παίζει. Δηλαδή και ο Σλούκας μεγαλώνει, θα μειωθούν τα λεπτά του. Υπάρχει ο Νάν, υπάρχει ο Γκραντ που και αυτός μεγαλώνει, οπότε ίσως μειωθούν και αυτούν τα λεπτά. Να δούμε το Λιόπουλος πόσο θα παίξει την επόμενη σεζόν και φυσικά ο Μπαντιό θα έχει ενεργό ρόλο. Δεν μιλάω καν για τον Ναν, έτσι που δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Αλλά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Πάντως, σου λέω, εμένα μου αρέσει γιατί ο Μπράντοβιτς κινήθηκε όπως είχε, όπως κινήθηκε ο Ολυμπιακός που πήρε την Ευρωλίγα. Τι εννοώ, δηλαδή ότι είχε πολλούς παίχτες Εντάξει, θα μου πει είχε πολλού τραυματισμού και αυτό έπαιρνε και συνεχώ παίχτε όπω ο Ριτζόσεφ, όπω ο Μόντε Μόρι.
0: Κοίταξε, ο Ολυμπιακό είχε ατυχία στον Άσο. Δηλαδή, ο Ολυμπιακό ξεκίνησε πέρσι την προετοιμασία του με Κίνα Νέβανς και Γουόκαμπ με δύο παίχτε. Είχε πει ότι θα. Στην συνέχεια θα πάρει άλλον έναν γκάρντ ο οποίος θα μπορέσει να βοηθήσει. Μετά είχε πάρει τον Ηλικίνα. Δεν βοήθησε τόσο όσο θα μπορούσε τον Ηλικίνα, που έτσι κι αλλιώς είναι παίκτη που βγάζει τραυματισμούς. Πήγε μετά, πήρε τον Μόντε Μόρι, έβγαλε τραυματισμό και ο Μόντε Μόρι. Πήρε μετά και τον Τζόσεφ, όπου ουσιαστικά με μια τράμπα λόγω των οικονομικών της Μονακό πήγε ο Τζόσεφ στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Και εν τέλει του βγήκε ο Τζόσεφ, που ήταν και η τελευταία επιλογή, επέμεινε ο Ολυμπιακός. Επίσης θα πούμε στα μάτια, μιας και μιλάμε, ανακοινώθηκε και επίσημα ο Γιαμπουσέλη από τον Παναθηναϊκό.
1: Τέλεια.
0: Τώρα μόλις που μιλάμε, είναι επίσημη πλέον η μετακίνηση του Γιαμπουσέλη στον Παναθηναϊκό.
1: Απλά αυτό ήθελα να πω, ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε πολλούς superstar. Απλά είχε star, καταλαβαίνεις εννοώ, έτσι, δηλαδή πρώτης γραμμής, ναι. Όλοι παίχτες, όχι μόνο. Απλά είχε παίχτες που αθόρυβα κάνουν δουλειά, είχε παίχτες με χημεία, αυτό εννοώ, αυτό χρειάζεται και ο Παναθηναϊκός, δεν χρειάζεται 10 star. Που δεν ξέρουν τι θα κάνουν μεταξύ τους.
0: Όχι, θεωρώ κιόλας, σταμάτω, ξαναπεί πως για να πετύχει μια ομάδα πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι. Δηλαδή, όταν ο Παναθηναϊκός πήρε την πρώτη χρονιά την Ευρωλίγκα με τον Αταμάν, όλοι οι παίχτες είχαν έναν ξεκάθαρο ρόλο. Ήταν πιο μικρό το ρόστερ, αλλά όλοι οι παίχτες ήξεραν ότι ξέρεις κάτι, εγώ είμαι γι' αυτό. Τώρα, την περασμένη σεζόν που αποκτήθηκε, ας πούμε, ο Σόρτς, που περίμενε μετά από μια σεζόν που είχε κάνει σαν MVP της Ευρωλίγκας να είναι βασικός για αντικατάστατος και εν τέλει υπήρχαν και παιχνίδια που μπορεί να παίζει 5 λεπτά, καταλαβαίνεις πως χαλάει και λίγο το όλο πράγμα και στα αποδυτήρια και στο μυαλό των παιχτών και πάει λέγοντας. Ή ας πούμε τώρα, μιας και αναφέρεις τον Ολυμπιακό και συγκρίνεις, εγώ πολύ μεγάλη περιέργεια να δω στον Άσο πως θα χωρέσει και τον Μαγκεντάιρ και τον Μοντέρο και τον Γουόκαμπ.
1: Ναι, αυτό θέλω να το δω και εγώ, να σου πω την αλήθεια.
0: Δηλαδή μου προκαλεί εντύπωση. Και οκ, okay, θα πει κάποιος, θα βάλει το Γόκα ή το Μακιντάιρ στον Άσο και μπορεί να παίξει ο Μοντέρο κάποια λεπτά στο 2, που ακουμπάει και στο 2, ο Μοντέρο παίζει εκεί. Υπάρχει όμως ο Ντόρση. Υπάρχει ο Φουρνιέ, ο οποίος παίζει και στο 3, αλλά παίζει και στο 2 πολύ.
1: Αν ενδιαφέρον είναι.
0: Θα έχει ενδιαφέρον, ναι.
1: Να πω και κάτι για ένα κύριο που μου έλεγε πριν για τα δελτία. Αυτό δεν είναι μόνο στην μπάλα προφανώς και στο μπάσκετ. Εγώ μικρό στην τρίτη γυμνασίου, που ήθελα να φύγω από την ομάδα που ήμουνα, έφαγα πολύ πόλεμο για να το πάρω.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ πόλεμο. Με είχε ζητήσει άλλη ομάδα, δεν μου είχαν πει καν από την ομάδα μου ότι με ζητάει άλλη ομάδα. Βία μηνύματα από τον πρόεδρο σε 14χρονα παιδιά. Σε μένα γιατί τα παπακέχω εγώ και ένα συμπαίχτης μου που ήταν και φίλοι στο Δικαίωμα Νέας Ιωνίας, η εξινή που έγινε Ολυμπιακός, γιατί δεν τα παίξαμε στον Ολυμπιακό. Και μιλάμε τώρα για τέτοια πράγματα.
0: Υπάρχουν στα μόντια, υπάρχουν. Και εγώ έχω δυστυχώς αμέτρητες περιπτώσεις. Δηλαδή, παίχτης να το θέλει η ΑΕΚ να πάει όταν είναι σε ηλικία 15 χρόνια να πάει στην ΑΕΚ. Όχι, δεν θα πας, θα κάτσεις εδώ, θα σου πούμε εμείς που θα πας στη συνέχεια. Και μιλάμε για ερασιτεχνικό σωματείο τώρα, έτσι. Και πολλά, πάρα πολλά ακόμα. Να ζητάνε λεφτά τα οποία είναι εκτός λογικής. Και καλά, μόνο και μόνο που ζητάνε λεφτά είναι εκτός λογικής, αλλά να ζητάνε λεφτά που είναι γενικότερα εκτός λογικής, το χειροτερεύει το πράγμα. Οπότε.
1: Εντάξει, εμάς επειδή είναι και πιο μικρό άθλημα, τα είχαν βρει έτσι με κάποιες μπάλες, με κάποιες εμφανίσεις.
0: Ναι.
1: Δόξα τω Θεώ, η άλλη ομάδα. Και το πιο ακραίο που είχα συναντήσει, γιατί αυτή την ιστορία συνέχισαν. Είχαν τσακώσει στην κερκίδα με τον Παγιατή. Έπαιζα αντίπαλος με την πρώην ομάδα μου. Εγώ ήμουν παίδας. Δεν είχαν πλέον ομάδα στο παιδικό, αλλά επειδή έπαιζα και στο εφηβικό και παίζαμε αντίπαλοι με τον Καματερό που ήταν η πρώην ομάδα μου. Είχε τύχει να τσακωθούμε τον πατέρα μου, είχε τύχει να με. Προπονητές, τα παιδιά ήμασταν φίλοι, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μιλάμε τώρα για προπονητές. Προπονητής που δεν είχα ποτέ, γιατί ήταν πάντα τις μεγαλύτερες ομάδες και δεν είχα κάνει ούτε μια φορά προπόνηση μαζί του. Το πρώτο μάτσο που παίξαμε δεν μου έδωσε το χέρι.
0: Εντάξει, τραγικές καταστάσεις. Τραγικές. Και μετά λέμε γιατί δεν έχουμε αθλητική παιδεία. Όταν αυτοί που πρέπει να διδάξουν την αθλητική παιδεία έχουν αυτές τις συμπεριφορές.
1: Και να κλείσω με αυτό. Σε έναν άλλον αγώνα που είχαν έρθει οι συμμαθήτριές μου, οι οποίοι αυτή η γυναική ομάδα του Καματερού, αυτοί νεάνιδες τέλος πάντων. Και όταν έβαζα γκολ με χειροκροτούσανε, την επόμενη μέρα πήγε ο πρόεδρος της πρώην ομάδας μου στην προπόνησή τους και απείλησε ότι αν ξαναγίνει αυτό θα τη διώξει. Και πάλι καλά τα κορίτσια βγήκανε μπροστά και είχαν πει ότι είναι φίλος μας, είμαστε 15 χρονών, είναι φίλος μας, δεν μας νοιάζει που παίζει σε άλλη ομάδα και απείλησαν να τα διώξουν. 15 χρονών αυτό, έτσι.
0: Ναι. Άστα, σταμάτη. Είναι πολλά.
1: Άστα.
0: Έγινε, φίλε, χάρηκα που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια, σταμάτη.
1: Έγινε και εγώ, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση, Ολυμπιακούς και μη. Στην κυρία Ζέντα και στην κυρία Αποστολία. Με μεγάλη αγάπη στη Θεσσαλονίκη.
0: Βέβαια, σε όλους.
2: Το αναρώνει όμορφα και χαιρόμαστε όλοι. Είπε στην αρχή της εκπομπής, ρώτησε στον κύριο Αεκτή τον Γιώργο.
0: Ναι.
2: Αν υπάρχουν ποδοσφαιρικές ομάδες στην Ελλάδα, μπασκετικές ομάδες στην Ελλάδα. Υπάρχουν, ρε φίλε Θέμη. Ποδόσφαιρο ελληνικό και μπάσκετ ελληνικό δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Παράγει η Ελλάδα ποδόσφαιρο. Αγοράζει ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι?
0: Κατά κύριο λόγο, ναι.
2: Όχι κατά κύριο λόγο, 100%, όχι μόνο η Ελλάδα. Όλη η Ευρώπη. Αν εξαιρέσει την Πορτογαλία, που έχει μείνει η τελευταία που παράγει κάποια, έτσι μηδαμινά κάποιο ελάχιστο ποδόσφαιρο, και η Ισπανία, όλες οι άλλες υπόλοιπες μεγάλες σχολές κλείσαν, έρευνα. Καλά, στην Ελλάδα δεν υπήρχε ποτέ σχολή να παράξει ποδόσφαιρο. Έκλεισε η μεγάλη σχολή της Ιταλίας. Η Ιταλία έχει να πάει εδώ και 3 χρόνια σε Μουντιάλ. Ποιος η Ιταλία, η μεγάλη δάσκαλη.
0: Ναι, ναι.
2: Έκλεισε η γερμανική, η μεγάλη γερμανική σχολή και βλέπεις την εθνική Γερμανία να παίζει με 7 ευρώ. Έκλεισε η μεγάλη σχολή τον πλάβη της Ιουγκοσλαβίας και βλέπεις κάτι διαλυμένες πρώην Ιουγκοσλάβικες χώρες να μην ξέρουν να κοντρολάρουν με το καλάμι. Και εσύ μου λες ότι αν υπάρχει ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει.
0: Εγώ δεν μίλησα για ελληνικό ποδόσφαιρο, εγώ μίλησα για ελληνικές ομάδες, Βασίλη.
2: Ελληνικές ομάδες υπάρχουν, αυτό τι σημαίνει. Και μπανάνες υπάρχουν στην Ελλάδα. Για βάλε ένα μπανανόδεδρο στην αυλή σου, θα ευδοκιμήσει.
0: Θα ευδοκιμήσει, σίγουρα.
2: Λοιπόν, γιατί να ευδοκιμήσει το ποδόσφαιρο? Υπήρχε ποτέ κανείς δάσκαλος να μάθει στα παιδιά μπαλά? Και όλα αυτά τα παιδιά που έχουν αποδημήσει τελευταία κατά καιρό στην Ευρώπη και κάνουν κάποιες μέτριες καριέρες σε μέτριες ευρωπαϊκές ομάδες, τις καριέρες αυτές τις κάνουν με δασκάλους και με δασκάλους Ευρωπαίους τηρώντας ευρωπαϊκές διδάχες. Έτσι δεν είναι?
0: Και επίσης είναι και πολλοί παίχτες που αυτό που λες, που και στην εθνική που παίζουν, που μεγάλωσαν και ποδοσφαιρικά μεγάλωσαν σε ξένες χώρες. Όπως είναι ο Καρέτσας, όπως είναι ο Παυλίδης.
2: Αν χάνουμε τον χρόνο μας, είναι αυτονόητο. Αλλά το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι? Ότι υπάρχουν άνθρωποι, θα το φύλλω από τον Γάλλο προηγουμένως, που βγαίνει και διαμαρτύρεται γιατί δεν υπάρχουν, λέει, υποδομές για μπάσκετ, δεν υπάρχουν υποδομές για Grand Prix, δεν υπάρχουν υποδομές για τίποτα, λέει, για να παραχτούν αθλητικά παιδιά που έχουν ταλέντο. Και προβληματίζεται γι' αυτό. Και όταν πάει στο σούπερ μάρκετ αυτός ο άνθρωπος, στο ελληνικό σούπερ μάρκετ, δεν προβληματίστηκε ποτέ γιατί δεν βρίσκει κανένα ελληνικό προϊόν στα ράφια. Το ελληνικό σούπερ μάρκετ για να αγοράσει, να ζήσει.
0: Εντάξει, αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις, Βασίλη.
2: Προβληματίζεται γιατί δεν υπάρχουν μπασκέτες στις αυλές.
0: Εντάξει, αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις αν προβληματίζεται ή δεν προβληματίζεται για το σούπερ μάρκετ.
2: Αν
0: προβληματιζόταν
2: για το γεγονός ότι πλέον η Ελλάδα δεν παράγει κανένα είδος πρώτης ανάγκης, θα σου ανέφερα αυτό πρώτα σαν πρόβλημα και όχι αυτά που σου ανέφερε. Φίλε, το ποδόσφαιρο από την εποχή που το αναλάβανε οι μεγάλες πολυεθνικές στοιχηματικές, δεν βλέπεις και από το προηγούμενο Μουντιάλ στο Κατάρ και τώρα δεν βλέπεις ότι το ποδόσφαιρο έχει τελειώσει? Δεν πλασάρεται πλέον σαν αθλητικό προϊόν. Πλασάρεται σαν εμπορικό προϊόν, ρε φίλε. Ο Τζέφερι προχτές, Θέμη, δεν έζησε απλά την κόκκινη κάρτα του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, ρε φίλε.
0: Έζησε
2: ταυτόχρονα τη μαγεία και την ανεξαρτησία του βασιλιά όλων των αθλημάτων. Είναι έτσι, δεν είναι?
0: Ναι, από τη στιγμή που επιτρέπεται σε κάποιον ο οποίος είναι εκτός εντελώς ποδοσφαίρου να επηρεάζει μια τέτοιες αποφάσεις, ναι. Δεν διαφωνώ.
2: Ρε φίλε, είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Αν θέλεις, κύριε Αμερικανέ, να πάρεις το Μουντιάλ, βάλε μπροστά τα αεροπλανοφόρα, ρε. Μόνο έτσι θα καταφέρεις να το πάρεις. Ποδοσφαιρικά δεν έχεις τη δυνατότητα. Δεν το ξέρεις το ποδόσφαιρο. Σόκερ το ονομάζεις. Είναι δυνατόν, ρε φίλε, να γίνονται αυτά τα πράγματα? Κι όμως, Θέμη, όταν το ποδόσφαιρο διοικείται από σφιοκάμπτες, τους οποίους ο Μέγας Μαραντόνα τους έλεγε μαφιόζους, διοικείται από σφιοκάμπτες και μαριονέτες, την καταλιά του τη βλέπουμε, ρε φίλε, τώρα στα γήπεδα της CIA και του State Department. Κάποτε, Θέμη, για τους πραγματικούς λάτρεις του ποδοσφαίρου, τα Μουντιάλ, ξέρεις πότε αρχίζανε? Όταν ξεκίναγε να συμμετέχει η Βραζιλία. Και ξέρεις γιατί. Γιατί για τους Βραζιλιάνους το όμορφο παιχνίδι δεν είναι ένας τρόπος απλά για να κερδίζεις. Αλλά η αυθεντική τέχνη του ποδοσφαίρου. Είναι η ατομική τέχνη του αυτοσχεδιασμού, φίλε Θέμη, και της απλησίας της ποδοσφαιρικής φαντασίας. Βλέπεις τέτοια πράγματα, ρε, σε αυτές τις Βραζιλίες.
0: Πλέον όχι, καλά, και γενικότερα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το Super Μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάβει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-9711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Αυτά είναι, παιδιά, η θερμοκρασία ανεβαίνει. Λοιπόν, μαντέψτε, μαντέψτε, έχω σοβαρή είδηση. Να, επιτέλους τώρα που μία σοβαρή είδηση δεν θα αφορά, δεν θα αφορά γυναίκα, παιδιά. Κάτσε να βάλω το χαλί μου το ωραίο, το ωραίο, να το... Ο Γιώργος ο Βλάχος μου φαίνεται ότι έχει ειδικευτεί, έχει ειδικευτεί καλά στον ΝΑΚ, στο να μας στέλνει όλους τους διασύμους που κάνουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα. Δεν έχω να σας πω για μπικίνια, δεν έχω να σας πω για σεξι μαγιό, δεν έχω να σας πω για τρελές πόζες στην παραλία. Ο λόγος για τον Ελσίνκι, παιδιά, του La Casa de Papel. Επιτέλους έχουμε και έναν άντρα με τον οποίο, ας πούμε, θα πούμε μια σοβαρή είδηση. Κάνει διακοπές στη Σαντορίνη το παιδί, φωτογραφία με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Πω, πω. Και γράφει για χαλάρωση. Αν τώρα δεν θυμάστε πώς λέγεται ο ηθοποιός, ούτε εγώ θυμόμουν, ευτυχώς μου το λέει το άρθρο, είναι ο Ντάρκο Πέριτς. Δημοσίευσε λοιπόν την Τρίτη, για να πάρουμε και το σοβαρό μας το δημοσιογραφικό το ύφος. Την Τρίτη, 7 Ιουλίου, εχθές δηλαδή, μια φωτογραφία στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην οποία εμφανίστηκε μέσα σε πισίνα, σε ξενοδοχείο που επέλεξε για την διαμονή του στα Φυρά. Έγραψε χαρακτηριστικά, ώρα για χαλάρωση. Επιτέλους, παιδιά, βλέπουμε έναν άνθρωπο όπως φαντάζεσαι πραγματικά ότι σημαίνει διακοπές. Δηλαδή, καταρχάς, το νερό είναι μέχρι τον ώμο. Δηλαδή, είναι μέσα στην πισίνα. Θέλω να πω, ούτε να ποζάρει, ούτε να κάνει. Θα μου πεις, τι είναι μοντέλο να ποζάρει. Άμα ήθελε, θα το έκανε. Όχι, μου άρεσε αυτό, μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά μην νομίζετε ότι θα κρατήσει για πολύ, όχι. Γιατί η επόμενη σοβαρή είδηση που θα έρθει δεν θα το γλιτώσουμε. Έχει να κάνει, πώς λέμε, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Κάπως έτσι την έχει δει. Κάτσε λίγο να φορτώσει κιόλας εδώ, να το. Κάπως έτσι την έχει δει η Kate Hudson, παιδιά, η οποία, όπως είπαμε, είναι στη Σκιάθο, μην ξεχνιόμαστε. Εκείνη το έχει δει, λίγο ροζέ, λίγο φέτα και τα γόρι μου. Ανέβηκε βιντεάκι λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ, με την Kate Hudson να έχει πάρει την κιθάρα της και να τραγουδά ένα τραγούδι αφιερωμένο στην ελληνική φέτα. Φέτα, ροζέ κρασί, φέτα και βόλτα με φουσκωτό. With a little fera. Έτσι, φέρα, έτσι τη λένε στην Αμερική. A little fera. Τώρα σε μετάφραση, η στοιχή, καμία ομοιοκαταληξία. Υπάρχει τόσο πολύ φαγητό στις ταβέρνες, δουλεύω για το γεύμα μου κάθε νύχτα και μέρα, ίσως πιο λίγο ροζέ, έχω λίγη φέτα και θα κάνω μια βόλτα με φουσκωτό σήμερα. Λέτε να την ακούσουμε να το λέει κανονικά.

Άστο. Δεν θα φορτώσει, δεν θα ακούγεται και πολύ καλά. Πού είναι το καρπούζι, πες τα Νικόλα μου. Καλώς τα Νικόλα μας τον Σωμαράκι. Το ζει και περνάει και πάρα πολύ καλά. Εννοείται και παίζει κιθάρα με κόκκινο μπικίνι, έτσι, έτσι. Να μην ξεχνιόμαστε. Και αυτά είχα να σας πω. Πάμε να μείνουμε λίγο σε mood καλοκαιρινών διακοπών. Αχ, καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Πόσο δεν θα το θέλαμε.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
3: Αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

πω. Και τι να πρωτοδιαλέξω και τι να πρωτοπώ από όλα αυτά που μου έχετε στείλει εδώ, παιδιά. Έχουμε, σας είπα για τον Κρίστοφερ Νόλαν και την Λουπίτα Νιόγκο. Ανθρώπινη ζωή, λέει, στη σελήνη. Τι είναι αυτό? Κάναμε, χορτάσαμε τη γη και θα πάμε στη σελήνη. Το 2126, λέει. Α, γιατί, λέει, η καθημερινότητα θα ήταν ένας ζωντανός εφιάλτης αν ζούσαμε στη σελήνη. Τα έχουμε λύσει όλα μας τα άλλα τα προβλήματα και το θέμα μας τώρα είναι πώς τα ζούσαμε εάν ήμασταν στη σελήνη. Υπάρχει ένα κανάλι, τέλος πάντων, δημοφιλές κιόλας, που λέγεται What If, δηλαδή τι θα γινόταν εάν. Ελεύθερη μετάφραση. Εάν, λοιπόν, το 2126 είχαμε την πρώτη αυτόνομη πόλη στη σελήνη. Για κάποιους μπορεί αυτό να είναι κάτι συναρπαστικό. Εγώ, παιδιά, μόνο που το ακούμε πιάνει κλειστοφοβία, θέλω να σας πω, δεν μπορώ. Λοιπόν, η άπικη, λέει, θα ήταν μόνιμα εκτεθειμένη εκεί σε ηλιακή ακτινοβολία, αλλά και σε μικρομετεωρίτες που κινούνται ταχύτερα από σφαίρες. Έλα, μωρέ, και τι έγινε! Επιπλέον, εκεί οι θερμοκρασίες, παιδιά, είναι εξουθενωτικές, αγγίζουν, λέει, τους 27 βαθμούς Κελσίου. Καλά, πώς το σκεφτόμαστε αν είναι έτσι? Μα δεν θα ζεις έξω, παιδάκι μου. Έξω στην ατμόσφαιρα της σελήνης θα είναι προφανώς όλα, σαν σε θερμοκήπιο θα ζεις, σαν σε γυάλα θα είσαι. Ο μοναδικός λόγος, λέει, για να ρισκάρει κανείς τη ζωή του εκείνη η χαμηλή βαρύτητα, η οποία ισούται με το 16% της γήινης. Ωραία, και για να στηθεί, λέει, ιδανικά αυτή η πόλη, η ιδανική τοποθεσία είναι ο νότιος πόλος της Σελήνης. Α, ωραία, γιατί είχαν ησυχία. Εκεί, λέει, ο κρατήρας Σάκλτον προσφέρει μόνιμο ηλιακό φως για ενέργεια, άμεση επικοινωνία με τη γη, ευτυχώς, και παγιδευμένο πάγο που μετατρέπεται σε πόσιμο νερό. Τα ίδια τα σπίτια χτίζονται από γιγάντιους 3D εκτυπωτές, οι οποίοι μετατρέπουν το σεληνιακό έδαφος σε ένα πανίσχυρο τσιμέντο. Τώρα, πώς θα ζούσαν 1 εκατομμύριο άνθρωποι εκεί, λέει? Τα σχολεία, τα υδροπονικά θερμοκήπια, παρά τις υποδομές, ο μεγαλύτερος εχθρός των κατοίκων είναι η ίδια η βιολογία τους. Η χαμηλή βαρύτητα αποσυνθέτει ραγδαία τους μύες και τα οστά. Παναγία μου, ρε παιδιά, δεν μπορείτε να το διαβάσω. Θα έπρεπε που μονίμως να είναι σε φυγοκεντρικούς θαλάμους για να που προσωμιώνουν τη βαρύτητα της γης. Και μάλιστα, λέει, δεν είναι αυτός ο τελικός προορισμός. Αυτό είναι το πρώτο σκληρό σκαλοπάτι, γιατί το επόμενο μεγάλο άλμα, λέει, είναι να πάμε στον Άρη. Και ξαναλέω, όλα τα λύσαμε και πάμε για τον Άρη. Κάπου έλεος. Έλεος. Δεν ξέρω για εσάς, παιδιά. Δεν βιάζομαι καθόλου. Δεν θέλω. Και μόνο που το σκέφτομαι, παθαίνω.

Λοιπόν, βλέπω όμως ότι παιδιά σιγά σιγά πλησιάζουμε και προς το κλείσιμο και της δεύτερης ώρας της εκπομπής μας. Πριν πάμε όμως μέχρι εκεί, θέλω να ακούσουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Μία αφιέρωση λοιπόν στον φίλο μας τον Νάξ, ο οποίος ενώ είναι έτσι συχνά πυκνά εδώ στην εκπομπή μας, δεν έχει ζητήσει ξανά τραγούδι. Μας έχει στείλει λοιπόν εδώ κάτι να ακούσουμε, instrumental από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχει στίχους δηλαδή. Είναι οι Overtones και είναι το Black Eyed Surfer. Αφιερωμένο λοιπόν σε όλους, με όλη μου την αγάπη, από τον Νάξ.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας, τους 94.8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες. 15 Ιουλίου. Καλαμάτα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ.
9: χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Station. Η ώρα είναι 5.
1: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.

επιστρέψαμε για την τρίτη ώρα, παιδιά, και μόνο τυχαίο δεν είναι το τραγούδι που παίζει τώρα. Γιατί πάντα ένα σεφ στο τέλος σου ζητάει το λογαριασμό. Το τραγούδι αφιερωμένο στην Τζόρτζιά μας, την Κουτσούκου, την soul chef μας, η οποία μας το ζήτησε, και αμέσως μετά το τραγούδι θα είναι παρέα μας για να μας δώσει ακόμα μία σούπερ συνταγή.

0: Λοιπόν, εδώ η Soul Chef μας ζητάει το λογαριασμό, μας ζητάει και το σφινάκι. Καλώ την.
1: Τι κάνετε, καλά είμαστε.
0: Εσύ πώς είσαι? Αχ, τι ωραία
1: καλά
0: που έχουμε και τα τζιτζικάκια τα ωραία εκεί μας.
1: Τι ωραία που είναι.
0: Χαλαρωτικά είναι. Πλάκα,
1: ναι, ναι, ναι, είναι χωρίς πλάκα, αλλά είναι, πέτρεμε ωραία.
0: Τι καλά.
1: Ω, ναι, σορτή με τα γυαλιά και το τισέρτ, ευχαριστώ. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, μου αρέσει τα σχόλια, τα βλέπω. Το έκανα, είχα και ένα καπέλο πάνω μου, αλλά μου το πήρε ο αέρας, οπότε δεν πρόλαβα, αύριο, την άλλη Τρίτη.
0: Θα πάρεις καινούριο. Το πήρε και το χάσες ή είναι κάπου εκεί?
1: Όχι, είναι πιο πέρα που δεν προλαβαίνω πάνω το πάρω.
0: Αχ, δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, έχω σούπερ συνταγή σήμερα.
0: Αχ, αυτά είναι. Ανυπομονούμε, το ξέρεις.
1: Είναι all in a pot, δηλαδή όλα τα υλικά σε μια κατσαρόλα. Είναι η πιο σούπερ ντούπερ μακαρονάδα που υπάρχει και κυκλοφορεί σούπερ μοδάτη. Σούπερ καλοκαιρινή, σούπερ όλα καταπληκτική. Τι να σας πω τώρα, ξεκινάμε να γράφουμε τα υλικά.
0: Τέλεια. Έχω βάλει εδώ, το έχω και γράφει.
1: Έχεις
0: ηχογραφή.
1: Βάλει.
0: Ναι, έχω γραφεί, μπράβο, ναι.
1: Λοιπόν, θέλουμε 500 γραμμάρια βίδες, ζυμαρικά βίδες.
0: Ωραία.
1: Θέλουμε 300 γραμμάρια ντοματίνια κομμένα στη μέση.
0: Σούπερ.
1: Θέλουμε 200 γραμμάρια κολοκυθάκια ψιλοκομμένα.
0: Μια έκπληξη το κάθε υλικό.
1: Surprise. Ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Μια σκελίδα σκόρδο. Ψιλοκομμένη κι αυτή. Όποιος δεν θέλει μπορεί να μην βάλει. Κακός όμως.
0: Ναι.
1: Βασιλικό, δυόσμο και θυμάρι ψιλοκομμένο. Κατά το δοκούν, δηλαδή περίπου μια κουταλιά της σούπας από το καθένα εγώ βάζω, να σας πω την αλήθεια.
0: Τέλεια.
1: Ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι. Καλά θα είναι να είναι φρεσκοτριμμένο το πιπέρι, γιατί έτσι αναδεικνύει πολύ τα αρώματά του και απογειώνει το πιάτο μας, και το βάλουμε πάντα το ελαιόλαδο στο τέλος. Και κάνουμε το εξής. Βάζουμε το ελαιόλαδο, βράζουμε τις βίδες ελαφρώς και τις αφήνουμε στην άκρη. Δηλαδή αν η συσκευασία λέει ότι οι βίδες θέλουν 8 λεπτά βρασμού, εμείς θα βράσουμε 4 λεπτά και τις αφήνουμε στην άκρη. Σουρώνουμε, κρατάμε το νερό και το αφήνουμε στην άκρη. Mm-hmm.
0: Ωραία.
1: Κάνουμε το εξής. Όλα τα υπόλοιπα υλικά στην ίδια κατσαρόλα με το ελαιόλαδο πρώτο και μετά ακολουθούμε κρεμμύδι, σκόρδο, κουλοκυθάκια, ντοματίνια, όλα τα πάντα. Όταν έχουν πάρει έτσι ένα βρασμό, να τα έχουμε χρυσήσει λίγο, ρίχνουμε τα μακαρόνια με το νερό που έχει περισσέψει. Και τα βράζουν όλα μαζί μέχρι τα μακαρόνια να μείνουν με το λάδι τους, να έχουν πιει όλο το νερό αυτό που έχει περισσέψει. Και είμαστε έτοιμοι, φρεσκοτρίβουμε το ωραίο μας πιπέρι από πάνω ή μια ωραία παρμεζάνα, ένα ωραίο κεφαλοτήρι έτσι και τα λοιπά, και γίνεται, παιδιά, η μάχη του σκράδι. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η μακαρονάδα, σας λέω, είναι ό,τι πιο νόστιμο κυκλοφορεί όλο το καλοκαίρι. Θα το τρώτε και θα με θυμάστε πως είπα χθες, Τζόρτζια, εσύ είσαι.
0: Τι ωραία. Εδώ μεταξύ είναι και πολύ ελαφρύ έτσι για τη ζέστη και όλας που έχει.
1: Και πολύ γρήγορο.
0: Και πολύ γρήγορο, ναι.
1: Και είναι και πάρα πολύ νόστιμο, πεντανόστιμο.
0: Τέλεια. Λοιπόν, εδώ δεν ξέρω αν έχεις προλάβει να δεις καθόλου σχόλια. Στα ιταλικά λέει βίδες λέγονται φουσίλι.
1: Φουσίλι, ναι, ναι.
0: Φουσίλι. Α, ωραία.
1: Το ξέρουμε. Άλλο που ξέρετε να μας πείτε για τα ιταλικά.
0: Είναι αυτό που λέμε, λέει ο Νάξ, κάτσιο επέπε.
1: Όχι, κάτσιο επέπε είναι τυρί και πιπέρι.
0: Τυρί και πιπέρι. Α, οκ. Okay. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Γιατί γίνεται με το τυρί κάτσιο δι καβάλε, και οπότε γι' αυτό λέγεται κάτσιο επέπε. Είναι με συγκεκριμένο τυρί, γι' αυτό λέγεται κάτσιο επέπε. Είναι ένα από τα πιο παλιά τυριά που υπάρχουν. Και είναι μόνο τυρί και πιπέρι και το νερό που βράζουμε τα μακαρόνια, η κάτσιο επέπε. Είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που περιέγραψε.
0: Okay. Α, ωραία, ωραία. Μαθαίνουμε πράγματα όμως.
1: Σε αυτή που περιέγραψε μπορείτε να βάλετε και φιλέτο αντζούγας, αν θέλετε, το οποίο κάνει μεγάλη διαφορά. Και μας οδηγεί βέβαια σε μια περίπτωση έτσι να είναι πιο. Μοιάζει πιο πολύ με την πουτανέσκα και δεν θέλω σχόλια. Η μακαρονάδα.
0: Ε, τι να κάνουμε, έτσι λέγεται τώρα, δηλαδή. Πώς θα γίνει. Λοιπόν, εδώ ένας φίλος, φίλη, δεν ξέρω, user λέει: Τζόρτζια, είσαι όπως πάντα καταπληκτική. Είναι η καλύτερη.
1: Αυτή μπορεί να είναι η μαμά μου εδώ μεταξύ. Η μαμά, ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι, ναι.
0: Τι ωραία, την αγάπη μας. Καλησπέρες πολλές.
1: Ναι, ναι, μας ακούει, μας ακούει.
0: Αχ, τι ωραία, τι ωραία. Το φαγητό δεν είναι ντροπή. Πολύ σωστά λέει ο φίλος μας ο Νάξ. Πάρα
1: μπράβο,
0: πολύ σωστά.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Αυτά από μένα σήμερα. Θα σας δω την επόμενη Τρίτη.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας αγαπάω πάρα πολύ. Φιλά και πολλά σε όλους. Και περιμένω να μου πείτε αν έχετε φτιάξει τη συνταγή.
0: Βέβαια, ωραία. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εννοείται.
1: Ή τη χθεσινή τορτίγια, ας πούμε, ίσως.
0: Λοιπόν, θέλω, μια παρένθεση θέλω να κάνω τώρα για το χθεσινό. Είχαμε ξεκινήσει τέλος πάντων από. Και πειραματιζόμασταν στο τραπέζι εδώ μέρες τώρα, πριν, καιρό πριν, με μια χωριάτικη, ας πούμε, αλλά με καρπούζι μέσα. Με όλα τα υλικά που είπες εντωμεταξύ, σχεδόν με όλα. Και την ίδια μέρα εχθές έρχεται και μου λένε: ξέρεις, έχει κάτι τορτίγες στο ψυγείο, αν θες να τις χρησιμοποιήσεις κάπου. Και έρχεσαι εσύ μετά καπάκι και μας δίνεις αυτή την υπέροχη συνταγή με τορτίγια και σαλάτα με καρπούζι και ντομάτα και τα όλα μέσα. Και λέω: εντάξει, αυτό είναι κάρμα. Πρέπει να το φτιάξω, λέω.
1: Ναι. Πρέπει σύντομα να συναντηθούμε να σας το φτιάξω εγώ.
0: Αχ, ναι, τι ωραία, μακάρι. Τέλεια, ναι, ναι, ναι.
1: Φιλάκια πολλά σε όλους.
0: Φιλάκια, Τζόρτζια μου, και πάλι.
1: Ευχαριστώ πολύ για όλα, γεια σας.
0: Λοιπόν, παιδιά, τώρα και αυτό είναι τόσο λαχταριστό και ανάλαφρο και δροσέρο. Ουφ, πίνασε, λέει εδώ ο Νάξ. Άστα να πάνε, Νάξ. Εγώ κάπως έτσι αισθάνομαι αυτή την στιγμή. Ρώτησα πάλι την καρδιά. Συνεχίζουμε με Γιάννη Πλούταρχο. Αυτά τα λίγα που νιώθεις, ένα ωραίο καλοκαιρινό ρεμίξ εδώ. Για τον φίλο μας λοιπόν που μας το ζήτησε εδώ στο TikTok. Αν θέλεις, φίλε, ξαναστείλε το όνομά σου. Ξαναγράψε μου, γιατί δεν θυμάμαι. Σκοτάδι. Καλωσορίζω όλους τους καινούριους φίλους της παρέας, παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
1: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic, εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό? Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
8: βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 2721 087 164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Η ώρα είναι 5:30.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

Αγάπησέ με λοιπόν, αυτή είναι η Τάμτα. Δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσω τώρα με τις σοβαρές ειδήσεις, παιδιά. Θα το πάω με τη σειρά. Λοιπόν, κάποιες μπορεί να είναι αστείο, κάποιοι μπορεί και να μην είναι τώρα, δεν ξέρω. Καθένας γελάει με ό,τι... με ό,τι του κάνει κέφι, ξέρω εγώ. Να ξεκινήσω, αλίμονο αν δεν είχαμε και σήμερα Τζένιφερ Λόπεζ, δεν μπορώ. Ακούστε, μπορώ να σας πω, συνάντησε Ελληνίδα σχεδιάστρια, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στο Παρίσι τη Σίλια Κρυθαριώτη. Έτσι, λίγο πριν την παρουσίαση μιας νέας υψηλής ραπτικής συλλογής. Κουτούρ, έτσι λέγεται, υψηλή ραπτική, σε περίπτωση που δεν το ξέρες. Τη Ελληνίδα σχεδιάστρια. Έχουν συνεχή και στενή συνεργασία, παιδιά. Ενώ παράλληλα, λέει, φουντώνει τις προσδοκίες για μια νέα εντυπωσιακή, το ξαναλέω, κουτούρ εμφάνιση της J-Lo με δημιουργία ελληνικού οίκου. Α, σε αυτό δεν θέλω να πω πολλά. Δεν έχω να πω και πολλά. Αλλά φαίνεται και τώρα στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού, παιδιά. Θα δούνε πολλά τα ματάκια μας. Από την άλλη έχουμε λοιπόν, πρόσεξε τώρα να δεις, η Τεγιάννα Τέιλορ, λέει, φόρεσε ένα στενό φόρεμα σε στυλ πανοπλίας. Αυτή να δεις, που τη συνεπήρε τόσο πολύ το κλίμα της Οδύσσιας, σου λέει θα φάλω ένα φόρεμα σε στυλ πανοπλίας. Μια δημιουργία τέλος πάντων με καφέ από πού να κάτσεις εκεί πέρα, Χρύσο μου. Δεν μπορεί, δυσκολία να κινηθεί, δυσκολία να καθίσει. Πρόξεσε, πως το πες, πρόξεσε, πρόσεξε, δεν έχει να κάνει μόνο με το φόρεμα, συμπλήρωσε με κράνος, με κάτι που θα μπορούσε να θυμίζει το κράνος της πανοπλίας, τέλος πάντων, ένα χάλι μαύρο, ασορτή αξεσουάρ στο κεφάλι και μητερές γόβες, ναι, γιατί φυσικά αν βάλεις πανοπλία και δεν βάλεις τη μητερή τη γόβα από κάτω, δεν γίνεται, αλλά σου έχω κι άλλο. Περπατάς εσύ στον δρόμο, βλέπεις καμιά φορά να σε κοιτάνε λίγο περίεργα και λες, οχ, τι έχω. Οι γυναίκες θα πούνε, τι το μαλλί μου πετάει, τι μου έχει φύγει η μάσκαρα, τι έχω πασαλιφτεί με κάτι. Και τελικά όμως μπορεί κατά λάθος να έχεις αφήσει το φερμουάρ ξεκούμποτο. Και άντε να είσαι εσύ και να περπατάς στους δρόμους της Αθήνας, της πόλης σου, του χωριού σου, ξέρω εγώ. Σκέψου να είσαι ο Harry Styles και να σου συμβεί αυτό πάνω σε συναυλία. Τραγικό. 12 εμφανίσεις, λέει, σε ρί έκανε ο Harry Styles. Αλλά στα τελευταία λεπτά της βραδιάς είδες είναι μη σου τύχη, Λίδα μου τώρα. Μη σου τύχη την τελευταία στιγμή. Είχε ένα τύχημα στα τελευταία λεπτά. Εκεί που ο κόσμος τον αποθέωνε. Ξαφνικά άρχισε να αναρωτιέται γιατί τον αποθέωνει. Πλάκα κάνω, και αυτό είναι δικό μου. Ερμήνευε τη μεγάλη του επιτυχία As It Was. Γονάτισε στη σκηνή, 80.000 θεατές από κάτω, και εκεί αντιλήφθηκε το φερμουάρ του είχε μείνει ανοιχτό. Αμέσως έτρεξε το παιδί όμως, αμέσως να διορθώσει το λάθος και να συνεχίσει κανονικά την εμφάνισή του. Δεν ξέρω, δεν φορτώνει και το βίντεο να το δω. Δηλαδή, ανά το φορτώνει. Έφυγε. Α, εντάξει παιδιά, τσακ μπαμ ήτανε. Εγώ νόμιζα ότι θα του παίρνε και χρόνο. Δεν ξέρω παιδιά αυτά. Δεν ξέρω, θέλετε να προσθέσετε κάτι? Αν θέλετε να σχολιάσουμε κάτι, θα ήταν ο πιτσιρικάς. Όχι καλέ. Όχι, απλά είναι κάποια παντελόνια, παιδιά, τώρα πέρα από την πλάκα. Αγοράζεις εσύ ένα απλό, ένα καθημερινό ταπεινό τζινάκι. Δεν θα είναι σαν το τζιν του Harry Styles που θα κάνει ξέρω εγώ πόσα ευρώ το καθένα. Αλλά είναι κάποια φερμουάρ που δεν το έχουν. Πώς να το κάνουμε? Να του πει κάποιος ότι υπάρχει το κολπάκι, το ξέρετε αυτό με το κρυκάκι που βάζουμε τα κλειδιά. Το ξέρετε αυτό το κόλπο. Και να μην σου ξαναφύγει ποτέ.

Μη χειρότερα, λέει εδώ η Δέσποινα. Ο Γιώργος λέει, ναι, έχει συμβεί σχεδόν σε όλους. Τώρα. Αυτά λοιπόν, παιδιά. Πάμε να ακούσουμε μια νέα κυκλοφορία, ένα πολύ όμορφο τραγούδι με ολοκαίνουργια κυκλοφορία, παιδιά, από την Μαντό. Μας είχε πει ήδη ότι μετά τον Χαρταετό έρχονται κι άλλες νέες κυκλοφορίες και άλλα νέα τραγούδια. Έχουν κυκλοφορήσει λοιπόν οι Γκρίζες Κυριακές. Πάμε να τις απολαύσουμε.

Ευχαριστία στον φίλο μας τον Μπιλ αφιερωμένο. Αγαπάτε καταλλήλους στα καλύτερα που έλκονται. Με κοίταξες. Ιουλία Καλυμάνη, δηλαδή στα καλύτερα που έρχονται. Αγαπάτε καταλλήλους. Φύγαμε.

Αυτά είναι, παιδιά. Αγαπάτε καταλλήλους. Ήταν η Ιουλία Καλυμάνη. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε όλη μου την αγάπη και τον Χρήστο από το Ηράκλειο της Κρήτης. Καλώς τον Γιώργο μας από Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, η χαρά εδώ από Αθήνα στη δουλειά. Σε ακούμε. Ρίξτε μία Νατάσα Θεοδωρίδου να πάρουμε ανάσα. Με Νατάσα Θεοδωρίδου δεν θα βάλουμε να ακούσουμε. Να πούμε ότι ξεκινήσαμε κιόλας με Νατάσα Θεοδωρίδου και μου αρέσει πολύ η σκέψη σου τώρα. Απλά θα μου δώσεις λίγο χρόνο σε όλο το παρεάκι εκεί. Α, το βρήκα. Ένα τραγούδι το οποίο ναι, το έχουμε ακούσει αρκετές φορές, αλλά μ' αρέσει πολύ από όλα τα τραγούδια της Νατάσας Θεοδωρίδου. Είναι από αυτά που έχω ξεχωρίσει. Θάλασσα λοιπόν. Και καλή δύναμη σε όλους σας εκεί.

0: Λοιπόν, και νομίζω ότι, παιδιά, είναι μια πάρα πολύ καλή ώρα τώρα, γιατί πώς θα καταφέραμε, έχουμε χρόνο παραπάνω, να πάμε να δούμε τη ζωδιακή μας τη θεματική. Και αν προλάβουμε, θα έχουμε και ένα μπόνους. Παιδιά, θα πούμε δύο. Την πρώτη, λοιπόν, αυτή που σίγουρα θα πούμε, είναι αυτή που μας έχει προτείνει ο φίλος μας ο Μάριος, με μια μικρή τροποποίηση δική μου. Τι παραγγέλνουν τα ζώδια στην παραλία? Δώσε βάση. Ο κρυός παραγγέλνει φρέντο εσπρέσο σκέτο, νερό και κάτι γρήγορο. Σε 4 λεπτά ρωτάει, έρχεται? Λες και το beach bar είναι ένα... ένα pit stop, λέει, στη Φόρμουλα 1. Ο Ταύρος παίρνει κλαπ σάντουιτς, πατάτες, φυσικό χυμό, καφέ, νερό, ίσως και pancakes για τη μέση. Δεν πήγε παραλία, άνοιξε υποκατάστημα brunch στην ξαπλώστρα. Ο Δίδυμος ξεκινάει με φρέντο καπουτσίνο, μετά θέλει κοκτέιλ, μετά αλλάζει γνώμη και παίρνει γρανίτα. Στο τέλος πίνει από όλον λίγο και λέει, δεν ξέρω τι έχω παραγγείλει, αλλά περνάω τέλεια. Ο καρκίνος παραγγέλνει σπιτική λεμονάδα, νερά για όλους και κάτι να φάνε, μην πάθει κανείς τίποτα με τη ζέστη. Έχει και τάπερ στην τσάντα, αλλά κάνει ότι δεν ξέρει. Τι εννοείς? Ο Λέων παίρνει κοκτέιλ με ομπρελίτσα, φρούτα και χρώμα που φαίνεται, εννοείται, στις φωτογραφίες. Δεν τον νοιάζει τόσο γεύση όσο να γράφει στο story beach mood. Ο Παρθένος ρωτάει αν ο χυμός είναι φυσικός, αν ο πάγος είναι από φίλτρο, αν η σαλάτα έχει dressing στο πλάι και αν οι πατάτες ψήνονται ή τηγανίζονται. Ο σερβιτόρος μετά θέλει άδεια. Ο ζυγός δεν μπορεί να αποφασίσει. Εσύ τι θα πάρεις? Α, ωραίο ακούγεται. Πώς να πάρω κι εγώ κάτι τέτοιο? Ή να πάρω κάτι άλλο? Τελικά παίρνει αυτό που πήρε ο πιο στυλάτος της παρέας. Ο Σκορπιός παραγγέλνει κάτι σκούρο, κάτι δυνατό, κάτι μυστηριώδες. Εσπρέσο τόνικ, μαύρο κοκτέιλ, κάτι που δεν ξέρουμε τι έχει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
4: Αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
9: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς,
4: τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
8: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
8: γάτες,
4: τροκτικά,
8: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
8: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
8: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
8: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
8: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
8: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
12: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
11: Για τα μερεμέτια?
12: Εκεί.
11: Και για τα βαψίματα?
12: Τι λέμε.
11: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
12: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
13: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
12: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
12: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
12: Τηλέφωνο 27210-69454.
13: Κλίμης.
12: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
14: Σταμάτε να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
15: Η ώρα είναι 6.
16: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
17: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
4: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
3: Τώρα και δύο νέα προϊόντα. Πενές και ταλιατέλες.
4: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
3: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
3: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
10: Η ώρα είναι 6:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Αδερφό, όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
4: Ιστεία και ασφάλεια σε κάθε νομοτακή.

0: εκτίμηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης.
1: Αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
0: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
2: Αρχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας, μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
4: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27240-272700.
7: Η ώρα είναι 7.
2: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
0: Θα κοιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το Super Market Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
8: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
8: Πέρσες.

0: 15 Ιουλίου. Καλαμάτα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1.
2: Σε μια εποχή που μας κατακλείζουν οι οθόνες με εικόνες φρίκης, καταστροφής και πολέμων, σε ένα κόσμο δεφθαρμένο και χρεοκοπημένο σε αξίες που καταστρέφεται, η πειραματική σκηνή Καλαμάτας καταγγέλει και καυτηριάζει τη βία μέσα από το έργο του Ράντοβαν Ίβσικ, ο βασιλιάς Γκόρντογκαν. Ένα διαχρονικό έργο γραμμένο την εποχή του πολέμου, που παρουσιάζει τον αποτροπιασμό της εποχής για τη βία, φέρνοντας ωστόσο μέσω της κάθαρσης την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Ο βασιλιάς Γκόρντογκαν, σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Αδάμ και μουσική Γιώργου Κουρουπού. 6 με 9 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Ο βασιλιάς Γκόρντογκαν, ένας πολεμοχαρής βασιλιάς, σύμβολο της βίας, θα χαθεί στα σκοτάδια του από τον αγνό πρίγκιπα Τίνατιν, που θα φέρει έναν κόσμο καινούριο, ελπιδοφόρο, γεμάτο αγάπη, δικαιοσύνη και εντιμότητα.
1: Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1.
0: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Καλησπέρα.
1: Περιμένω να την πει. Καλησπέρα.
0: Καλώς ήλθατε.
1: Καλώς ήλθατε.
0: Καλώς... Και καλώς σας βρήκαμε.
1: Και καλώς σας βρήκαμε.
0: Περιμένω να πάει και πέντε.
1: Αργείς.
0: Εσύ αργείς.
1: Εγώ δεν αργώ.
0: Εσύ αργείς.
1: Στην ώρα μου.
0: Αργείς.
1: Εδώ δεν είμαι, στα μικρόφωνα
0: σήμερα...
1: μπροστά δεν είμαι.
0: Ναι, αλλά αργείς.
1: Όχι. Με εξέτεις.
0: Μ' αρέσει. Συντονισμένη στο κανάλι Ένα Καλαμάτας.
1: Στους 94 και 8.
0: Μόλις ξεκίνησε το
1: Ιωάννα στο τετράγωνο. Με την Ιωάννα Γουρνά.
0: Και την Ιωάννα Μαλιουσί. Με το σαφώς και με το γιατί μπορώ.
1: Έτσι μπορώ.

0: Σήμερα είναι Τετάρτη.
1: Τετάρτη, 8.
0: 8.
1: 8.
0: Το ξέρεις ότι είναι Προκοπίου.
1: Του Προκοπίου σήμερα.
0: Βεβαίως. Προκόπης.
1: Μεγάλη χάρη του.
0: Μεγάλη χάρη του. Και Προκοπή να δούμε.
1: Μακάρι Παναγία μου.
0: Καταρχάς να πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.
1: Βεβαίως.
0: Σε όσους έχουν γενέθλια.
1: Σαφώς.
0: Επέτειο. Δεν μπορεί να κρατηθεί.

0: Δεν έχω σκονάκι. Ένα.
1: Χαίρομαι γι' αυτό. Γιατί θα σου εξηγήσω, γιατί υπάρχει λόγος σοβαρός γι' αυτό. Επειδή ανταποκρίνεσαι πολύ καλύτερα όταν είσαι άνευ γραπτού μπροστά σου, καλή μου. Γι' αυτό.
0: Σε έχω ελεύθερο. Ή σταματάω και την εκπομπή, όπως το πρωί με τον Διαμαντή. Έτσι.
1: Όχι, κορίτσι μου, δεν θέλω Διαμαντής, να σταματήσεις.
0: Διαμαντής Κυριακάκης, ένα post ήταν αυτό. Πού να μιλήσω εγώ με τα γέλαγα. Μη μου κάνετε τέτοια όταν είμαι ζωντανά στον αέρα.
1: Τα καλύτερα είναι αυτά.
0: Τα καλύτερα. Λοιπόν, δεν μου έχει δώσει σκονάκι. Δεν με έχει ενημερώσει για τίποτα. Με έχει αφήσει στο έλεος.
1: Το μόνο όμως που ξέρει, που γνωρίζει.
0: Και του Προκόπη. Και περιμένει να δει Προκοπή από εμένα.
1: Έτσι, το μόνο όμως που σου έχω μεγάλη έκπληξη σήμερα, διότι δεν είμαι μόνη μου κατά πως βλέπεις, έχω και παρέα και τα λοιπά και τα λοιπά, την οποία όμως θα κάνω εισαγωγή σε λίγο, γιατί έχω γραμμένο πράγμα εδώ για την, για την
0: καλεσμένη
1: μας, ακριβώς.
0: Για όσους δεν έχουν δει στα social media,
1: ακριβώς,
0: ποια είναι η καλεσμένη, εσείς χάνετε, γιατί δεν έχετε κάνει follow. Ήρθε η ώρα να κάνετε follow στο Ιωάννα στο τετράγωνο. Για να βλέπετε και ποιοι είναι οι καλεσμένοι. Και σε λίγο διάστημα να ακούτε και τι λέμε με τους καλεσμένους. Follow Ιωάννα στο τετράγωνο, ελληνικότατα το γράφετε. Όχι ότι δεν αγαπάμε τους Λατίνους και τα λατινικά. Αλλά μπορούμε και ελληνικά.
1: Γιατί μπορούμε, για ακούγεται καλύτερα ελληνικά. Γράφετε καλύτερα ελληνικά.
0: Και μαθηματικά, άμα είσαι καλός στα μαθηματικά.
1: Και μαθηματικά, αλλά δεν το καταλάβαιναν όλοι.
0: Έτσι, μπράβο. Είναι σαν το Γάλλο με δύο λάμδα. Το μπούτι του Γάλλου, αλλά ντυμένα είναι με δύο λάμδα.
1: Εσωτερικής κατανάλωσης, αστείο είναι αυτό. Τέλος πάντων.
0: Ναι, δεν μπορεί να είναι εξωτερικής.
1: Όχι, εσωτερικής κατανάλωσης. Inside joke που λένε και οι Άγγλοι.
0: Ναι, είναι του backstage η ιστορία αυτή.
1: Θα μας βάλεις μουσικούλα.
0: Την έβαλα ήδη.
1: Εντάξει λοιπόν, να σε ακούσουμε.
0: Πάμε.

0: Δεν έχω σκονάκι από την Ιωάννα. Η Ιωάννα δεν ξέρει τα τραγούδια που έχω επιλέξει. Γιατί μπορώ. Όχι, δεν θα μου την κάνει μόνο αυτή. Ε, μπορώ.
1: Μπορείς.
0: Αχ, αγάπη μου. Μέχρι και καρτούν σε έκανα.

0: μόλις 6 μηνών το κομμάτι που ακούμε. Μια συνεργασία της Έλληνας Παπαρίζου και του Πάνου Μουζουράκη. Ο έρωτας γράφεται.
1: Εγώ.
0: Κι εγώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έλα, ξεκίνα.
1: Λοιπόν, να πω, θα το πάω ανάποδα σήμερα.
0: Πήγαινε το όπως θες, εγώ ακολουθώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί μετά θα μας συνεπάρει κουβέντα και δεν θα προλάβω να πω τίποτα. Ναι. Οπότε, λοιπόν, σαν σήμερα θα σας πω ότι το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης. Με επίδοση 3,37.
0: Ως τον ουρανό έφτασε δηλαδή.
1: Εντελώς. Συνεχίζω. Το 1979 λέει η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις.
0: Ποιος ορκίζεται? Γι' αυτό. Μην μου παίρνει σε ειδησιογραφικά τώρα και με
1: παίρνει. Καθόλου, καθόλου. Καθόλου στα δικά σου κομμάτια.
0: Δημοκρατικά έγραφε. Να τη χαίρονται τη δημοκρατία. Για συνέχισε.
1: Λοιπόν, ο Άρθουρ Εύανς, ο Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία της Γνωσού,
0: μάλιστα,
1: γεννιέται σαν σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Και πεθαίνει και η Vivian Lee.
0: Γιατί ο άλλος ζει?
1: Όχι.
0: Α, είπαμε.
1: Όχι.
0: Πώς.
1: Αλλά εκείνος γεννήθηκε σαν σήμερα.
0: Α, εντάξει.
1: Λοιπόν, η Vivian Lee πέθανε σαν σήμερα.
0: Α, εντάξει.
1: Την ξέρουμε ποια είναι η Vivian Lee?
0: Όχι.
1: Ωραία, θα σου πω. Όσα παίρνει ο άνεμος.
0: Βεβαίως.
1: Άντε, γεια σου. Λεωφορείων ο πόθος.
0: Μάλιστα.
1: Άντε, γεια σου. Εκεί, μείνεις.
0: Την πήρε το λεωφορείο του πόθου.
1: Εντελώς.
0: Και ο άνεμος μαζί, το λεωφορείο.
1: Κανονικά, κανονικά.
0: Οκ, okay, εντάξει.
1: Με πέθανες.
0: Επίτηδες. Για να σε συνεπάρει η μουσική.
1: Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Γάμα θες.
1: Λοιπόν, άμα θέλουμε να βγούμε έξω σήμερα, πηγαίνουμε στην πειραματική σκηνή Καλαμάτας που βρίσκεται στο πνευματικό κέντρο Καλαμάτας.
0: Και το έργο που παίζεται.
1: Προφανώς, ρε φίλοι μου. Προφανώς.
0: Ρε παιδί μου, μπορεί να μας ακούνε και από εκτός Καλαμάτας.
1: Λοιπόν, ξανά το παίρνω από την αρχή.
0: Λοιπόν,
1: η πειραματική σκηνή Καλαμάτας παρουσιάζει τον βασιλιά Γκορντογάν.
0: Τώρα μιλάω σωστά.
1: Έτσι, Γκορντογάν μάλλον. Στο πνευματικό κέντρο Καλαμάτας.
0: Πες το αγγλικά που τα ξέρεις καλύτερα.
1: Γκορντογάν.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, στο πνευματικό κέντρο Καλαμάτας σήμερα και αύριο στις 8.30 ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Oui.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Μάλιστα. Γιατί ανυπομονώ για την κουβέντα, κατάλαβα. Σου πρέπει να τα πω λίγο γρήγορα.
0: Καλά, ρε παιδάκι, μου μπάθεις και.
1: Όχι, αλλά δεν έχουμε ούτε καν ώρα, ρε φίλη. Και το έχω εγώ το κορίτσι εδώ και με περιμένει.
0: Γι' αυτό εμείς οσονούπο.
1: Οσονούπο, ναι. Λοιπόν, μουσικός όμιλος Καλαμάτας, ο Ορφεύς, The All American Boys Chorus. Απόψε. The All American Boys Chorus.
0: Μάλιστα.
1: Απόψε.
0: Απόψε.
1: Στο Θόδωρος Αγγελόπουλος του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας, ναι. Ξεχωριστή συναυλία με την παιδική χοροδία. Με το όνομα το, αυτό που προσπάθησες να πεις.
0: Όχι, εγώ δεν προσπάθησα καν. Χαζί είμαι.
1: Η οποία θα συμπράξει με την χοροδία του Ορφέα και τα λοιπά και θα συνοδεύονται από τον εκλεκτό πιανίστα Στράτο Νικολόπουλο. Απόψε το βράδυ στις 9 στο εργατικό κέντρο.
0: Άρα λοιπόν έχουμε δύο εξαιρετικές προτάσεις από το Ιωάννα στο Τετράγωνο.
1: Και έχουμε και άλλες.
0: Θέατρο και μουσική.
1: Και έχουμε και κινηματογράφο.
0: Για δώσε.
1: Λοιπόν, έχουμε Αγάπη μου σε ρίχνουσα τα παιδιά.
0: Πάλι!
1: Από
0: τη
1: νέα κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας που εντάσσεται στο παιδικό φεστιβάλ Δήμου Καλαμάτας και θα παρουσιαστεί απόψε το βράδυ σε 9 και 4 στην πλατεία Ευκαλύπτων.
0: Σας αγαπώ πολύ να πάτε τα παιδιά σας. Εγώ δεν αντέχω να το δω άλλη φορά.
1: Εντάξει, το έχεις δει γιατί έχεις δει πιτσιρίκια τα οποία. Πιτσιρίκια. Ναι, πιτσιρίκια. Τα οποία τέλος πάντων μεγάλωσαν τα πιτσιρίκια σου.
0: Το έχω δει, ρε παιδί μου.
1: Έτσι, το έχεις δει πολλές φορές.
0: Όχι, το έχω δει και ως πιτσιρίκα.
1: Α, και ως.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Αχ, αγάπη μου. Όχι, δεν με αφήνεις, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, και επειδή.
0: Δεν μου δώσες σκολάκι, θα το υποστείς.
1: Αυτά που λαμβάνω εγώ, να ξέρεις.
0: Okay.
1: Όταν δεν σου δίνω τα σκονάκια, κατάλαβες.
0: Okay.
1: Λοιπόν, και αύριο.
0: Εγώ αυτοσχεδιάζω τώρα.
1: Αυτό θέλω εγώ από σένα, να αυτοσχεδιάζεις. Λοιπόν.
0: Τους ακροατές και τις ακροάτριες λυπάμαι εγώ.
1: Γιατί?
0: Γιατί
1: που ακούνε εσένα.
0: Να αυτοσχεδιάζω.
1: Λοιπόν, και αύριο. Γιατί δεν θα είμαστε αύριο να το πούμε, οπότε το λέμε από σήμερα. Πάλι η Film House στο Vista Marina Hotel αυτή τη φορά. Άνδρες με τα όλα τους. Το έχεις δει αυτό? Καλέ.
0: Ναι.
1: Το έχεις δει?
0: Ναι.
1: Το έχεις δει? Ναι. Αύριο λοιπόν είναι η προβολή στις 9.30 η ώρα. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Με τα όλα τους.
1: Με τα όλα τους.
0: Όχι με τα ούλα τους.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Με τα όλα τους.
0: Άλλο.
1: Τίποτα, εγώ τελείωσα. Με την ενημέρωση.
0: Εμένα τι με ενδιαφέρει.
1: Μπορώ να κάνω
0: την ενημέρωση. Έχεις χρόνο.
1: Έχω χρόνο, τι θέλεις να σου πω.
0: Πού έχεις 9 λεπτά.
1: 9 λεπτά να κάνω τι.
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ, θα αναγγείλω, την καλεσμένη μας.
0: Ναι.
1: Και εσύ κάνε ό,τι θέλεις.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Περιμένω.
1: Λοιπόν, θα πω λοιπόν. Για την αγαπημένη που βρίσκεται απέναντί μου αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν στη δουλειά τους, αλλά και υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν τη δουλειά τους αποστολή. Τι σου λέει αυτό?
0: Εγώ γνωρίζω.
1: Α, εντάξει, δεν γνωρίζεις. Η σημερινή μας λοιπόν καλεσμένη ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Είναι διευθύντρια του 8ου Δημοτικού Σχολείου, αλλά θα δικούσαμε πολύ τον τίτλο της αν μέναμε μονάχα εκεί. Γιατί οργανώνει δράσεις, αγαπά το βιβλίο, ανεβαίνει στη σκηνή ως μέλος του Μεσσηνιακού Ερασιτεχνικού Θεάτρου, του αγαπημένου μας ΜΕΘ, παρουσιάζει, δημιουργεί, εμπνέει και κυρίως αποδεικνύει ότι η εκπαίδευση δεν τελειώνει όταν χτυπήσει το κουδούνι. Σήμερα λοιπόν.
0: Δηλαδή, μιλάμε για τον άνθρωπο των επικίνδυνων αποστολών.
1: Είναι ο άνθρωπος των επικίνδυνων, είναι ο άνθρωπος πολυεργαλείων.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Επικίνδυνες αποστολές.
1: Είναι ο άνθρωπος ο ικανός.
2: Κοριτσία, ευτυχώς που είμαστε στο ραδιόφωνο, έτσι.
0: Βίνα μάλαμα. Επικίνδυνες αποστολές.
2: Καλησπέρα. Και τι ωραία που είμαι τη μέρα του Προκόπη εδώ. Γιατί με το που το αναγγείλετε, εγώ σκέφτηκα τον Προκόπη από τα στρουφάκια. Έχω και αναφορές στα 80's, έτσι.
1: Έτσι.
2: Και η Ιωάννα.
0: Ξέρω.
2: Εσύ είσαι μικρή.
0: Εντάξει,
2: είσαι μικρή.
0: Ποιο είπαμε ότι έβλεπα το Home Alone, όχι το άλλο.
2: Ποιο, το αγάπη μου συρρήκνω
0: στα παιδιά.
2: Και η Ιωάννα, πολύ καλά δεν έχει σκονάκι. Έχει έρθει δασκάλα σήμερα στο στούντιο. Θα μπορούσες να έχεις σκονάκι σήμερα, δεν γίνεται.
0: Ενώ εσύ για να είσαι κακή μαθήτρια, μια ζωή με σκονάκια.
1: Εγώ είμαι καθηγήτρια, αγάπη μου, είμαι συνάδελφος.
2: Οπότε δικαιολογούνται τα σκονάκια.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Απλά είμαι μια προετοιμασμένη
0: συνάδελφος. Εντάξει, ρε κορίτσια μου, επιτρέπετε να είμαι κι εγώ καθηγήτρια σε λίγο μεγαλύτερα παιδάκια.
2: Εννοείται.
1: Εντάξει, δεκτό.
0: Γιατί μήπως είμαι κι εγώ λίγο.
1: Cheers, cheers.
0: Εντάξει. Okay. Οπότε σήμερα έχουμε τρεις διαφορετικές καθηγήτριες.
1: Αφού αυτό αποκαλέστηκε η καθηγήτρια, μου αρέσει ρε.
0: Εντάξει, πώς θέλεις να αποκαλεστώ τώρα λόγω του ΙΑΕΚ?
1: Όχι, όχι, όχι, ξεκάθαρα.
0: Εκπαιδεύτρια.
1: Δηλαδή.
0: Εκπαιδεύτρια.
1: Με βούλα όμως. Ναι. Με βούλα, με βούλα.
0: Ναι, γιατί πρέπει να κάνω και τεράστια υπομονή εγώ. Εσείς βάζετε μια τσιρίδα, σούζα τα μικρά. Άντε να βάλεις τσιρίδα, λέμε.
2: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά λέμε τώρα. Άντε να έχεις με 18 άριδες, 19 άριδες, 20 άριδες, 25. Άρη,
2: κάθε πράγμα, βάλε. Κάθε κατηγορία τη δυσκολία της λέω.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, μιλήστε όμως.
1: Λοιπόν, όχι, εγώ έχω ερωτήσεις να σας κάνω και στον Διονό.
0: Εγώ
1: τώρα.
0: Θα είμαι μαθήτρια.
1: Έτσι,
0: μπορώ,
1: έτσι, μπορείς, σαφώς, μπορείς. Λοιπόν, ποια έκανα από τις δυο σας τις περισσότερες απουσίες?
0: Εγώ δεν έκανα καμία πάντως.
2: Ούτε κι εγώ.
1: Γιατί ρε παιδιά, ούτε εγώ. Γιατί όμως?
0: Γιατί τον καλύτερο χαβαλέ τον κάναμε σχολείο.
1: Α, γι' αυτό.
0: Πέρναγα τέλεια.
2: Εγώ άνοικα σε μια κατηγορία που την έσκαγα από το σχολείο, την έσκαγα από την τάξη, αλλά ήμουν στο σχολείο για να παίξω μπάσκετ. Οπότε δεν μπορώ να πω τι έφευγα.
1: Κατάλαβε τώρα. Okay.
0: Εγώ πέρναγα τέλεια.
1: Εγώ πάλι που δεν πέρναγα τέλεια, η αλήθεια είναι. Κοπάνα δεν έκανα. Φοβόμουν να κάνω την κοπάνα, δεν ξέρω γιατί.
0: Πριτς, πριτς δηλαδή.
1: Ναι, μέντες.
0: Okay.
1: Μέντες ρε παιδιά, τι
0: εγώ
1: τώρα.
0: Δεν φοβόμουν. Αλλά αφού παίρναγα εκεί καλύτερα από το να πάω στο σπίτι.
1: Okay.
0: Γιατί να πάω?
1: Σωστό.
0: Ή τέλος πάντων έξω για καφέ.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Δεν ήταν και οι εποχές που έρεε και το χρήμα.
1: Κυρία Διευθυντρία, εσείς όχι έτσι?
2: Όχι, και εμείς περνούσαμε καλά στο σχολείο. Έτσι. Είχαμε το χαβαλέ μας, οπότε δεν άνοικα σε αυτούς που.
1: Μάλλον εγώ δεν παίρναγα καλά.
0: Μάλλον εσύ ήθελες να κάνεις και δεν τσέκανες.
1: Μάλλον ρε παιδί μου, ναι, γι' αυτό και μου ήρθε και η ερώτηση. Τέλος πάντων, ποια αντέγραφε δημιουργικά?
2: Εντάξει, αυτό το κερδίζω νομίζω. Εξαιτίας άλλης ιδιότητάς μου όμως.
1: Ποια?
2: Αυτή που έχω μια δίδυμη αδερφή. Οπότε το κέρδιζα έτσι.
0: Καλό.
1: Κέρδιζε τα σημεία, ρε.
2: Να, εντάξει. Έτσι, εντάξει.
1: Έτσι. Εσύ, Ιωνίτσα, τίποτα?
0: Όχι, γιατί εγώ ήμουν λίγο σκουλικαντέρα.
1: Ναι.
0: Και αναγκαστικά, επειδή ήμουν σκουλικαντέρα, με βάζανε στο πρώτο θρανείο. Μόνη μου.
1: Έλα ρε εσύ,
0: ναι, οπότε δεν το έκανα.
1: Το σκουλικαντέρα ακριβώς τι.
0: Δεν καθόμουν σε ησυχία.
1: Αν δεν καθόμουν.
0: Μου πήγαινα έτσι, τους πήραζα όλους.
1: Okay.
0: Το πειραχτήρι της τάξης.
2: Χωρίς να κάνει κάτι, την περιμέναν ότι θα κάνει κάτι.
0: Ακριβώς,
2: οπότε τη βάζανε εκ των προτέρων στον πρώτο θρανείο.
0: Και με βάζανε εξ αρχής.
1: Ρε
0: εσύ, και μετά αναζητώ που έχει μια στο παιδί μου, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, αυτές οι απορίες είναι που έχεις και μετά εκνευρίζομαι εγώ.
0: Έτσι. Όχι, αφού το ομολογώ.
1: Λοιπόν, να δω τι άλλο έχω να σας ρωτήσω. Έχω να ρωτήσω. Δεν θέλω να σας ρωτήσω τίποτα. Θέλω να ρωτήσω την καλεσμένη μας.
3: Εντάξει, εντάξει, να βάλω ένα τραγούδι.
1: Να βάλεις πρώτα.
3: Ναι, τι λες.
1: Όχι.
3: Να βάλω.
2: Ναι, να βάλει. Να βάλει.
1: Γιατί μπορείς.
3: Έτσι, μπράβο. Σαφώς. Και είναι και ωραίο.
2: Πολύ ωραίο.
3: Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι τρώγατε σάντουιτς. Θολή ματιά. Ποια έτρωγε σάντουιτς σχολείο. Εγώ.
2: Τώρα θα πω μια πολύ περίφημη ιστορία για όσους πήγαιναν σχολείο δεκαετία 90.
3: Την κρατάς.
2: Ωραία.

0: Τελείωσε το τραγουδάκι σου.
1: Περιμένω την ιστορία από τη Βίνα.
0: Έτσι ακριβώς και εγώ αυτό περιμένω.
1: Της δεκαετίας του 80.
2: Του 90.
1: Του 90
2: και τέλος δεκαετίας 90. Γυμνάσιο, Λύκειο Παραλίας και Τεχνικά Λύκεια τα σημερινά ΕΠΑΛ.
0: Ναι.
2: Είχαν το πιο διάσημο σχολικό κηλικείο στο τελευταίο ΕΠΑΛ προς την πλευρά του Γυμνασίου Παραλίας.
1: Οπότε, όλα τα καλά ήταν εκεί.
2: Οπότε γινόταν ένας χαμός στα διαλύματα τα σχολικά χρόνια για το πώς θα περάσουμε στο τεχνικό λύκειο, να πάρουμε το φοβερό σάντουιτς της εποχής.
0: Έτσι.
1: Ήταν φοβερά.
0: Πού το ξέρεις εσύ?
1: Ήταν φοβερά γενικώ τα κηλικεία. Κοίταξε να δεις. Και εγώ, επειδή ήμουν από τις πρώτες φουρνιές που λειτουργήσε τότε το ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο,
0: ναι,
1: ουσιαστικά η δεύτερη χρονιά ήμουνα,
0: εντάξει,
1: που λειτουργούσε.
0: Ήταν, okay, ναι.
1: Μιλάμε για πρότυπο τότε.
0: Έτσι,
1: ως σχολείο,
0: πρότυπο,
1: παιδιά.
0: Ναι.
1: Διευθυντής Αλεξανδρίδης, καλή του ώρα, γνωστός. Τον ξέρεις, Βίνα?
2: Ναι.
1: Τον κύριο Αλεξανδρίδη, λοιπόν. Με ένα κηλικείο. Μα με ένα κηλικείο. Διαφημίσεις.
3: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
4: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
5: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενιδρίων.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210 87 164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
11: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. ατέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι, τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21571.
3: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
12: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
3: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
12: Λογοτέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
3: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
12: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
3: Συντονίσου.

0: Γρήγορα, γρήγορα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ιωάννα στο τετράγωνο. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8.
1: Με την...
0: στα μικρόφωνα
1: η Ιωάννα Γουρνά
0: και η Ιωάννα Μαλούση.
1: Και
0: σήμερα λοιπόν στην παρέα μας η φίλη Βίνα, η Βασιλική, όπως την ξέρει ο καθένας. Εμείς την ξέρουμε Βίνα, έτσι νιώθουμε μια οικειότητα λίγο μεγαλύτερη. Μάλαμα φυσικά. Το χαμογελαστό κορίτσι θα τη χαρακτηρίσω εγώ.
1: Και την, ονα, και την ονά αυτή τη εκπομπή.
0: Ναι, και όχι μόνο.
1: Όχι μόνο, το είπαμε και στην πρώτη εκπομπή. Θα το ξαναπούμε και τώρα, γιατί πρέπει να τη το δώσουμε αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, συνεχίστε την κουβέντα. Εγώ...
1: Λοιπόν, για να σε γνωρίσουμε καλύτερα.
0: Για όσους δεν σε ξέρουν.
1: Για όσους δεν σε ξέρουν, αλλά και ίσως τέλος πάντων, ναι, για αυτούς μας ακούνε. Ποια είναι η Βίνα, πεις από τη διευθύντρια, θέλω να μου πεις.
2: Διευθύντρια είναι το τελευταίο χαρακτηριστικό και. Ούτε και καν θα πρέπει να αναφέρεται, έτσι. Τίποτα, εκπαιδευτικός, άνθρωπος, θέλω να πιστεύω, το παλεύω. Είναι δύσκολο να είσαι άνθρωπος στις μέρες μας.
1: Ισχύει.
2: Και ξέρω εγώ, άνθρωπος που θέλει να συνυπάρχει και να συνδημιουργεί και να πορεύεται
0: ένα
2: μαζί με τους άλλους. Πολλά καλά, γεμάτη είμαι.
0: Για πες.
2: Πολλά, ένα... πολλά, πολλά. Επίμονη είμαι, ξεροκέφαλη είμαι πολλές φορές.
0: Ζώδιο είσαι.
2: Παρθένος, αλλά δεν νομίζω ότι μοιάζω στον Παρθένο.
1: Όχι, δεν μοιάζει. Θα σου πω εγώ ότι δεν μοιάζει.
2: Να.
1: Γιατί έχω εμπειρία. Ναι. Καταρχάς έχω αδελφό.
0: Εντάξει, και εγώ που δεν έχω.
2: Εντάξει, η μέγιστη απόδειξη ότι τα ζώδια δεν πολύ ισχύουν για μένα πάντοτε.
0: Νομίζω ότι είναι ζώδιο της γης.
1: Είναι της γης.
2: Δεν έχω ιδέα.
0: Είναι ζώδιο της γης.
1: Είναι της γης.
0: Όπως ο Ταύρος.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, ταυτιστήκαμε.
1: Έχετε κάποια βασικά χαρακτηριστικά, αλλά και κάποιες πολύ πολύ έντονες διαφορές, οι οποίες θα σου πω ότι είναι αυτές που κάνουν και τη διαφορά.
2: Μπράβο, η Ιωάννα πολύ ενημερωμένη,
1: ναι,
2: σε βρίσκω.
1: Ναι, είμαι, είμαι.
0: Εγώ νιώθω ότι παρακολουθώ, έχω μια ιδιαίτερη προσοχή. Λοιπόν, για συνέχισε.
1: Εγώ θέλω να τη ρωτήσω ότι αν δεν ήσουν εκπαιδευτικός, τι θα ήσουν?
0: Εκπαιδευτικός.
2: Ξέρω εγώ, τι να σου πω. Κάτι θα έκανα.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω, αν υπήρχε κάτι. Παιδιά, σταματήστε λίγο να το κάνουμε. Λοιπόν,
0: θέλει να πάρει το σοβαρό τη τώρα και την κόβουμε, κατάλαβα.
1: Αυτό εντελώς, δηλαδή. Πρέπει να σου δώσω χαρτί την επόμενη φορά. Τελείω. Για να σε μαζέψω λίγο. Λοιπόν, δηλαδή, τι θα μπορούσε να κάνει.
0: Διάβασε τι είπε ο παπαγάλο στον πυροσβέστη.
1: Ναι, διάβασα.
0: Ωραία, συνέχισε.
1: Inside joke αυτό.
2: Κοίταξε, ανήκω στους ανθρώπους που είχα στο μυαλό μου να κάνω αυτό που κάνω σήμερα από τη Δευτέρα Γυμνασίου. Οπότε το θεωρώ μεγάλη τύχη και ταυτίζομαι πολύ συναισθηματικά με τα παιδιά. Mm-hmm. Που τώρα, επειδή είναι και οι εποχές που συμπληρώνουν μηχανογραφικά, δεν ξέρουν κατά πού να γύρουν, τι να σκεφτούν, πώς να επιλέξουν σχολές. Γιατί...
0: Επέτρεψέ μου, είναι και λίγο καλύτερα από κάποτε.
2: Ναι, ναι, ναι. Γιατί εμείς το συμπληρώναμε στα τυφλά.
0: Τώρα υπάρχουν και τα ειδικά κέντρα συμβουλευτής.
2: Φυσικά, φυσικά. Και γίνονται και πολλές δράσεις και από το δημόσιο σχολείο. Πολλά πράγματα. Πολλή ενημέρωση.
0: Εγώ νομίζω ότι τώρα είναι ευκολότερο.
2: Είναι πιο κα... Δεν πάβει, μωρή. Η ανησυχία είναι πάντοτε ίδια. Αλλά...
0: Νομίζω ότι η ανησυχία πλέον είναι μέχρι τη βαθμολογία. Γιατί όταν εμείς είμαστε στις Πανελληνίες, δεν υπήρχε πρώτα βαθμολογία μετά μηχανογραφικό.
2: Όχι, ήταν μια και έξω.
0: Στα τυφλά, αγάπη μου.
2: Στα τυφλά.
0: Και μπορούσες να μείνεις και έξω.
2: Και στα τυφλά και από όλες τις πλευρές. Και από πόλη και από σχολές, από όλα.
0: Ήξερες που θα φτάσουν τα μόρια. Ήξερες τι έχεις γράψει.
2: Όχι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Έλα, τώρα.
2: Αλλά τουλάχιστον εγώ άνοικα σε αυτούς που ήξερα από τη Δευτέρα Γυμνασίου ότι θέλω να κάνω αυτό. Και αυτό ήταν μεγάλη τύχη.
0: Ναι. Αλλά τώρα τα πράγματα πρέπει να τα λέμε για να τα ακούν οι νέοι. Γιατί είναι λίγο απελπισμένοι. Όχι, τώρα τα πράγματα είναι πιο συγκροτημένα. Γιατί ξέρουν τα μόρια τους.
2: Να σου πω μια λέξη που μπορεί να σε προβληματίσει.
1: Για πες.
2: Πιο οργανωμένα. Είναι τα πράγματα, όχι πιο συγκροτημένα. Ψυχοανθεκτικά είναι πιο...
0: Συγκροτημένα εννοούσα εγώ από την άποψη ότι έχεις το μπούσουλα προς τα που να πας βάσει αυτών που έχεις γράψει.
1: Και το οργανωμένα ταιριά.
0: Βάσει αυτών που έχεις γράψει.

0: Εντάξει, εγώ προέρχομαι και, έρχομαι και από ένα κλάδο της ειδικής αγωγής που εκεί μαθαίνεις να περιμένεις για πολύ πολύ καιρό το θετικό. Κάνεις πολύ μεγάλο αγώνα. Και όταν έρχεται εκείνη η στιγμή που υπάρχει το θετικό, την πανηγυρίζεις αλαμπρή.
1: Έτσι.
0: Η καθημερινότητα δεν είχε στην αρχή της επαγγελματικής μου πορείας τόσες πολλές νίκες. Δούλευες ατελείωτα και παίρνεις πολλές απογοητεύσεις. Γιατί η ειδική αγωγή είναι ένας κλάδος που θέλει πολύ, πολύ οργανωμένη δουλειά και πολλές φορές δουλεύεις και δεν βλέπεις αποτέλεσμα.
1: Έτσι, υπομονή τεράστια.
0: Ναι, η γενική αγωγή είναι πεδίο, με όλα τα προβλήματα που, τα που έχει, είναι πεδίο χαράς.
1: Πάρα
0: είναι
1: πολύ.
0: Πεδίο χαράς.
1: Τι ωραίο που ακούγεται όμως αυτό, έτσι. Να το λέει ένας άνθρωπος από τόσο μέσα, ας πούμε, από το. Από το τμήμα αυτό, το τομέα αυτό.
0: Δεν είναι όλα φανταστικά, έτσι. Πουθενά, σε κανένα επάγγελμα φαντάζομαι, αλλά όσο έχεις επαγγελμα, τα επαγγέλματα που ασχολούνται με τον άνθρωπο και πόσο μάλλον σε μια τόσο τρυφερή ηλικία όπως είναι τα παιδιά, υπάρχει μια αθότητα που αν περνάς καλά την ώρα που είσαι μέσα στο επάγγελμα, γίνεσαι και εσύ παιδί. Οπότε ένα κομμάτι. Τώρα θα πάω σε ένα ψυχαναλυτικό, Ιωάννα. Όχι, το λέω για να μην μου. να μην σε τσιτώσω. Ένα κομμάτι σου γίνεται και σένα παιδί.
1: Ισχύει.
0: Και από, την, και από εκείνη την πλευρά.
1: Ισχύει και το λέω επειδή το έχω ζήξει και εγώ, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι με τα παιδιά γινόμαστε παιδιά, έτσι. Δεν το συζητάω. Γι' αυτό και μένουμε νέοι. λοιπόν.
0: Και φυσικά έχουμε πολλές ιστορίες να πούμε, να γελάσεις πάρα πολλές ιστορίες.
1: Και είναι η επόμενή μου ερώτηση. Ποιο παιδί δεν έχεις ξεχάσει ποτέ? Όχι γιατί ήταν άριστος μαθητής ή άριστη μαθήτρια, έτσι, αλλά γιατί σου δίδαξε κάτι.
2: Βίνε ένα λεπτό. Διαμαντή, εάν συνεχίσεις να μου φτιάχνεις με το AI τέτοια post και να μου τα στέλνεις μέσω inbox, βλέπω να φεύγω και από αυτή την εκπομπή. Στο λέω.
1: Διαμαντή, θα μας καταστρέψεις το κανάλι, να μαζέψω.
2: Στο λέω. Εντάξει. Οκ, ετοιμάζεται για την εκπομπή του τώρα, οπότε έχει ρέντα. Όταν θα βάλω τραγούδι θα στο δείξω.
1: Εντάξει
2: αυτό.
1: Λοιπόν, το αναμένω.
2: Ναι.
1: Αναμένω.
2: Ναι.
1: Συνεχίζω εγώ όμως εδώ με τη φίλη
2: μας. Να απαντήσει.
1: Λοιπόν, για απάντησε.
0: Τώρα ξέρεις, είναι σαν να λες κάποιον να διαλέξει κάτι από σε ένα καλλιτέχνη. Το εστίασα, είναι τώρα.
1: Το εστίασα στο ότι σου έχει μάθει εσένα κάτι. Φαντάζομαι ότι έχεις μάθει πολλά,
0: πολλά
1: πράγματα.
0: Παιδιά, πολλά παιδιά.
1: Αλλά ένα πράγμα που πραγματικά σου έκανε εντύπωση.
0: Θα πάω πριν ακόμα βρεθώ στον επαγγελματικό στίβο σε ένα πρόγραμμα πρακτικής με παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ένα πιτσιρίκι με πολλαπλές αναπηρίες μου μάθε ότι ο τρόπος προσέγγισης ενός ανθρώπου δεν είναι απαραίτητα λεκτικός και δεν είναι απαραίτητα ένας. Οπότε αυτό και ότι η αγάπη, η συμπάθεια, ο θυμός έχουν πολλές μορφές. Λοιπόν, και αυτό ήταν πολύ πολύ στην αρχή, δηλαδή δεν ήμουν, ήμουν 19 χρονών και όταν έκανα ένα breakthrough με αυτό το παιδί που είχε πολλές δυσκολίες, λέω πω, εντάξει, εδώ είμαστε.
1: Τέλεια. Πιστεύεις σήμερα ότι τα παιδιά δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν περισσότερο από παλιά ή απλώς εμείς δυσκολευόμαστε να τους κεντρήσουμε το ενδιαφέρον?
0: Κοίταξε να δεις, έχουμε έναν αγώνα μπροστά μας πολύ δύσκολο γιατί υπάρχουν άλλοι που είναι καλύτεροι από εμάς στο να κεντρίζουν το ενδιαφέρον.
1: Ισχύει.
0: Οι οθόνες, οι εικόνες, οι ήχοι, τα πάντα. Δεν θεωρώ, εντάξει. Όλοι όμως έχουμε δυσκολία συγκέντρωσης προσοχής. Δεν εντοπίζω, εγώ δεν εντοπίζω μόνο στα παιδιά.
1: Καθόλου, ούτε και εγώ.
0: Και οι ενήλικες, άμα δεις, δηλαδή οι συγκριτικές μελέτες δείχνουν ότι τόσο οι ενήλικες όσο και τα παιδιά έχουν μικρότερο. Θα το πω σπάνε, σε άπτες στα ελληνικά.
2: Εγώ νομίζω ότι σήμερα θα έρθει η Βίνα εδώ και δεν θα συζητήσουμε τέτοιου. Θα είμαστε λίγο πιο χαλαρές.
1: Θα στο χαλαρώσω λίγο πιο μετά.
2: Εντάξει. Γιατί κλείνω το μικρόφωνο, γιατί εγώ έχω αρχίσει ήδη να χαλαρώνω.
1: Ναι.
2: Να δεν κλείσω το μικρόφωνο.
1: Περιμένεις.
2: Εντάξει, με κλειστό μικρόφωνο.
0: Ναι, μικρότερο attention span και το βλέπουμε και από τον εαυτό μας. Επειδή μου σκρολάρουμε πολύ τώρα τελευταία οι άνθρωποι, ακόμα και για χαλάρωση. Δεν ξέρω κατά πόσο το προστατεύουμε το νοητικό μας όργανο, έτσι, και τα παιδιά το ίδιο. Αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα, ούτε και στην προσοχή. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα εντοπίζεται πλέον στον τρόπο με τον οποίο συνδέονται τα παιδιά και συνδέονται και οι ενήλικες μαζί τους.
1: Τα βιβλία μπορούν ακόμη να. Μάλλον μπορούν να συναγωνιστούν την οθόνη.
0: Ναι.
1: Μπορούν, έτσι.
0: Αμέ, μα.
1: Και
0: μπορούν.
1: Το πιστεύω αυτό.
0: Μπορούν. Και μια και μου δίνει και την πάσα, να πούμε ότι γίνεται και η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωση δημόσια κεντρική
1: βιβλία. Και περίμενε να το πει.
0: Καλαμάτα. Έχει ξεκινήσει ήδη, είναι κατά τη διάρκεια όλου του Ιουλίου, με πολλά εργαστήρια για παιδιά όλη τη πόλη, δωρεάν. Και μπορούν. Απλά θέλει να έχει βιβλία ωραία, βιβλία που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των παιδιών, να τα

0: νεώνει συχνά, mm-hmm. να κάνεις δράσεις γύρω από αυτά, να μην είναι, δεν θα πάει ένα παιδί μόνο του τώρα πλέον με την διευκολία όπως παλιά σε μια βιβλιοθήκη να τραβήξει ένα βιβλίο και να το διαβάσει. Mm-hmm. Πρέπει να δώσεις τα αντίστοιχα τυράκια.
1: Έτσι, πολύ σωστά. Υπάρχει μια ατάκα, παιδί, που θυμάσαι ακόμα?
0: Ναι, ναι, ναι, φανταστική ατάκα.
1: Για πέστε.
0: Και η ιστορία. Θυμάστε πριν από 2 περίπου χρόνια που έγινε ένας σεισμός, έτσι λίγο πιο έντονος πρωί, ναι, εδώ ναι. στην Καλαμάτα. Εγώ τότε, νέα στη θέση της διευθύντριας, είχα φροντίσει να κάνω πολλές ασκήσεις στο σχολείο για να προετοιμώσω τα παιδιά, αν τυχόν γίνει, να είμαστε
1: ναι,
0: έτοιμοι.
1: Ναι, έτοιμοι.
0: Λοιπόν, την ώρα που γινόταν
2: μακριά από
0: μας. Την ώρα λοιπόν που γινόταν ο σεισμός, εμείς στην άσκηση έχουμε να χτυπάμε το κουδούνι για να καταλαβαίνουν τα παιδιά. Οπότε χτυπάω το κουδούνι για να καταλάβουν τα παιδιά ότι πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία να ξεκινήσουν οι ενέργειες που πρέπει να κάνουν. Και ακούω, αφού τελειώνει ο σεισμός και κατεβαίνει εκεί ενώνοντα το κτίριο, ακούω τα πρωτάκια να λένε τα μεγαλύτερα παιδιά τα οποία είχαν καταλάβει το σεισμό και είχαν ανησυχήσει ότι καλά, γιατί ανησυχείτε. Η κυρία Βίνα κούνησε το κτίριο για να δει αν ξέρουμε τους κανόνες.
1: Τι ηλικία.
0: Τα πρωτάκια καθησύχασαν τα τεταρτάκια.
1: Υπέροχο.
2: Γιατί μπορώ.
1: Ναι.
2: Πρέπει να χαλαρώσουμε και λίγο.
1: Καλέ.

0: ξέρεις, πρέπει να πάμε λίγο πιο γρήγορα, γιατί πρέπει να τελειώσουμε, διότι αμέσως μετά στις 8 έχει μουσική πηξίδα Διαμαντή Κυριακάκη.
1: Τώρα να μιλήσω,
0: όχι.
1: Που,
0: είδα,
1: που τι σου έστειλε. Να μιλήσω, Διαμαντή, θα τα πούμε ιδιαιτέρως εμείς οι δύο.
0: Στο TikTok. Ιδιαιτέρως. Θα γράψει. Θα δει το live. Δεν της άρεσε που την έκανες παπαγάλο μάλλον.
1: Ναι.
0: Ήθελε να είναι ο πυροσβέστης.
1: Πού τα σκέφτεσαι εσύ, Διαμαντή, πού τα σκέφτεσαι, πώς σου ήρθε.
0: Είναι λάτρης του AI.
1: Είναι λάτρης όμως, δηλαδή εστίς.
0: Να σου πω κάτι, είναι του inside joke.
1: Joke, ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό, ναι. Inside
0: αποτύπωση. Το καλό είναι ότι την ευχή μου τη δίνεις εσύ.
1: Ναι, την ευχή.
0: Ναι.
1: Ναι. Θα έπρεπε να μας βάλει μαζί. Και η ευχή να είναι και για τις δύο. Διαμαντή, δίνω ιδέες. Ξέρω
0: πως κι απόψε η νύχτα είναι. Θέλουμε να επικοινωνείτε μαζί μας. Θέλουμε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Θέλουμε την αγάπη σας, την επικοινωνία. Και φυσικά, εάν θέλετε οποιοδήποτε ερώτημα και στους καλεσμένους, μπορείτε να μας το γράψετε και εμείς να το μεταφέρουμε. Με ιδιαίτερη χαρά θα το κάνουμε, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως θα το κάνουμε ιδιαίτερη χαρά. Πιο δυνατά κράτησε με, πιο
0: δυνατά φύλαμε και μη σταματάς. Δίνα, σου φτάνει ο χρόνος που έχεις το καλοκαίρι για να ξεκουραστείς?
2: Φτάνει καλέ ποτέ η άδεια, μακάρι να είχαμε και παραπάνω, αλλά εντάξει, τώρα μην είμαστε για χάριστη, έχουμε ένα ικανοποιητικό διάστημα εμείς εκπαιδευτικοί να γεμίσουμε μπαταρίες.
0: Πότε ξεκινάει πάλι το σχολείο, πότε δηλαδή...
2: Επίσημα για μας, 1η Σεπτέμβρη.
0: Μιλάω τώρα για τους εκπαιδευτικούς, δεν μιλάω για τους μαθητές φυσικά.
2: 1η Σεπτέμβρη, όσοι είναι σε θέση ευθύνης λίγο νωρίτερα ανεπίσημα για σημάζεμα, αλλά επίσημα 1η Σεπτέμβρη.
0: Είστε αυστηροί στη βαθμολογία σας στο σχολείο?
2: Δεν το πιστεύω εγώ ότι είμαστε αυστηροί, ίσα-ίσα.
0: Εννοώ, ρε παιδί μου, επιλέγετε να διατηρήσετε έτσι ένα πιο αυστηρό κριτήριο, με την έννοια να προσπαθούν τα παιδιά για το καλύτερο? Είσαι αυτή τη φιλοσοφία, ας πούμε, εσύ ως εκπαιδευτικός?
2: Όχι, έχει αλλάξει μορφή η αξιολόγηση πολύ. Είναι διαμορφωτική και περιλαμβάνει και πολύ το κομμάτι του από πού ξεκινάει ένα παιδί και πού. Πώς πορεύεται, τη διαδικασία της εξέλιξης, ναι, δηλαδή. Ναι. Αλλά εντάξει.
0: Τι και θα ήθελες να υπάρχει στα δημοτικά σχολεία που δεν υπάρχει? Τι θα ήθελες να υπάρχει?
1: Έχει λίστα. Την έχει στην τσάντα.
2: Τι ερώτηση είναι?
0: Όχι, εννοώ, όχι από το δικό της. Γι' αυτό μίλησα γενικά. Από όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας, τι θα ήθελες να υπάρχει παντού?
2: Καλύτερη χρηματοδότηση.
0: Okay.
1: Okay.
0: Όσον αφορά τις αποκαταστάσεις προβλημάτων.
2: Τα πάντα. Ό,τι μπορεί να περιλαμβάνει αυτό.
0: Ναι. Okay.
1: Λοιπόν, έχω παιχνίδι.
0: Λέγε.
1: Απαντήσεις με μία λέξη θέλω. Και από τις δυο σας όμως, έτσι. Λοιπόν. Βιβλίο ή κινητό?
0: Με συγχωρείς. Εγώ θέλεις με μία λέξη. Εγώ. Όπως...
1: Ρε εσύ, για μία φορά να βάλεις τον εαυτό σου σε μία διαδικασία συνέπειας μίας λέξης.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Λοιπόν.
2: Βιβλίο.
1: Βιβλίο. Εσύ?
0: Κινητό.
1: Κινητό. Λοιπόν, δύναμο, θέατρο ή κινηματογράφος?
2: Θέατρο.
0: Κινηματογράφο.
1: Μάλιστα.
2: Ταιριάζουν εμείς.
1: Σιωπή ή μουσική?
2: Μουσική.
0: Μουσική.
1: Σαφέστατα μουσική. Πρωινός καφές ή βραδινό κρασάκι?
2: Πρωινός καφές.
0: Πρωινός καφές.
1: Πρωινός καφές.
0: Αλλιώς δεν κάνω.
1: Αυστηρότητα ή χιούμορ?
2: Χιούμορ.
0: Χούμορ.
1: Χούμορ εντελώς. Τάξη ή χάος?
2: Τάξη πάντοτε.
0: Χάος πάντοτε.
1: Πάντοτε χάος.
0: Μ' αρέσει.
1: Δεν το συζητάω. Το παιδί που μιλάει συνέχεια ή το παιδί που δεν μιλάει ποτέ?
2: Όσο και να σου φανεί περίεργο, το παιδί που μιλάει συνέχεια.
0: Κι εγώ. Γιατί το έχω κιόλας. Δεν μ' αρέσει.
1: Ναι. Είναι... Το παιδί που μιλάει συνέχεια, γιατί μπορεί να μάθεις πράγματα μέσα από αυτό.
2: Όχι απαραίτητα.
1: Όχι, απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Αλλά έχεις μια ελπίδα. Ενώ το παιδί που δεν μιλάει. Δύσκολο.
0: Το ψάχνεις διαφορετικά.
1: Το ψάχνεις διαφορετικά.
0: Άλλη ερώτηση, προχώρα.
1: Λοιπόν, η πιο δύσκολη λέξη. Όχι ή συγγνώμη?
0: Όχι.
2: Όχι.
1: Όχι. Λοιπόν, αν θα μπορούσες να αφήσεις ένα σημείωμα πάνω σε κάθε σχολική τσάντα, τι θα ήταν αυτό?
0: Με μία λέξη?
1: Ναι.
0: Εγώ μπορώ.
2: Για πες το.
0: Εξέλιξη.
1: Ναι.
2: Αγάπη.
0: Αυτή σκέφτηκα αρχικά.
1: Αγάπη.
0: Αλλά κάτι μου έλεγε πως θα το πει.
2: Εντάξει.
0: Και η αγάπη με την εξέλιξη πάνε παρέα. Γιατί ναι, όταν έχεις αγάπη, παίρνεις αγάπη, εξελίσσεσαι.
2: Ναι, και εγώ και εμένα αυτό είναι το σκεπτικό μου από πίσω. Και δεν όταν ο άλλος αγαπιέται, σε όποιο περιβάλλον και να συμμετέχει, εξελίσσεται, αυτό που είπε η Ιωάννα, αλλά και γίνεται και η καλύτερη εκδοχή του αυτού του, όποια είναι αυτή.
1: Όποια ακριβώς είναι αυτή, ναι.
2: Και επειδή αυτό, η μεγαλύτερη αναπηρία που έχω συναντήσει εγώ στα 20 συνοπτά χρόνια, ναι, ναι, που δουλεύω με παιδιά, στο είναι, ναι, αυτή που προέρχεται από έλλειψη αγάπης και αποδοχής. Όχι αυτή που προέρχεται από αυτή καθ' αυτή την αναπηρία.
1: Άρα μια προηγούμενη ερώτηση την οποία δεν την είπα τελικά ήταν: το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι γονείς είναι τελικά που δεν δείχνουν την αγάπη τους με τον τρόπο που θα έπρεπε στα παιδιά τους? Είναι ένα από τα λάθη αυτό?
2: Μωρέ, εγώ δεν πιστεύω ότι οι γονείς δεν αγαπάνε τα παιδιά.
1: Άλλο δεν αγαπάνε παιδιά, ήταν άλλη ερώτηση. Δεν είναι ότι δεν αγαπάνε,
0: είναι μια πολυσύνθετη ερώτηση. Να την αφήσουμε.
1: Να την αφήσουμε, λες. Να.
0: Σε γιατί... παρακαλώ να την αφήσουμε.
1: Να την αφήσουμε.
0: Είναι πολλά πράγματα που μπορεί να δημιουργήσουν αυτή την αίσθηση σε κάποιους της έλλειψης αγάπης του γονιού προς το παιδί, να, αλλά είναι πολλά που παίζουν ρόλο.
1: Ναι,
0: είναι
1: αλλά...
0: και 52 και πρέπει να χαιρετήσουμε.
1: Θα χαιρετήσουμε κιόλας.
0: Κιόλανες.
1: Κιόλανες.
0: Κιόλανες. Που λένε και οι γραμματιζομένοι.
1: Τι να πω, Βίνα, εγώ ήθελα να ρωτήσω κι άλλα, γιατί ξέρεις, η συζήτηση μαζί σου είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Θα ξανάρθεις τότε που δεν θα υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Να γιατί δεν παίρνεις καλά?
2: Πάρα πολύ καλά περνάω μαζί σου πάντοτε.
1: Γιατί είναι μόνο μαζί σου?
2: Και με σένα.
0: Γιατί όπως και να έχει.
2: Ραδιοφωνικά έχω μεγαλύτερο παρελθόν με την Ιωάννα.
1: Ισχύει αυτό. Εγώ είμαι πολύ καινούργια σε αυτό το τερέν.
2: Ραδιοφωνικά μόνο.
0: Πάντα περνάμε καλά.
2: Πάντα περνάμε καλά.
0: Και ας μην είναι, ας πούμε, πρωινή εκπομπή έτσι.
2: Και να πούμε και ότι η Ιωάννα είναι από τους ανθρώπους που όποτε ζητάμε τη βοήθεια από το δημόσιο σχολείο.
1: Από το δημόσιο σχολείο.
2: Από το δημόσιο σχολείο. Για δράσεις που γίνονται είναι πάντοτε παρούσα. Πάντοτε.
1: Μπράβο, Ιωαννίτσα μας. Είμαστε πολύ περήφανοι για σένα.
0: Το κάνω με όλη μου την αγάπη, το ξέρετε όλοι, σε όποιο χώρο και να είναι. Νομίζω ότι οι άνθρωποι μεταξύ μας πρέπει με όποιο τρόπο μπορούμε να είμαστε παρόντες, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά. Βαρεθήκαμε να πηγαίνουμε πίσω.
1: Μεγάλη αλήθεια.
0: Αρκετά πίσω έχουμε πάει.
2: Συγγνώμη.
0: Ήρθε η ώρα να πάμε και μπροστά. Βίνα Μάριαμα, το τελευταίο τραγούδι στο αφιερώνω.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σου ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Ιωάννα Μαλούση και η Ιωάννα Γουρνά.
1: Έτσι.
2: Η Ιωάννα στο τετράγωνο είστε υπέροχες.
0: Σε αγαπάμε πολύ.
1: Σε αγαπάμε, Έβινα.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Να περάσεις όμορφα.
2: Καλά μπάνια σε όλους.
0: Σε όλους. Με στέλνεις.
1: Θα χαιρετήσουμε, θα πούμε
0: αδειό. Την Παρασκευή στις 7 είμαστε πάλι εδώ, δεν χαιρετάμε. Σας αφήνουμε να μείνετε εδώ, γιατί έρχεται η μουσική πηξίδα και ο Διαμαντής Κυριακάκης.
1: Ιωάννα όμως στο τετράγωνο με την Ιωάννα Γουρνά και την Ιωάννα Μαλούση την Παρασκευή στις 7.
0: 7.
1: Έγινε.
0: O'clock.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Γεια σας.
1: Χωρίς καθυστερήσεις.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Γεια σας και χαρά σας.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service, Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτα.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
6: Η ώρα είναι 8.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
10: Κάθε Τετάρτη, 9 με 11 το βράδυ, θα γίνεται ένας χαμός στην εκπομπή Pick Up, όπως λέμε, Ping Pong. Παρουσιάζει ο Στέλιος Νικολαίδης και ο Τάσος Περόγλου. Ελάτε να ακούσετε πανέμορφη μουσική, τραγουδάρες και όχι μόνο. Και νέα και περίεργα και πλάκες και χαμός. Εσύ θα πεις τίποτα ρε, η εκπομπή μας είναι.
11: Το πήρες όλο πάνω σε εκπέρα μια χαρά.
10: Καλά έκανα. Εσύ πρόσθεσε και βάλε ό,τι θες. Ναι, συμφωνώ. Πες βάλε ό,τι θες, βάλε.
12: Μου έχει φορτώσει την εκπομπή όλοι. Όλοι. Τα λέμε εκεί.
13: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

0: Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.
1: Μουσική πηξίδα!

αλήθεια τώρα ξεκινήσαμε. Έτσι φαίνεται. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Καλώς συντονιστήκατε στον NG Radio και τη μουσική πηξίδα. Είμαστε στη μέση της εργάσιμης εβδομάδας. Είμαστε στην Τετάρτη. Και στην τελευταία μουσική πηξίδα της εβδομάδας με το ολόφρεσκο, το ολοκένουργιο της Έλενας Παπαρίζου ξεκινήσαμε το «Αλήθεια τώρα». Είναι μια έκφραση που νομίζω ότι είναι από τις αγαπημένες μου. Η ίδια μάλιστα μιλώντας σε τηλεοπτική της συνέντευξη είπε πως αυτό ήταν ένα τραγούδι το οποίο συμμετείχε βασικά στην δημιουργική διαδικασία, στη μουσική δηλαδή, για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια. Τους ελληνικούς στίχους τους έγραψε η Ελεάνα Βραχάλη, καθώς πρόκειται για μια αρκετά πειραγμένη αλλά ελληνική εκδοχή του ιταλικού τραγουδιού Sinceramente Tua, αν είναι καλά τα ιταλικά μου, της Άννα Λίζα. Αυτά λοιπόν με το ξεκίνημά μας. Καλώς τους ξανά για ακόμα μια φορά. Ο Διαμαντής Κυριακάκης θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 9, με αρκετή διάθεση θα έλεγα, για να περάσουμε αυτήν την ωραία ώρα μαζί ραδιοφωνικά. Είναι μια ωραία ώρα γιατί θα δούμε μαζί για ακόμα μια φορά την δύση του ηλίου. Θα παρακολουθήσουμε ακούγοντας ωραία μουσική την φύση να χρωματίζει τόσο ωραία τον ουρανό μας. Θα δώσουμε πάσα γρήγορα στην μουσική. Θα πάμε σε κάτι πιο tropical τώρα, με Afro House στοιχεία. Θα πάμε στο Jolly Feel, ένα διεθνές πάντρεμα ήχων. Νομίζω ότι σε προκαλεί να το χορέψεις. Αν είστε σε μια αντίστοιχη κατάσταση που το επιτρέπει, ξεκινήστε απαλά τα λυκνίσματα. Θα ακούσουμε και την εξαιρετική φωνή της Λαγέφα εδώ. Ένα εξαιρετικό ταλέντο από την Ιγυρία. Για πάμε.

Φιλ. Τι σημαίνει το Τζόλι Φιλ? Σημαίνει όμορφη κοπέλα στα γαλλικά. Αν και στο τραγούδι αυτό δεν ακούσαμε μόνο γαλλικά, ακούσαμε αγγλικά, γαλλικά και μία εκδοχή των αγγλικών πάρα πολύ απλή. Τα λένε και Pidgin English. Είναι σαν τα αγγλικά, φανταστείτε, που μιλούσαμε σε τουριστικές περιοχές που ξέραμε τα βασικά το καιρό εκείνο. Go straight ahead, ξέρεις, πολύ απλοποιημένα αγγλικά, χωρίς ιδιαίτερα στοιχεία εντυπωσιασμού και πλούσιο λεξιλόγιο. Και στην ουσία τι ακούσαμε? Ακούσαμε μία πρόταση γάμου, καθώς ένας άντρας μαγεύεται από μία κοπέλα και της λέει κυριολεκτικά στα γαλλικά ότι θέλει να την παντρευτεί. Αυτή ήταν η ιστορία του τραγουδιού αυτού του δεύτερου για απόψε. Για να δω εσείς τι έχετε να καταθέσετε στη σημερινή μας πηξίδα. Ένα Viber το έχουμε όλοι. Πληκτρολογείτε το 698-9860-147. 698-9860-147. Απευθείας σε επικοινωνία με τη μουσική πηξίδα. Αλλά και μέσω email στο studio@ngradio.gr. Μουσικά τώρα πώς συνεχίζουμε? Σίγουρα επιστρέφουμε στο ελληνικό μας ρεπερτόριο και σε ένα κλασικό rock της μουσικής σκηνής του περίπου 2011, από ό,τι βλέπω εδώ μπροστά μου. Εντάξει, για μένα, για τα δικά μου ακούσματα, δεν το θεωρώ rock, άσχετα αν εδώ το γράφουνε rock. Εγώ pop το θεωρώ, ή pop rock έστω, είναι ο Μύρωνας Στρατής. Όχι τίποτα άλλο, εδώ στο live chat στο TikTok έχω και ροκάδες και θα αρχίσουν να ρωτείτε τι λέει αυτός ο Μύρωνας Στρατής, το μικρή μου αγάπη είναι rock. Πάντως, στίχη και μουσική, δικά του 100%.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Καλός κόσμος. Και κάπως έτσι ο Μύρονας Στρατής εδώ ζήτησε από την αγαπημένη του να ξεχάσει τα παλιά και όποιες παρεξηγήσεις είχαν συμβεί και να θυμάται μόνο πόσο πολύ την έχει ανάγκη. Ξέχνα τα όλα και εγώ θα αλλάξω, για παράδειγμα. Εντάξει, ακούγεται και λίγο εγωιστικό αν το δεις, αλλά μπορεί να είναι και ειλικρινές. Who knows. Πώς θα συνεχίσουμε? Πάμε μία βόλτα πάλι στο διεθνές ρεπερτόριο και θα πάμε σε ένα επιτυχημένο ηλεκτρονικό hit εδώ, μελωδικό όμως, το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2026. Θα ακούσουμε στο τραγούδι γνώριμα στοιχεία, καθώς εντός του θα διαπιστώσουμε μία πολύ γνώριμη μελωδία του παραδοσιακού βουλγάρικου πολυφωνικού τραγουδιού «Σισοβίτε Κόνιε», που σημαίνει «Τα άλογα του θείου μου». Όσοι έχετε ακούσει στο παρελθόν το τραγούδι «Στάγκα», «Τούτι μαν, τούτι μαν, τούτι λίμπε ναφιντάν», είναι τα samples, τα vocals είναι από αυτό το τραγούδι, αλλά τώρα θα το ακούσουμε εντελώς διαφορετικό. Ο τίτλος «Yeah», «Yeah», όπως λέμε το «Yeah» στα ελληνικά, όχι το «Oh yeah», «Yeah», «Υγή» δηλαδή. Μαχμούτ Ορχάν, Ζάμε Κορτέγκα και Αρούτς, οι συντελεστές.

υποσχέθηκα γνώριμους ήχους στο ΚΕΑ, Μαχμούτ Τορχάν, Τζάμε Κορτέγκα και γνώριμοι ήχοι, τους έχουμε ακούσει στο τραγούδι Στάγκα, βουλγάρικο με εσάνς εδώ ακούσαμε, ενόργανο, ατμοσφαιρικό, electric κομμάτι φτιαγμένο για την πίστα, για dance floor, για να ξεδώσουμε χωρίς πολλά πολλά, χωρίς ιδιαίτερη αφήγηση. Εξάλλου αυτό που ακούσαμε σήμαινε στα βουλγάρικα τα άλογα του θείου μου. Okay, τα άλογα του θείου μου, whatever. Αλλά πάντως έγινε επιτυχία, έστω και έτσι, με τα άλογα του θείου του. Επιστρέφουμε στο ελληνικό ρεπερτόριο, σε ολόφρεσκο θα σας πάω πάλι στο 2026. Εδώ συναντάμε τώρα τον Μιχάλη Χατζηγιάννη στο τραγούδι «Όλα μαγικά». Είναι καλοκαιρινό, είναι ωραίο, ταιριάζει στην εποχή, ταιριάζει και στα μέσα του ηλίου που φτάνουμε και στη θερμοκρασία που ανεβαίνει. Συγκεκριμένα σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας η θερμοκρασία έχει ξεπεράσει τους 37. Για πάμε παραλία, έστω και νοητά.

0: βγάζω φτερά.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
5: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
6: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
6: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
5: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-9711.
5: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
7: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
8: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Καλαμάτα. Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
1: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
2: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
2: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
3: Συντονίσου.

Ο δρόμος μας τυφλός, της πιάτσας παραπέμπει.

πετάγεται από τη δική μας φάρα. Μας έπεισε και έγινε αφέντης τιμωρός.

από το 1997, εδώ είναι η Δελέχεια με τον Δημήτρη Μητσοτάκη και συνθέτη τον Παναγιώτη Κατσιμάνη στο Βουτιά από ψηλά. Με αυτό υποδεχτήκαμε το δεύτερο μισάωρο της σημερινής μας και τελευταίας για αυτήν την εβδομάδα μουσικής πηξίδας. Καλησπέρα σε όλους σας που μόλις ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας και συντονιστήκατε. Καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε, καλώς βρεθήκαμε, καλώς ορίσατε. Τι άλλο να σας πω. Ο Διαμαντής Κυριακάκης θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 9, δηλαδή για περίπου μισή ώρα ακόμα. Είναι άπλετος ο ραδιοφωνικός χρόνος για να ακούσουμε πάρα πολλά και ωραία. Καλησπέρα και σε εσάς, ξεχωριστά σε αυτούς που συντονιστήκατε μέσω των ραδιοφωνικών σταθμών που αναμεταδίδουν τη μουσική πηξίδα στα FM. Είναι το κανάλι 1 στους 94,8 για την Καλαμάτα και τον νομό Μεσσηνίας. Είναι ο Vox 103,3 για τον Πύργο και τον νομό Ηλίας. Είναι και ο Δίωλκος 105,6 για την Κόρινθο και τον νομό της Κορινθίας. Λοιπόν, να συντονιστώ λίγο στις πληροφορίες μου. Θα πάμε τώρα σε μια διασκευή, ακόμα μια διασκευή έχει το σημερινό playlist. Διεθνές ρεπερτόριο για ακόμα μια φορά. Το θυμάστε, φαντάζομαι, από κάπου εκεί στο 2000, ένα πασίγνωστο pop κομμάτι, παύλα κομματάρα, πείτε το όπως θέλετε, τον NSYNC, το Bye Bye Bye. Τι λέτε να το ακούσουμε λιγάκι πιο rock από τους Our Last Night, εδώ. Για να δούμε πώς το έκαναν. Ενέργεια έχει τεράστια πάντως.

Ναι, είναι το Bye Bye Bye των NSYNC. Λίγο διαφορετικό, λίγο πιο rock, πιο metal ίσως. Από τους Our Last Night αυτή εδώ η διασκευή. Στη χθεσινή μας μουσική πηξίδα, φίλος της εκπομπής ζήτησε να ακούσει Michael Jackson και έφερα Michael Jackson μαζί μου στη σημερινή λίστα. Θα πάμε στο 1982 και το άλμπουμ Thriller, όπου εκεί υπάρχει το τραγούδι Beat It. Το Beat It αποτελεί ίσως έναν από τους μεγαλύτερους σταθμούς της ιστορίας της παγκόσμιας μουσικής, καθώς με έναν τρόπο κατάφερε να γεφυρώσει την hard rock με την pop και την R&B. Πολλά τρίβια θα μπορούσα να σας πω για αυτό εδώ το τραγούδι. Όπως για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης έπιασε φωτιά ένα ηχείο και η τεχνική εκεί, πέρα από το ότι έτρεχαν να το σβήσουν, το θεώρησαν και σημαδιακό ότι εδώ κάτι γίνεται. Και για να γίνει μάλιστα το βίντεο κλιπ όσο το δυνατόν πιο αυθεντικό, ο Michael Jackson επέμεινε να προσληφθούν ως κομπάρσι πραγματικά μέλη από δύο αντίπαλες συμμορίες, διαβόητες συμμορίες του Los Angeles, όχι όποιες και όποιες, τους Crips και τους Bloods. Και κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων υπήρχε και έντονη παρουσία της αστυνομίας για να μην γίνει εκεί κανένα ευτράπελο. Όμως η μουσική και η χορογραφία τους ένωσε και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που έχουμε δει όλοι στο βίντεο κλιπ. Είναι ο Michael Jackson στο Beat It.

Ένα κομμάτι το οποίο ο παραγωγός Quincy Jones ήταν αυτός που το ζήτησε από τον Michael Jackson να το γράψει, και πάλι καλά που το έγραψε. Αυτό ήταν στα παραλυπόμενα, παιδιά, για αυτό το τραγούδι υπάρχουν πάρα πολλά παραλυπόμενα ή αλλιώς τρίβια. Την επόμενη φορά που θα το ξαναφέρω μαζί μου το συγκεκριμένο τραγούδι θα μιλήσουμε για άλλα πράγματα. Πρέπει να προχωρήσουμε, δεν έχουμε πολύ χρόνο και θέλω να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερη μουσική γίνεται μέχρι το τέλος της μουσικής πηξίδας. Επιστροφή λοιπόν στο ελληνικό ρεπερτόριο και σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο αναγνωρίσιμες επιτυχίες του Πασχάλη, η οποία ξεσηκώνει το κοινό εδώ και χρόνια, και σας πληροφορώ μέχρι και σήμερα, επειδή σχετικά πρόσφατα βρέθηκα σε live του Πασχάλη και με αυτό το τραγούδι, το «Αν μια μέρα σε χάσω», ένας χαμός έγινε. Απλά να σας αναφέρω εδώ πως το τραγούδι αυτό πρόκειται για την ελληνική μεταφορά του παγκόσμιου hit «Si mi lasi non vale», αυτά είναι ιταλικά, έτσι, που μας έρχονται από το 1976. Ιταλικά δεν έχω καλά, θα μου πεις έχεις καλά ισπανικά. Δεν έχω καλά ισπανικά, οπότε δεν θα με παρεξηγήσετε να σας πω πως το τραγούδι, την ελληνική έκδοση εδώ του Πασχάλη, έμπνευση αποτέλεσε η ισπανική εκδοχή, η οποία εμπνεύστηκε την ιταλική. Δεν εμπνευστήκαμε δηλαδή από την ιταλική απευθείας, αλλά από την έκδοση την ισπανική του 1977, όταν το διασκεύασε στα ισπανικά ο Χούλιο Ιγκλέσιας.

Αν μια μέρα σε χάσω, Πασχάλης εδώ. Και όπως έγραψε η φίλη μου Διονυσία στο μήνυμά της, γενικά ζηλεύει ρε παιδί μου. Τι εξηγείς? Ζηλεύω το ένα, ζηλεύω το άλλο. Και τα δικά μας χειροκροτήματα συμπληρωματικά, και συνεχίζουμε τώρα με Χρήστο Δάντη και ένα από τα επιτυχημένα του τραγούδια. Είναι δυναμικό, είναι pop, έχει και rock στοιχεία μέσα. Τα συνδυάζει όλα αυτά ο Χρήστος Δάντης με τον μοναδικό τρόπο που ξέρουμε και έχουμε αγαπήσει. Και εδώ έχουμε την έκδοση που μας ήρθε από το 2022 στο Δώσ' μου φωτιά. Από την συλλογή Reworked με τίτλο Το Δωμάτιο, στην οποία ακούμε φρέσκες εκτελέσεις αγαπημένων επιτυχιών από το παρελθόν.

Χρήστος Δάντης, δώσ' μου φωτιά. Μουσικά μας θυμίζει σιρίαλ, έτσι. Και είναι λογικό να μας θυμίζει σιρίαλ, γιατί η μουσική ανήκει στον Τάκη Δαμάσχη, τον δημιουργό του συγκροτήματος σιρίαλ. Από την άλλη, τους στίχους υπογράφει ο Νίκος Βαξεβανέλης.

0: Τελική ευθεία της μουσικής πηξίδας και τώρα θα πάμε σε μία από τις πιο επιτυχημένες και αγαπημένες μπαλάντες της σύγχρονης ελληνικής pop σκηνής και νομίζω ότι έβαλε το χέρι της κυκλοφορία αυτή για τα καλά στο να καθιερωθεί ο Αναστάσιος Ράμος ως ένας από τους πιο χαρισματικούς ερμηνευτές και δημιουργούς της γενιάς και του μουσικού του είδους. Και είναι λογικό, γιατί πρόκειται γι' αυτό εδώ, σε δύο μόνο μάτια.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
6: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικήτα Ρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
8: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
9: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
10: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
9: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
11: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
12: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
11: Θανόπουλο Σέρβις.
12: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
13: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
14: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
13: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
14: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
13: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
14: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
5: ετοιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το supermarket Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
4: Πρέπει να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 15 Ιουλίου. Καλαμάτα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι.
16: Η ώρα είναι 9.
17: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ θα γίνεται ένας χαμός στην εκπομπή Pick Up, όπως λέμε Ping Pong. Παρουσιάζει ο Στέλιος Νικολαίδης και ο Τάσος Περόγλου. Ελάτε να ακούσετε πανέμορφη μουσική, τραγουδάρες και όχι μόνο. Και νέα και περίεργα και πλάκες και χαμός. Εσύ θα πεις τίποτα ρε, η εκπομπή μας είναι.
1: Το πήρες όλο πάνω σε εκεί μια χαρά.
0: Καλά έκανα. Εσύ πρόσθεσε και βάλε ό,τι θες. Ναι, συμφωνώ. Πες βάλε ό,τι θες, βάλε.
2: Μου έχει φορτώσει την εκπομπή όλη. Όλη. Τα λέμε εκεί.

Είμαστε έτοιμοι, μωρέ! Πάμε να κάνουμε τι? Πτήση, μουσική πτήση. Να πάμε ψηλά. Για 2 ώρες θα οργώσουμε τον εθέρα της μουσικής με τραγουδάρες, με πολύ κέφι, με πολύ δύναμη και με πολύ πολύ αγάπη για όλους. Λοιπόν, 6-98-98-60-147 είναι το τηλέφωνο μας. studio@ngradio.gr. Και επίσης μείνετε εδώ, δεν πάμε πουθενά. Άλλωστε, όπου και αν είσαι, είναι η ώρα της μουσικής. Αν το ξέχασες, στο θυμίζω.

0: ίσως ποτέ σου. Συμβαίνει στις ζωντανές εκπομπές και μπορεί κάποια φορά να συμβαίνει περισσότερο από όσο πρέπει. Παιδιά, είναι το ίντερνετ. Είναι το ίντερνετ το οποίο ξαφνικά κάτι κάνει κι αυτό. Κάτι κάνει που δεν βολεύει και νιώθουμε όλοι άβολα εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε έτοιμοι να απογειωθούμε, να χαιρετήσουμε Καστελόριζο 104,3, Ραδιοκύματα 102,6 στον Ομό Ρεθύμνου, το Ράδιο Καφέ 102,4 Σάμο, τον Ενπλό 89,2 στη Θεσποτεία, το Δίολκο 105,6 στον Ομό Κορινθίας και το Κανάλι 1 94,8 στην Καλαμάτα. Να χαιρετήσω τη
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Σε μια εποχή που μας κατακλείζουν οι οθόνες με εικόνες φρίκης, καταστροφής και πολέμων, σε ένα κόσμο διεφθαρμένο και χρεοκοπημένο σε αξίες που καταστρέφεται, η πειραματική σκηνή Καλαμάτας καταγγέλει και καυτηριάζει τη βία μέσα από το έργο του Ράντοβαν Ίβσικ, ο βασιλιάς Γκόρντογκαν. Ένα διαχρονικό έργο γραμμένο την εποχή του πολέμου, που παρουσιάζει τον αποτροπιασμό της εποχής για τη βία, φέρνοντας ωστόσο μέσω της κάθαρσης την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Ο βασιλιάς Γκόρντογκαν, σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Αδάμ και μουσική Γιώργου Κουρουπού. 6 με 9 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Ο βασιλιάς Γκόρντογκαν, ένας πολεμοχαρής βασιλιάς, σύμβολο της βίας, θα χαθεί στα σκοτάδια του από τον αγνό πρίγκιπα Τίνατιν, που θα φέρει έναν κόσμο καινούριο, ελπιδοφόρο, γεμάτο αγάπη, δικαιοσύνη και εντιμότητα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
0: Φίλος ο Νικόλας ο Βέρτης, φίλος και καλός φίλος. Και τώρα αυτό είναι αφιερωμένο στον άλλο, τον Νικόλα, στο Τζούτσουρα, στην Κρήτη, στο θείο μας τον Χρήστο. Και επίσης, με πολύ πολύ αγάπη, στον κύριο Αναστάση και στην κυρία Μαρία.

Για πες, τι θέλεις να μου πεις εσύ. Γράφεις μήνυμα, σε πρόλαβα, στείλ το όμως. Ξέρω ότι θα το στείλεις και ξέρω ότι κάτι θες να ρωτήσεις. Τι θες να ρωτήσεις? Και επίσης, έλα εδώ, εσύ ο σιωπηλός. Είσαι στη Θεσσαλονίκη? Είσαι? Δυνάμωσε.

Ναι, Ανέστη, πάμε Χαρούλα Αλεξίου, αυτό που ζήτησες και το αφιερώνεις στην Αλεξάνδρα σου με πάρα πολύ αγάπη. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε. Γεια σου Ρένα από τα Χανιά. Γεια σου Ιωάννα. Αλεξίου Νταλάρας λέει παλιά καλή εποχή. Γεια σου Ντίνα και η Ντίνα από τα Χανιά. Το αφιερώνεις στο Γιώργο. Η Βίκη μας ακούει από Λεμεσό. Καλώς την. Λευτέρης.

0: Πάμε ρε εσείς, πάμε, πάμε, αφήστε τα προβλήματα στην πάντα, έλα. Έλα, έλα, έλα και πάμε, πάμε. Και ξέρεις γιατί? Το 1821, παιδιά, σας σήμερα ο Ανδρούτσο.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
2: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
2: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
6: τροκτικά,
7: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-95900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
8: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
9: Κα... Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
11: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο, ολικής και νηστίσιμα.
10: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
11: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
10: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
11: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
10: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
12: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
13: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
14: Η ώρα είναι 9:30.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
17: Συντονίσου.
0: Λάστανε. Και η Διονυσία... Ο Νταλάρας λέει, το λέει, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Δεν τα αφήνεις αυτά σου πια, Διονυσία.

Έτσι, έτσι, Ανδρομάχη, πού μας πήγες ρε Ανδρομάχη, πού μας πήγες, αλλά εγώ κάνω πάντα μεγάλες ιστορίες εδώ πέρα και μια και μου το θύμισες, τώρα με το αυθεντικό ρε παιδιά δεν συγκρίνεται τίποτα, 1966 ο Λευτέρης, και από πού, από εδώ.

Το βάλαμε αυθεντικό, παιδιά, να ξέρετε. Αλίκη Βουγιουκλάκη, δεν μπορούμε να τα ακούσουμε εύκολα παλού. Μπράβο στην κοπέλα που προσπάθησε. Χαρά μας, αλλά τώρα να βάλω το φίλο μου. Ο φίλος μου, μου έκανε αγκαλιές και φιλιά. Και έχω και ένα κόλλημα εγώ με τα τραγούδια. Έχω θέμα, πολύ σοβαρό θέμα. Θα μου πεις, μόνο εσύ έχεις θέμα? Όλοι έχουμε θέματα. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω για ένα λόγο, παιδιά. Υπάρχει σκύλος ο οποίος είναι δήμαρχος σε μια μικρή πόλη της Μινεσότα. Ράτσα Πύρινες εκλέχτηκε για τρίτη συνεχόμενη θητεία τιμητικός δήμαρχος. Η προεκλογική του εκστρατεία βασίστηκε στο κούνημα της ουράς και τα δωρεάν φαγητά. Λοιπόν, άμα υπάρχει σκύλος δήμαρχος, εγώ γιατί να μην μπορώ να βάλω Κωνσταντίνο Αργυρό αυτό? Έλα ρε, φύγαμε παιδιά. Γεια σου ρε Νίκο, πού είσαι, στην Ταϊτή είσαι? Τι φωτογραφίες είναι αυτές ρε Νίκο? Πάμε ψηλά.

Ελένη από την Άξο. Η Μερούλα από τη Σπάρτη. Στη μαμά της αφιερώνει.

Εδώ στον τρελό όλοι μαζί. Άλλο μου σήμερα, την περασμένη φορά δεν είχα κέφι, το λέω. Τώρα έχω. Λοιπόν, θέλω να αφιερώσω στην πατρίδα μου την Καλαμάτα και την Ιωάννα Γουρνά ένα τραγούδι που έχουμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε. Μα πάρα πολύ καιρό. Και είναι για όλους σας τους Καλαματιανούς. Και γουστάρω και τις Καλαματιανές. Και όλους σας. Και την αδερφή μου τη Βέρα που είναι εκεί. Και τον Άρη μας και τη Δήμητρα και την Άννα και τη Στέλλα μας. Όλους, όλους. Σε όλους εκεί πέρα λοιπόν, επειδή έχει καιρό να μπει αυτό το τραγούδι αφιερωμένο για την Καλαμάτα και τους Καλαματιανούς. Και όχι μόνο, και για σένα που γουστάρεις Αργυρό και... Μη μου πείτε ότι είχε παίξει, όχι. Γεια σου Σάκη από τα Ιωάννινα ρε. Πάμε ψηλά.

Έλα ρε παιδιά. Όχι ρε εσύ Γιώργο Κοντοστέργη, δεν το βάζω γιατί μου αρέσει ο Αργυρός. Ξανά. Μα σας αρέσει λέει το τραγούδι. Όχι.

Και τώρα έρχεται η μαγεία. Το τζίνι. Κωνσταντίνος Γαλανός. Έλα ρε Κωνσταντίνε, από Κωνσταντίνο σε Κωνσταντίνο πάμε. Και ο Κωνσταντίνος Γαλανός είναι πολύ καλό παιδί.

Παιδιά, δεν το έχω ακούσει όλο. Πολύ ωραίο είναι ρε παιδιά. Αλλά τι ζήτησε ο άνθρωπος να γυρίσει εκείνη. Εδώ μιλάμε.

Το τραγούδι που έρχεται το αφιερώνω σε σένα που δεν μου έχει στείλει ακόμη μήνυμα. Έχω ήδη 67. Θα τα διαβάζω σιγά σιγά. 698-98-60-697 Στέλνεις ό,τι θέλεις και κοίτα τώρα. Ο Πάνος από τις Βρυξέλλες. Μπράβο Στέλιο, τέλεια εκπομπή. Μπράβο ρε Πάνο. Το τραγούδι που έρχεται πάει στη Διονυσία. Πάει στην Άννα Μαρία. Στον Τασούλη μου. Στη Χαρούλα, στη Φέα. Στον Νικόλα, στη Διονυσία, το είπαμε, ναι.

0: Μέρη από τη Σάμο. Ό,τι θέλετε, θα μπει ό,τι θέλετε.
1: Σαϊδεμένο με έχεις, σαϊδεμένο με έχεις, λίγοι δεν φαίνεται και άλλος από σένα.
0: Η Ελένη μας από την Πάτρα, ο Σάκης από την Κρήτη, αφιέρωσε το κορίτσι μου, να αντιχωρήσεις. Γιατί τις αφιέρωνες τραγούδια. Να είσαι σκληρός. Ο Φώτης από την Άξο, η Αγγελικούλα από την Κέρκυρα. Σ' όλη την παρέα σου Αγγελικούλα, το αφιερώνω αγάπη μου. Να είσαι καλά. Ο Θοδωρής από την Κο. Έλα.

Λοιπόν, τώρα ακούστε και ένα νέο το οποίο μπορεί να θεωρηθεί και περίεργο από μερικούς. Λοιπόν, στην Κίνα έχουν και στην Ιαπωνία όμως, από ό,τι είδα, αλλά και στην Κίνα έχουν βγάλει ρομπότ σερβιτόρους. Πάνε σερβιτόροι, σε λίγο θα χάσουν τη δουλειά τους. Αλλά δεν είναι το θέμα ότι σταματάει εκεί. Ένας πελάτης αντιμίλησε στο ρομπότ και το έσπρωξε. Και το ρομπότ παράτησε το δίσκο με αυτό που είχε σερβίρει, έκλεισε και δεν του ξανάφερε τίποτα. Έτσι απλά. Το επόμενο τραγούδι που έρχεται μετά από την άχρηστη πληροφορία της ημέρας που σας έδωσα είναι ένα τραγούδι που είναι εξαιρετικό. Είναι από μια γυναίκα που έχω γνωρίσει και όταν ήταν να τραγουδήσω στην Αίγλη ένα καλοκαίρι με το θείο μου και άκουσα ότι έρχεται και εκείνη την ημέρα θα τραγουδούσα και αυτή, πήγα και κρύφτηκα και δεν βγήκα να τραγουδήσω. Μετά ο θείος μου ο πονηρός, ο Αλέκος ο Μπρίφας, μου λέει, έφυγε μου λέει, τώρα μπορείς να ανέβεις, γιατί ξέρεις ότι είναι τα βουνά και οι θρύλοι δεν κρατούν τα πόδια όσο καλή φωνή και να έχεις. Και τότε σκέφτηκα, ας τραγουδήσω κι εγώ. Και μόλις τελείωσε να τραγουδάω, σηκώθηκε όρθια, με χειροκρότησε και ήρθε και με πήρε αγκαλιά. Αυτά θυμάμαι από τη Τζένι Βάνου και την αγαπώ αυτή τη γυναίκα, όπως την αγαπάει και ο Νίκος, όπως αγαπάει και εμάς και τη γυναίκα του και όλους, και γι' αυτό το λόγο το αφιερώνω στον Νίκο και ο Νίκος σε εμάς. Άκου πιο. Αν θέλεις να παίξει, αν θέλεις να παίξει, δεν θέλει να παίξει, δεν το πιστεύω. Θα βάλω λοιπόν... Θέλησα. Είδα ότι θύμωσα, τραβήχτηκε πίσω η μηχανή, the machine. Όσοι δεν βλέπετε Person of Interest,

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου, κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
5: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
4: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
5: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
4: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
5: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
2: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα. Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735.
3: Η ώρα είναι 10.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Μαρία Μακονάκη, πας καλά. Μου λες, καλά μη βαράς. Μου είπες ότι η εκπομπή μου είναι επανάληψη. Είμαστε καλά. Εδώ είπα σημερινά νέα πράγματα, θάματα για ρομπότ, για σερβιτόρους, για...

Φώτης από την Πάφο. Και η Βίκη από τις Βρυξέλλες, συντονισμένη σε σένα, Στέλιο μου.

0: Γεια σου Μερούλα από τη Λευκοσία. Δουλεύεις τέτοια ώρα? Χαρά από τα Ιωάννινα.
1: Στην κομματιά σου,
0: η χαρά λέει αφιερώνει στον άντρα της το επόμενο.

0: Για τώρα να σας πάω κάπου αλλού που θα το ευχαριστηθείτε κι εσείς πολύ, και είναι ένα κομμάτι που ξέρω ότι η Διονυσία αγαπάει Βοσκόπουλο. Κάπου το ξέρω, μου το είπε ένα πουλάκι κρυφά στο αυτί.
1: Επειδή τα άστρα δε σου τάσω, λες πως δε σε λογαριά.
0: Είδες πως το ξεκίνησα για Διονυσία, ε? Για σένα έτσι, χωστό.
1: Λες πως δε σε αγαπάω.
0: Έλα ρε, που μπωστε.

Γιώργο Κωτοστέργη, δεν λέω ότι μου ζήτησες, αλλά το τραγούδι του συγκεκριμένου που μου ζήτησες δεν μ' αρέσει, δεν το γουστάρω καθόλου. Δηλαδή πραγματικά οτιδήποτε άλλο αυτό δεν μου κάνει. Σου αφιερώνω αυτό, Γιώργο. Αυτό σου αφιερώνω, γιατί και αυτό που ζήτησες από τον ίδιο ήτανε κάτι άλλο. Πάρτονα. Ρε Έλσα, επειδή είσαι ερωτευμένη τον αφήνεις και σε πατσαβουριάζει. Πας καλά. Γεια σας.

0: Έχω παρελειπόμενο με το Βοσκόπουλο, συγγνώμη. Πήρε μόνο του μπροστά. Δεν πειράζει, ζωντανή εκπομπή είμαστε. Όλα επιτρέπονται εδώ. Η τελειότητα στους τέλειους. Εμείς δεν είμαστε. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Και είχα πάει στο κέντρο του να τον δω. Δεν πρόλαβα. Και τον ενημέρωσε η μάνατζερ του ότι ήρθε ο Στέλιος. Είχαμε ξαναμιλήσει. Είχαμε πιει καφέ με τον Βοσκόπουλο, αρχοντάνθρωπος, στο Νίκο το Μήλα, που είχε μαγαζί στη Γλυφάδα, καφετέρια. Και είχαμε γνωριστεί. Πήγα να τον δω, δεν πρόλαβα, δεν μπόρεσα. Εκεί ήταν που γινόταν ένας πανικός όταν τραγουδούσε ο Βοσκόπουλος. Λοιπόν, και του είπε η μάνατζερ του, του λέει, πέρασε ο Στέλιος, λέει, ήταν. Μετά από περίπου μισή ώρα χτυπάει το τηλέφωνο και μου λέει, έλα Στελάκο μου, μου λέει, γιατί δεν μπήκες, με στενοχώρεσες πάρα πολύ, σε αγαπάω πάρα πολύ. Ένας αρχοντάνθρωπος, πολύ τρυφερός άνθρωπος, πολύ ξεχωριστός, πολύ μοναδικός. Το επόμενο τραγούδι σε σένα, που είσαι μοναδικός και εσύ, που ακούς και μόνο ακούς. Όπως έκανα εγώ παλιά με το ραδιόφωνο. Έχω μετανιώσει που δεν έγραφα στους παραγωγούς, γιατί γίνεσαι μια παρέα και δένεσαι με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Όχι εσύ που δεν γράφεις ότι δεν είσαι δεμένος, αλλά να έτσι τα λέω για να μου φύγει το άχτι. Επειδή δεν έγραψες. Κοίτα τώρα. Κοίτα τώρα, Τσούχο.
1: Νύχτα ξελογιάστρα, νύχτα όμορφη.
0: Κουμπώστε ρε!
1: Όμορφα τα άστρα και οι ουρανοί.
0: Γεια Σοφία από την Κηφισιά.
1: Στην αγάπη μου.
0: Και Ανούλα μου από το Βερολίνο. Καλησπέρα.

0: Πετάμε γαριφαλάκια στην οθόνη, λέει Διονυσία. Έλα ρε αρχόντισα.
1: Σήμερα μα...
0: Χαρά από Σάμο. Και τι διάβασα ρε παιδιά. Χαρά σασμός. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Άννα από το Άμστερνταμ. Γεια σου Ανούλα.
1: Να με θυμηθεί.

τώρα να δείτε τι σας έχω. Οι παλιοί μπορεί να μην είναι, οι καινούργοι μάλλον μπορεί να μην το γνωρίζετε. Οι παλιοί όμως τον γνωρίζουν πολύ καλά, γιατί από τις σπουδαιότερες φωνές έχει γραφτεί μέσα μας. Τον ακούμε κάποιες φορές και λες, ποιος είναι ρε παιδί μου, ποιος είναι? Οι παλιοί ξέρουν. Τον λένε Γιάννη, Γιάννη Καλατζή.

Η Μέρη από την Κηφισιά. Λοιπόν, αν έχετε με κάποιο φίλο να μιλήσετε πολύ καιρό, δεν ξέρετε τι κάνει και τα λοιπά, βρείτε κάτι από το 2015 έτσι στο Instagram, στο Messenger, και στείλτε το και πες το θυμάσαι κάτι που έχετε περάσει μαζί. Γιατί η νοσταλγία

μου λέτε, η λέξη αλυσβερίς ξέρετε από πού έχει βγει? Καταρχήν να το ξεκινήσουμε. Τουρκικό. Αλής σημαίνει λήψη. Άλης, άλης, η αλής. Το βέρις σημαίνει δόση. Το πάρε δώσε δηλαδή. Αλλά πάντα θεωρείται ύποπτο, έτσι. Όταν λέμε είχαν αλυσβερίσει, δεν εννοούμε κάτι έτοιμο. Παραδείγματος χάρη, άσε τα πολλά αλυσβερίσια μαζί της, γιατί

0: πάλι το πρωί.
1: Γεια σου Χρήστο από τις Βρυξέλλες. Τι λες ρε Διονυσία.
0: Μαζί σου κόλλημα μου βγαίνει.
1: Έλα Γιώργο.
0: Τα χείλη μου
1: ζητά. Η Ντίνα από το Βόλο. Η Ιωάννα από την

0: εγώ θέλω κι άλλο. Γεια σου Σάκη από τη Ζάκυνθο. Λοιπόν, Σάκη σου έρχεται.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Τρέβει από το Λονδίνο. Μοναδικός είμαι και εσύ και εσύ.
1: Ακόμα σαν χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγεύεις.
0: Τώρα ακούστε πως πάει. Πληροφορήθηκα ο Τσαλίκης, ο Γιώργος και ο Θέμης, ο Αδαμαντίδης, βγάλανε τραγούδι, λέει, τα 12 τσιγάρα και παίζει παντού και εφημολογείται, και το μαθαίνετε πρώτοι αυτό, τι εφημολογείται, ότι ετοιμάζουν και δεύτερο. Για πάμε εμείς να ακούσουμε το πρώτο, να δούμε αν μας αρέσει. Εγώ προσωπικά δεν το έχω ακούσει. Γεια Σοφία από την Καλαμάτα, αφιερώνω στην παρέα, είμαστε στην παραλία και σας ακούμε. Καλά να πάθετε. Λοιπόν, ακούμε Τσαλίκη, τώρα Δαμαντίδης, εντάξει Θεός. Για πάμε. Δώδεκα τσιγάρα. Γιατί 12, όχι 11, όχι 13, όχι 1.

τραγουδά κι αυτός. Μια χαρά, καλή επιτυχία, 12 τσιγάρα, δεν άκουσα τον Αδαμαντίδη μας, όλοι δεν ήτανε. Από παραδρομή, το γράψανε, δεν ξέρω τι έγινε. Ακούσαμε τσαλίκι, 12 τσιγάρα, μια κούτα και τα λοιπά. Τι λες βρε Αναστάση, φέρε μια βουλγάρα. Τι είναι αυτά που γράφεις εδώ πέρα. Λοιπόν, σίγασε Αναστάση, σίγασε. Εγώ τώρα όμως θέλω αυτό αφιερωμένο σε όλους και σε σένα εκεί.

αφιερωμένο λοιπόν σε όλους σας. Η Αλίκη μας. Τώρα όμως το τραγούδι που έρχεται είναι ειδικά αφιερωμένο στην Μαρία μας, στην Παπαϊόνου, στη Λιάννα μας, στην Πηγή μας, στη Χριστίνα της Στάινερ και οπωσδήποτε, μα οπωσδήποτε στη Λιτό και στον Πάνο μας. Και τι λέει αυτό το τραγούδι? Άκου.

0: Κυριακή. Καλά ρώστε, κάντε και το τσιγαράκι σας. Και θα ακούσουμε τις αφιερώσεις για να τις προλάβουμε.
1: Μα εγώ σου λέω πως μπορώ να γίνω φως και γιατρικό.
0: Αυτό το αφιερώνει ο Ανδρέας στη Ρωμίνα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

Αυτό ήταν. Έρχεται η χαρούλα, τεντωθείτε, κάντε το τσιγάρο σας. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ που με ευχαριστείτε και εγώ σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Τα καλύτερότερα είναι μπροστά μας. Άκουσα να σου πω, Αλέξ, σε ευχαριστώ από την Πάρο και η Βασούλα από τον Ναύπλιο. Αφιερωμένο, λέει, στην παρέα μου. Γεια σας παιδιά, σας αγαπώ πολύ. Αύριο 9 με 11 θα ξεκινήσουμε μια καινούργια πτήση.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 11.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Την καλησπέρα μου σε όλους και σε όλες. Θεσκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε στην βραδινή ωραιότατη rock and roll και όχι μόνο εκπομπή μας. ngradio.gr ραδιοφωνική σταθμή στα FM που αναμεταδίδουν σε όλη την Ελλάδα. TikTok live, όλα τα καλά. Excursions για την έναρξη και το Picture Woman από τα παλιά και Cream, παραγγελιά ωραία για τη συνέχεια επίσης. Για πάμε.

Δηλαδή, εχθές ήταν που ακούσαμε το Scream, θυμηθήκαμε τα φοβερά και τρομερά πράγματα της δεκαετίας, των τελών της δεκαετίας του 60. Και εδώ το Disraeli Gear στο δίσκο 1967, και ένας φίλος μου είχε στείλει να βάλω οπωσδήποτε τούτο εδώ το κομμάτι, το Solabr. Ωραία. Λοιπόν, και το έβαλα. Ο φίλος είναι εδώ. Πάμε να πάρουμε σιγά σιγά παρουσίες. Ποιος λείπει, ποιος είναι εδώ. Λοιπόν, έχω και άλλη παραγγελιά, και παραγγελιά για τη συνέχεια. Για την καλή μου τη φίλη τη Διονυσία, πάλι χθεσινή, που μου είπε να βάλω Friday on my mind από τη διασκευή που έχει κάνει ο Γκάρι Μουρ. Γιατί αυτή την Παρασκευή περιμένουμε όλοι, να είστε σίγουροι. Εγώ σίγουρα. Παρασκευή έχει Halloween.

0: Το Friday on my mind είναι κομματάρα των Easy Beats της δεκαετίας του 60. Ο Gary Moore το διασκευάζει το 1987 από τον δίσκο Wild Frontier, πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι ο μόνος. Ούκο λίγες οι διασκευές αυτό το εκρηκτικό, χαρούμενο, εφηβικό και πάρα πολύ έτσι σαν musical Friday on my mind. Αυτή και στιχουργικά δηλαδή έχει αυτή την, αυτό τον τρόπο γραφής που είναι ο τύπος που περιγράφει το γεγονός ότι έρχεται η Παρασκευή και είναι τρισευτυχισμένος γιατί θα συναντηθεί με το κορίτσι του στο κέντρο της πόλης και θα περάσουν υπέροχα. Τίποτα, αυτό λέει το κομμάτι σε αυτή την φοβερή, σε αυτό το φοβερό, με αυτόν τον φοβερό σκοπό. Λοιπόν, Viber αριθμός 698-98-60-147. Εκεί στέλνετε σκέψεις μουσικές, σκέψεις σκέτο, καλησπέρες και ό,τι άλλο θέλετε. Studio papakiangiradio.gr για να στέλνετε τα email σας. Και φύγαμε για έναν ωραίο συνδυασμό ή μάλλον φύγαμε για Σουηδία μεριά. Φύγαμε για τους Track Fighters και το κομμάτι Let the Sky Fall.
1: Let the sky fall over your head.
0: Γιατί και εδώ είμαστε στο rock and roll, φίλοι μου καλοί. Κανονικότατα.

Βρισκόμαστε στις αρχές του 2000 και είμαστε στη Σουηδία και στην περίπτωση των Track Fighters μαζί με τους Firestone, που και οι δύο, αυτές τις περιπτώσεις από την Σουηδία ξεκινούν αυτή την stoner, blues rock, hard κατάσταση που μόλις ακούσαμε. Το τραγούδι είναι το Let the Sky Fall και οι δύο, νομίζω είναι και οι δύο, όχι, η Firestone πλέον δεν είναι ενεργή, οι Track Fighters είναι ακόμα ενεργοί. Λοιπόν, οπότε είμαστε στις αρχές του 2000, εκεί που ο stoner, ο βαρύς δηλαδή αυτός, να τον πεις blues metal. Πολλές φορές είμαστε πολύ μέσα με αυτήν την περιγραφή της stoner. Είναι στις αρχές της, είναι στην άνθησή της, τότε αρχές 2000. Σωστά τα λέτε το που σας θυμίζουν Κάιους από τα 90's αυτή. Σωστά λέτε ότι η φωνή θυμίζει και 1000 Mods, γιατί τους Έλληνες 1000 Mods, γιατί και αυτοί είναι μέσα στον ήχο αυτό και στην εποχή εκείνη που αρχίζει να χτίζεται σιγά σιγά σε όλη την Ευρώπη μία πολύ δυνατή σκηνή, αλλά και στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά θυμηθήκαμε τώρα με την περίπτωση των Σουηδών σε μία εκπομπή δεν τα από αυτά, που σήμερα έχει τις αναλαμπές της από το παρελθόν, έχει τις αναλαμπές της από καινούργιες κυκλοφορίες και γενικά πάει με συνειρμούς μουσικούς καθαρά. Ό,τι το αυτή φέρνει συνειρμικά από το μία μουσική, από το ένα κομμάτι στο άλλο. Και είμαι και περίεργη να δω τι θα στείλει.

0: L'homme pressé, δηλαδή ο άνθρωπος της εφημερίδας, του τύπου. Ο δίσκος που δεν μπορώ να το πω στα ελληνικά γιατί είναι αριθμοί και στα γαλλικά φαντάζομαι το διαβάζουν. Είναι ο 666,667 Club 1966, κυκλοφορεί. Μεγάλη περίπτωση αυτή των Noir Désir. Πολύ άσχημη κατάληξη του συγκροτήματος με καταδίκη του τραγουδιστή για δολοφονία, αλλά ήταν ένα από τα πιο από τα πολύ μάλλον εμπορικά, δημοφιλή, αγαπητά συγκροτήματα από τη Γαλλία, και όλα αυτά όχι μόνο μέσα στην πατρίδα τους αλλά και παρά έξω, και σίγουρα και στην Ελλάδα, με τον punk rock and roll, hard rock ήχο τους, post-punk, δηλαδή πείτε post-punk με την έννοια με τα punk εποχή αλλά με πολλά punk στοιχεία μέσα. Αυτά. Λοιπόν, για όσους με ρωτάτε, είμαστε στον αέρα ραδιοφωνικά στα ραδιόφωνα στις εξής περιοχές.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Η ώρα είναι 11:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
0: Κυκλάδες και τέλος αλλά last but not least, στην Καλαμάτα ακουγόμαστε από το κανάλι 1 στους 94,8. Καλώ την Άγια, την Ελενίτα, του φίλη μου την Μέρη. Καλησπέρα Διονυσία. Γεια σου Αλεξάνδρα μου, τα κορίτσια πρώτα χαιρετώ.

Αυτή είναι μια ιστορία ενός ναυαγού που έπεσε στα χέρια της γοητευτικής ηρωίδας, heroin, με τα λευκά μαλλιά. Και hero είναι ο ήρωάς μας.

Κόβεται έτσι απότομα, γιατί η συνέχεια είναι στο δίσκο, στο δίσκο Stillborn Hope Volume 1. Οι Strobes με τα πολλά πρόσωπα, τα πολλά μουσικά πρόσωπα. Ό,τι δεκαετία πιάσεις θα βρεις σίγουρα 5-6 δίσκους Strobes εκεί μέσα. Και κάθε δεκαετία με το δικό τους ήχο, με το δικό της ήχο από αυτούς. Περίπτωση είναι αυτό. Λοιπόν, και το συγκεκριμένο κομμάτι να κάνει ένα φοβερό λογοπαίγνιο με τον ήρωα και την ηρωίδα που είναι heroine, η ηρωίνη όμως, όπου ο ναυτικός πέφτει από το πλοίο, γιατί τον βουλιάζει το πλοίο και βουτάει στα νερά, τον σώζει μια πανέμορφη ηρωίδα με άσπρα μαλλιά, τον τυλίγει και αυτός στο τέλος αναγκάζεται να υποπέσει στη γοητεία της. Και τέλος η ψυχή του τελικά αφήνει το σώμα του, γιατί καταρακωμένος ο ήρωας παρακολουθεί ο ίδιος την ψυχή του να φεύγει, να ανυψώνεται, γνωρίζοντας ότι είναι καταδικασμένος και γνωρίζοντας ότι θα πλέψει ολομόναχος προς το θάνατο. Αυτά λένε οι στίχοι στους φοβερούς Strobes με τους καταπληκτικούς αυτούς δίσκους της δεκαετίας του 70. Όριξη έχουμε σήμερα να κάνουμε βόλτες σε διάφορες και διαφορετικές ιστορίες μουσικές, και έτσι λέω να φύγω από τους Strobes και να έρθω στη Νορβηγία και στην περίπτωση των Ozul, progressive rock συγκρότημα σύγχρονο με κινηματογραφική έτσι cinematic αισθητική, οι οποίοι θα μας συστηθούν εδώ. Τι είπα εγώ, Stillborn Hope είναι ο δίσκος των Ozul, όχι των Strobes. Οι Strobes είναι με το Hero and Heroine. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έρχονται μέσα στο 2026 να μας παρουσιάσουν λοιπόν την τρίτη τους δισκογραφική δουλειά. Και πάμε να τους γνωρίσουμε με το κομμάτι Lost of Words.

Ωραία η Ozul, όντως κινηματογραφική και επίσης κινηματογραφική και φέρνει και μια ατμόσφαιρα έτσι λίγο video game ο ήχος τους και κυρίως γιατί είναι πού σε Διονυσία, στείλε μου αυτό το ωραίο το soundtrack που μου έστειλες από αυτή την πολύ ωραία καινούρια κυκλοφορία καινούριου video game που μου ανέφερες. Έχουν αυτό το ανατολίτικο, το ethnic στοιχείο μέσα, το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό και πολλών παιχνιδιών για υπολογιστές. Και είναι ωραία η τελευταία τους αυτή δουλειά. Ozul, Νορβηγία, και αυτό τώρα, όπως είπα, το ανατολίτικο ή το σπανιόλικο καλύτερα να το πω, που το εντοπίσατε και εσείς οι ίδιοι, μου έφερε στο μυαλό τούτο εδώ.

0: Yeah, you're looking real good.
1: Να διορθώσω, από το 68 είναι από μια συλλογή Strange Nights of Strange Nights of Stone, που έχει μέσα live των Doors από το 70, 1970, 1900, έτσι να σας πω ακριβώς, 68, που ήταν και αυτό το live που μόλις ακούσαμε, κάποιες demo ηχογραφήσεις, αυτά. Πολύ ωραία συλλογή, και το Spanish Caravan που πολύ ωραία μου γράψατε κι εσείς είναι στην εισαγωγή του από το Asturias, το θρυλικό αυτό έργο για πιάνο αρχικά και μετά πήγε για κιθάρα, να ξέρετε. Εδώ το αναλαμβάνει στην κιθάρα πάρα πολύ ωραία ο Krieger, και μετά ο Manzarek το παίρνει και το μεταφέρει στα keyboards, και ο Jim Morrison με τους στίχους του και το Spanish Caravan. Δεν ξέρω αν έχει σχέση το επόμενο με αυτά που ακούσαμε πριν, δηλαδή έτσι το ανατολικό σπανιόλικο των Όζουλ, των Νορβηγών, ή το Spanish Caravan, το σπανιόλικο των Doors, αλλά κάτι της στον τρόπο, στην κλίμακα του επόμενου κομματιού νομίζω ότι ταιριάζει τέλεια για να τα ακούσουμε. Και είναι η System of a Down.

Οι System of a Down, οι οποίοι κάνουν, ακόμα δεν έχουν ολοκληρώσει την ευρωπαϊκή τους περιοδία, συνεχίζουν. Σήμερα, για παράδειγμα, παίζουν στην Γερμανία, παίζουν στο Βερολίνο για την ακρίβεια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή, στις 10 του μήνα παίζουν στο Düsseldorf. Μετά πάνε για Αγγλία και Λονδίνο, 13 και 15, δύο συναυλίες εκεί. Και επίσης έχουν στις 18 και τις 19 Ιουλίου συναυλία στην Πολωνία. Η μία θα γίνει, και οι δύο στη Βαρσοβία βασικά γίνονται, σε διαφορετικό χώρο. Α, όχι, στον ίδιο χώρο, απλά δώσανε ακόμα μία μέρα, γιατί προφανώς έγινε, είχε τεράστια ζήτηση, και έτσι κλείσανε ακόμα μία μέρα στη Βαρσοβία, στην Πολωνία. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος από την Ελλάδα πήγε, και στη Στουτγκάρδη πήγανε, είδα πάρα πολλά βίντεο από εκεί, από Έλληνες, φυσικά και στο Μιλάνο που είναι δίπλα, στην Ιταλία δηλαδή, και το λέω τώρα στον αέρα γιατί ξέρω ότι είναι το αποθυμένο και αγάπη πάρα πολύ κόσμου. Η Πολωνία είναι ένας κοντινός και νομίζω πιο οικονομικός προορισμός από ότι να πας να τους δεις στο Λονδίνο. Ενώ στις 10 του μήνα, αν βρείτε και εισιτήρια, είναι και στη Γερμανία. Λοιπόν, αυτά με το System of a Down και το άλμπουμ Toxicity και το ωραιότατο Aerials. Το οποίο κιόλας, για όσους θυμάστε, ήταν ένα από τα κομμάτια αυτά που τους... δηλαδή όχι απλά τους έβαλε στο χάρτη, ήταν ο λόγος για να κερδίσουν και δεύτερη υποψηφιότητα για βραβείο Grammy. Στην κατηγορία καλύτερη ερμηνεία Hard Rock, το πίσω στο 2003. Αυτά. Αυτά, και πάμε τώρα στην επιθυμία ενός φίλου εδώ και μέρες που μου ζητάει επανειλημμένως να ακούσουμε Steven Wilson. Και Steven Wilson και live.

Λοιπόν, Steven Wilson, Nowhere Now Live. Δίσκος Home Invasion in concert at the Royal Albert Hall. Αυτός είναι ο δίσκος, ο live, ο ωραίος, του Steven Wilson, που παίρνει σβάρνα όλους τους δίσκους, μέχρι το 18 δηλαδή όσοι έχουν κυκλοφορήσει, και τους παρουσιάζει σε αυτό το ωραιότατο live. Λοιπόν, και λίγο πριν το κλείσιμο της πρώτης ώρας εκπομπής, επειδή έχω πάρα πολύ περιέργεια γιατί δεν το έχω ακούσει, πάω απευθείας στο φίλο μου το Γιώργο, ο οποίος μου έστειλε τους Doors να παίζουν live, και στα φωνητικά είναι όχι ο Jim Morrison, γιατί μιλάμε για πριν καμιά δεκαετία, πρέπει να είναι αυτό γυρισμένο, να τραγουδάει ο Scott Weiland τον Stone Temple Pilots. Λοιπόν, για πάμε στο 5 to 1.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: God Weiland, way to go, man.
1: New generation. Η ώρα είναι 12.

Δισκοπολίο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

0: Κοίτο!
1: Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Δεύτερο μέρος το οποίο μπήκε πολύ μελωδικά και έτσι συγκλονιστικά θα έλεγα, με το άλμπουμ End of an Era, live album, το Nightwish, οι οποίοι αναλαμβάνουν εδώ και διασκευάζουν τους Pink Floyd και το High Hopes, πίσω στο 2005. Είναι στην Φινλανδία αυτό το live και ήταν μια πολύ ωραία μουσική επιθυμία και παραγγελιά του και καλού μας φίλου εδώ, του κύριου Μόντε. Είναι και DVD, σωστά, όλο το live με εικόνα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Μια εκπομπή σήμερα που κάνει βόλτες χωρίς ιδιαίτερη λογική, πάντοτε όμως με μια γραμμή μουσική, έτσι που ενώνει τη μία μουσική επιλογή με την άλλη, είτε είναι από δική σας αίσθηση αισθητική, είτε εδώ από το στούντιο. Χαρούλα Νικολαίδου πάντα κοντά σας. Το Viber του σταθμού στη διάθεσή σας για να στέλνετε μηνύματα, 698-98-60-147, και το email του σταθμού στο studio@angyradio.gr. Ευχαριστώ Γιώργο Βλάχο πάντα για τη στήριξη εδώ στο live του TikTok του σταθμού. Να σε καλά, γερός, δυνατός, ώστε λέω λολόν τσατάκες, κόλλησα. Και να είστε όλοι καλά για τα πολύ ωραία σας μηνύματα. Βλέπω εδώ στο Viber, να δείτε πόσο ωραία ομάδα έχετε γίνει όλοι. Και ο ένας ακούει τις επιλογές του άλλου. Πολύ συχνά στην εκπομπή εδώ, ο καλός φίλος ακροατής της εκπομπής, ο Νεκτάριος, στέλνει προτάσεις που δεν μένουν απαρατήρητες από τους μουσικόβιλους εδώ της εκπομπής. Ένας από αυτούς τους φίλους, ο οποίος έχει ούκο λίγες φορές επισημάνει πόσο δυνατές είναι οι προτάσεις του φίλου του Νεκτάριου. Νεκτάριε, σχεδόν σαν να σου κάνω πρόταση για εκπομπή είναι τώρα, πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, που παρακολουθεί από ποια περιοχή, Κωνσταντίνε μου, θύμισέ μου σε παρακαλώ, έχει συγκρατήσει και έχει σχολιάσει λίγες φορές αυτά που όμορφα προτείνεις εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, μία από αυτές τις επιλογές που την έχω εκθιάσει και εγώ ίδια, γιατί έχω πάθει φοβερή τρέλα με το συγκεκριμένο δίσκο, είναι η δουλειά αυτή των Σουηδών Isildur's Bane, τον δίσκο Sagan Om Ringen, και είναι αυτό το άλμπουμ το οποίο είναι όλο εμπνευσμένο από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Κάτι ακούσαμε κάποια στιγμή την πρώτη ώρα της εκπομπής που θύμισε στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο το κομμάτι Wandering των Isildur's Bane. Εχθές έγινε αυτό βασικά και εγώ φυσικά το κράτησα και το παρουσιάζουμε για ακόμα μια φορά εδώ στην εκπομπή. Και αμέσως μετά ένας άλλος μουσικός, ο οποίος επίσης έχει εμπνευστεί από τον, όχι τον Νεκτάριο, αλλά τον κόσμο του Tolkien, και έχει ούκο λίγες δουλειές του αφιερώσει ή μάλλον εμπνευστεί από τον κόσμο αυτόν του Tolkien, και είναι ο Hole Dueller. Πάμε πρώτα στους Isildur's Bane, πίσω στη δεκαετία του 80.

Και το σχόλιο, ένα θαύμα εδώ του φίλου μου, του Κωνσταντίνου, για το κομμάτι. Λέει, εντάξει, αυτό θα έπρεπε να είναι το πρώτο πράγμα που ακούει κάθε μωρό που έρχεται στον κόσμο. Τι λύκα, τι ωραίο σχόλιο αυτό. Φανταστικό, και να σου πω, συμφωνώ απόλυτα. Είναι άκρως συγκινητικό και αγγίζει όντως κάτι πάρα πολύ αυτό και παιδικό, αυτό το wandering, το Isildur's Bane. Λοιπόν, και όπως υποσχέθηκα, η συνέχεια σε έναν ακόμα μουσικό που εμπνέεται από τον κόσμο του Tolkien και έρχεται με το δικό του εντελώς, με τη δική του εντελώς ανεξάρτητη παραγωγή να τραγουδήσει για αυτόν τον κόσμο, να τραγουδήσει εισαγωγικά με την ορχιστρική του μουσική. Howld Euler είναι το ψευδώνυμό του. Θα έρθω στη δουλειά του με τίτλο Flies the Coop 3 του 2024 και με ένα ωραιότατο Hobbit να καπνίζει την πίπα του στο εξώφυλλο του δίσκου. Μάλλον ο Μπίλμπο πρέπει να είναι αυτός. Πάμε.

κόσμος του Old Jeweler είναι πάρα πολύ ωραίος, πολύ ονειρικός, πολύ μελωδικός και ατμοσφαιρικός. Δηλαδή είναι ένα καταπληκτικό soundtrack και να πω την αλήθεια, ασχέτως έμπνευσης, αυτό το πράγμα στέκει μόνο το 100%. Και δεν είναι ένας ο δίσκος του Old Jeweler. Να σας προτρέψω να τον ψάξετε περισσότερο και να ακούσετε τις δουλειές που κάνει με τα σύνθη του τα ωραία. Δεν είναι μόνο με synthesizer, είναι, η βάση είναι το synthesizer, αλλά έχει πολύ ωραίες συνθέσεις μαζί σε συνδυασμό με ηλεκτρική κιθάρα, που ο ίδιος είναι κιθαρίστας, και με πιάνο πολλές φορές. Έχουν πολύ ενδιαφέρον και είναι πανέμορφα. Και νομίζω πρώτη φορά στον αέρα παρουσιάζω τον Old Jeweler. Θα τον βρείτε και στο Bandcamp και στο YouTube, αλλά και στο Spotify. Και αν δεν θυμάστε να τον ψάξετε, θα ανατρέξετε στο αρχείο εκπομπών του σταθμού μας, ngradio.gr, αρχείο εκπομπών, βρίσκεται το δισκοπολείον και εκεί μέσα βρίσκεται με την ημερομηνία που έχουν γίνει όλες μας τις εκπομπές. Και μέσα έχω και τις λίστες σημειωμένες όλα ένα προς ένα. Καλησπέριζω τη γλυκιά τη φίλη τη Χρύσα που έχει συντονιστεί στην εκπομπή. Καλησπέρα στον Λόντιμιρ, καλώς στον Στρατή και τον Περσέα και τον Διαμαντή και τον Κυριάκο και τον Νικόλα μας από την Κρήτη και τον φίλο μου τον Κρίς και όλο τον καλό τον κόσμο, τον Γιώργο, τον Τζόρτζ. Καλησπέρα Περσέα, το είπα. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Σεραφείμ, τον Γιώργο και τον Χρήστο. Α, ο Χρήστος, πώς μου ξέφυγε το κομμάτι που ήθελες. Κάτσε να δω που το έχω αφήσει τώρα. Κάπου μας περιμένει να τα ακούσουμε. Να το. Them cooked vultures. No one loves me and neither do I. Τώρα αλλάζουμε ήχο.

φωνητικά ο Josh Homme. Από τους Queens of the Stone Age. John Paul Jones στον Led Zeppelin. Και ο Dave Grohl στα drums. Αυτή είναι η Them Crooked Vultures.

0: Αυτά από τη σούπερ παρέα των Them Crooked Vultures και τον ομότιτλο αυτόν δίσκο. Ευχαριστούμε τον Άξ για την πολύ ωραία του παραγγελιά. Για τη συνέχεια έχω όρεξη να σας πάω σε μια παρέα η οποία σαν παρέα που θα την ακούσουμε τώρα δεν υφίσταται πια, και αυτό γιατί έφυγε από τη ζωή ένα από τα μέλη του συγκροτήματος, αλλά έχουν συνεχίσει οι υπόλοιποι σε σόλο δουλειές. Είμαστε λοιπόν τη δεκαετία του 80 που όλα ξεκινάνε για την περίπτωση των Sun City Girls, οι οποίοι ήταν αμερικανικό συγκρότημα ροκ το περιτύλιγμα, η καρδιά.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.
0: Λοιπόν, πάρα πολλές οι κυκλοφορίες τους, δεκάδες οι δίσκοι τους, και σε μορφή βινιλίου, σε μορφή κασέτας, άλλες εποχές, αλλά όμως και πολύ πιστό και συγκεκριμένο κοινό είχαν οι Sun City Girls, αλλά όμως είχαν και την αγάπη των κριτικών. Τους πηγαίνανε, αρέσανε, γιατί ήταν αντισυμβατικοί και πολύ ανοιχτοί, χωρίς όρια δηλαδή στο πού θα πάει η μουσική τους. Επίσης συγκλονιστικές ήταν και οι performance που κάνανε, οι συναυλίες που κάνανε, γιατί αγγίζανε πια τα όρια της performance, αυτό, της παράστασης, της θεατρικής παράστασης, και πολλές φορές τους είχαν συγκρίνει τις συναυλίες τους με αυτές της ιαπωνέζικης τέχνης, της παραδοσιακής θεατρικής τέχνης που λέγεται καμπούκι. Κουστούμια, μάσκες, ήχοι, κρουστά, όλα αυτά. Sun City Girls, καιρό έχουμε να ακούσουμε. Έρχομαι στο δίσκο Carnival Folklore Resurrection, Libyan Dream, ο τίτλος, και το κομμάτι Wild World of Animals. Βέβαια αυτό ίσως είναι το πιο light για την περίπτωση των Sun City Girls, αλλά μας αρέσει όπως και να έχει.

Αυτά με το Sun City Girls και το Wild World of Animals. Χαιρετώ τους φίλους τους καινούριους, με τα ψευδόνυμά σας ή με τα αληθινά σας τα ονόματα. Καλώς στο φίλο μου το Βοσκό, καλώς στον Τάκη. Υπνοτικός ο ήχος των Sun City Girls. Βέβαια στο συγκεκριμένο, αν αφήσω το δίσκο να παίξει, υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία εκεί που χαλαρώνεις και υπνοτίζεσαι, πετάγεσαι ξαφνικά σαν από άγριο όνειρο. Είναι ιδιαίτερη Sun City Girls, πάρα πολύ ενδιαφέρον, και οι solo δουλειές του κάθε ένας από αυτούς επίσης με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, καλώς στο φίλο μου τον Εμμανουήλ το Μουζουράκι. Έβγαλε την πρώτη μου σύνθεση στο Spotify. Ωραία, για να δούμε. Εμμανουήλ Μουζουράκης, Natura D'Amore. D'Amore μάλλον. Έτσι λέγεται. Με μια γρήγορη και με τη βοήθεια του κοινού δηλαδή ματιά. Να μπούμε να ακούσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή εδώ φίλε μας και που ήρθε στην παρέα μας. Λοιπόν, καλώς και το φίλο μου το Γενιοφόρο. Και δεν θα σας πάω σε μεταλλιά, αγαπητέ φίλε Γενιοφόρε, ξέρεις που θα σας πάω. Θα σας πάω σε ένα κομμάτι πολύ πίσω, εκεί στο 1969, το οποίο αποτέλεσε την απόλυτη έμπνευση για έναν ύμνο της ροκ, 2-3 χρόνια μετά, 2 για την ακρίβεια χρόνια μετά. Και είναι η απίθανη Καλιφορνέζη It's a Beautiful Day και το φυσικά απίθανο Bombay Calling. Και πόσο καιρό έχουμε να τα ακούσουμε αυτό? Πολύ.

Μας ξέφυγε το επόμενο λοιπόν. Ναι, it's a beautiful day και Bombay Calling που εμπνέει και

ότι είναι, υπάρχει αυτή η αναφορά στους It's a beautiful day, που είναι και το σωστό και το ωραίο, αλλά είναι συγκλονιστικό ότι πώς μία έμπνευση δημιούργησε ένα θηρίο σαν το Child in Time, ας πούμε, που είναι μεταξύ και το ίδιο το κομμάτι των It's a beautiful day, είναι απίστευτο. Όλος αυτός ο δίσκος ο κλασικός, με το κορίτσι, με το καπέλο που είναι στο λόφο και φυσάει ο αέρας και της παίρνει το φόρεμα, και από πίσω έχει αυτό το καταγάλανο ουρανό με τα κατάλευκα σύννεφα. Αυτά. Λοιπόν, από το 69 εδώ, και για να πάω μόλις ένα χρόνο μπροστά.

Αδιανόητη φωνή. Αυτή του Steve Marriott. Μωρέ, δεν θα ξαναβγεί τέτοια φωνή, δεν. Απίστευτος. Humble Pie και το κομμάτι Earth and Water Song.

Λοιπόν, έχουμε μια αδυναμία στους Humble Pie στην περίπτωση του Steve Marriott και στον τρίτο τους δίσκο εδώ. Το τρίτο δίσκο με το κομμάτι Earth and Water Song. Λοιπόν, και καθώς σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το κλείσιμο της εκπομπής, πάλι ούτε τα μισά που θέλω δεν θα ακούσουμε. Πολύ ωραία, για να δω. Αυτό σίγουρα θα τα ακούσουμε όμως. Λοιπόν, Distant Satellites. Να πάμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο της εκπομπής με αγαπημένους Ανάθεμα και το κομμάτι Ariel.

έχετε ένα υπέροχο ξημέρωμα, μια υπέροχη μέρα αύριο και μια ακόμα καλύτερη νύχτα σήμερα μετά με το κλείσιμο της εκπομπής. Να ξεκουραστείτε, να ονειρευτείτε όσοι εργάζεστε, να εργαστείτε με φαντασία και με δημιουργικότητα. Λοιπόν, και με το καλό αύριο στις 11 και πάλι μαζί. Λέω να κλείσω την εκπομπή με δίσκο που έχει τον τίτλο Caravan to Midnight. Τέλειο. 1978 και ένας από τους πολύ πολύ αγαπητούς κιθαρίστες αυτής εδώ της εκπομπής και γενικότερα όλου του κόσμου, τον Robin Trower, ο οποίος είναι η προσωποποίηση νομίζω της φαντασίας και της ατμόσφαιρας στο παίξιμό του και στις συνθέσεις του. Και ο Robin Trower εδώ θα μας παίξει το Sail On, όμορφα και ωραία. Τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς για το παρόν σας και απόψε. Αγαπώ και χαίρομαι πάρα πολύ και την παρέα που έχετε φτιάξει μεταξύ σας, είτε είναι ραδιοφωνική καθαρά, ακουστική δηλαδή, από τα ονόματα που αναφέρω εγώ στον αέρα, είτε είναι από το πολύ όμορφο και ενεργό chat που έχουμε εδώ στο TikTok, στον ngradio.gr. Και σας ευχαριστώ για όλη αυτή την ωραία ατμόσφαιρα που κάνετε κάθε βράδυ. Sail On, Robin Trower, κλείνω έτσι και με το καλό πάλι αύριο μαζί στις 11. Φιλιά πολλά σε όλους!

0: ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Η ώρα είναι 2. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.